0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές. Συνεδρία στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Ελλάδας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, πρέπει, Κωστή μου, ναι, αυτό το οποίο λες γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά έχει και γενικότερα για τους συμμάχους. Έχει πάρα πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, αν υποθέσουμε ότι ξεκινήσουν κανονικά και βάσει του χρονοδιαγράμματος που ακούσαμε από όλες τις πλευρές να μπαίνει όσον αφορά στον GSI, και για να μην μπερδευόμαστε, για να μιλάμε την ίδια γλώσσα, αναφέρομαι στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, με τη συνδρομή των Γάλλων, των Ισραηλινών και πάει λέγοντας. Αλλά έχει μπει μέσα στο παιχνίδι ένας γαλλικός κολοσσός, μια εταιρεία γαλλικός κολοσσός. Σύμφωνα τώρα με την Τουρκία, το Oruç Reis βρίσκεται ανοιχτά της Κερίνιας, εκεί ανάμεσα σε ψευδοκράτος και Τουρκία, και είναι έτοιμο, λέει, ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει τα δικά του και να παρεμποδίσει τις οποιασδήποτε εργασίες. Να δημιουργήσει θέμα, ρε παιδί μου, να δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο. Εκεί λοιπόν η Γαλλία τι θα κάνει? Θα πει, παραδείγματος χάρη, ας βγάλουν το φίδι από την τρύπα οι Έλληνες και οι Κύπροι, οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπροι, ή θα συνδράμει, και θα συνδράμει δυναμικά. Θεωρητικά και μόνο η παρουσία της γαλλικής αυτής εταιρείας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για να κάνει το οτιδήποτε ο Τούρκος απέναντί μας. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν. Όταν, παραδείγματος χάρη, σου λέει το εξής: ο Ocean Link, που θα είναι από Εύβοια, θα περνάει από την Εύβοια μέχρι τη Χίο, περνά, λέει, κάθετα, κόβει κάθετα τον 25ο μεσημβρινό. Τι θα γίνει, λέει, σε αυτή την περίπτωση, διότι η γαλάζια πατρίδα εκεί είναι, στον 25ο μεσημβρινό. Επίσης τον 25ο μεσημβρινό, από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα, ξεκινούν οι περιορισμοί όσον αφορά στην αλεία. Τι παίζει λοιπόν σε όλο αυτό το, σε όλο αυτό το σχεδιασμό? Έχουμε από την άλλη κιόλας τις αντιδράσεις από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό σας λέω, το φθινόπωρο θα είναι ιδιαίτερα καυτό και πολύ πιο καυτός θα είναι ο χειμώνας. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα από Γάβδο, στέλνει ο Δανιήλ. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, γιατί σε επίπεδο μεταναστών που έρχονται, παρέρχονται και πάει λέγοντας, υπάρχει έντονη κινητικότητα. Μαθαίνουμε και μας ενημερώνουν και τα συζητάμε στον αέρα και με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα συζητήσουμε μαζί του και άλλα πραγματάκια. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η ιστορία κάπου, ρε παιδάκι μου, οδεύει και βγάζει μια πολύ μα πάρα πολύ δυσάρεστη έτσι αίσθηση. Μακάρι ο αστερίσκος αυτός που έχω στο μυαλό μου να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα τα δούμε. Ούτως ή άλλως, για να γίνει το οτιδήποτε πρέπει να περάσει και από την Ελληνική Βουλή. Και πριν από τις εκλογές, δεν νομίζω ότι θα περάσει κάτι το οποίο θα ξύσει υπερβολικά αρνητικά τα συναισθήματα και τον τρόπο λειτουργίας των γαλάζιων ψηφοφόρων, και πολύ περισσότερο των γαλάζιων χαμένων ψηφοφόρων, όπως αυτοί καταγράφονται από το 2023, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι και τις ευρωεκλογές του 2024. Και για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, καταγράφεται ακόμα αυτή η απώλεια, καταγράφεται και μέσω των μυστικών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Γεια σου, ρε Ανδρέα, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Καλημέρα, Σπύρο. Η στρατηγική, λέει, της Τουρκίας είναι προπαγάνδα και εσωτερικό ακροατήριο, ταύτιση κράτους ηγέτη, πίεση για υποχωρήσεις. Η απάντησή μας πρέπει να είναι ισχυρή στρατιωτική αποτροπή, έξυπνη διπλωματία και συμμαχίες. Ψυχραιμία και εθνική ομοψυχία, αποφυγή του πανικού που επιδιώκει να σπείρει η τουρκική πλευρά μέσω των υβριδικών απειλών. Και αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει από την πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να σου πω, είναι ότι γίνεται μία προσπάθεια
για να σταματήσει η κυβέρνηση να μιλά για ελληνοτουρκικές διαφορές και κάνει λόγο για ευρωτουρκικές διαφορές. Έτσι κι αλλιώς, Ελλάδα και Κύπρος είναι τα ανατολικότερα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει το εξής. Καλώς ήρθες, Σπύρο. Δεν έλειπα. Απλά οι πολύ πρωινοί, τα πολύ πρωινά φιλαράκια, κάπου χαθήκαμε με τα πολύ πρωινά φιλαράκια, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν 11 με 2 μαζί με τη Στεφανία Κασίνη. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. 6 με 9 αυτή την εβδομάδα, και νομίζω ότι έχετε καταλάβει από την επόμενη εβδομάδα που θα συναντιόμαστε. Οπότε εσείς οι πολύ πρωινοί τύποι και τύπισες, νομίζω ότι θα έχετε μπόλικη δουλίτσα, διότι καθημερινά από πάρα πολύ νωρίς θα πρέπει να μου δίνετε τον παλμό της πόλης και θα πρέπει να με ενημερώνετε, για να ενημερώνουμε όλους τους υπόλοιπους εκεί έξω για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Εσείς είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Μαζί θα χαρτογραφούμε την επικαιρότητα στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος του Real FM. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία λέει σκυβεί το κεφάλι, μου γράφει ο Γιώργος, μόνο όταν είσαι ισχυρός, και εμείς έχουμε διαλύσει τα πάντα. Στις ένοπλες δυνάμεις, με θητεία 9, στην ουσία 9 μηνών, δεν έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να κάνει θητεία 9 μηνών. Έτσι, όσοι επιλέξουν να, με το που τελειώσουν το σχολείο, με το που γίνουν 18 ετών, να κάνουν τη θητεία τους απευθείας με το πρώτο χαρτί στρατολόγησης, όχι, δεν το είπα καλά, με το πρώτο χαρτί για να κάνει κάποιος τη θητεία του, τότε ναι, θα κάνει 9 μήνες. Έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των στρατών, πρέπει να ξέρετε, και νομίζω ότι το βλέπετε αυτό, με τα θετικά του και τα αρνητικά του. 9 μήνες λοιπόν, όσοι επιλέξουν να κάνουν τη θητεία τους αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας. Λοιπόν, Νίκο μου, άκουσε να δεις. Δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω κανένα μήνυμά σου. Απολύτως. Είναι μηνύματα υβριστικά, ηρωνικά, εκτός τόπου και χρόνου, γεμάτα fake news και ψέματα. Το ίδιο πράγμα, το λέω και στα αγγλικά και στα ελληνικά για να το εμπεδώσεις. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να κάνουμε παρέα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις. Ούτε μπορώ με ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ψέματα, ούτε βεβαίως με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο ηρωνικό τρόπο, ηρωνικό τρόπο συμπεριφοράς. Έχουν ηρωνική συμπεριφορά. Έτσι, αυτά. Όταν δεν ξέρεις, εάν μου πεις παραδείγματος χάρη ότι είσαι συνάδελφος, να μπορείς να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια. Επειδή προφανώς όμως φαίνεται ότι δεν έχεις καμία σχέση με αυτό το κομμάτι που λέγεται δημοσιογραφία, τώρα θα μου πεις υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έχουν την ταμπέλα και δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάμε τώρα για σένα. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Τα ξεκαθαρίσαμε, τα ξεκαθαρίσαμε. Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Λοιπόν, ναι, τη διάβασα την είδηση για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ότι έχει βγάλει και πάρα πολλές οδηγίες λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Αύριο μάλιστα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση υποστήριξης και ενημέρωσης των χιλιάδων επισκεπτών του ιστορικού μνημείου της Ακρόπολης. Τι πρέπει να προσέχουν οι τουρίστες ανεβαίνοντας στον να θαυμάσουν τον Παρθενώνα. Γιατί μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά στο κομμάτι της ζέστης. Λοιπόν, καλημέρα, γεια σου ρε Τέλη. Τι κάνεις Τέλη μου? Καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. 4 με 6 το πρωί Αριστοτέλη μου. Παίζει και το τρέιλεράκι, οπότε μπορείς να το ακούσεις. Θα είμαστε και θα κάνουμε παρεΐτσα από πάρα πολύ νωρίς. Και εφόσον εσύ είσαι στο Σίδνεϊ, είμαστε μια χαρούλα, Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Σπύρο, καλημέρα. Για να καταλάβω, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα τι ζητάει? Να πάει η Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία? Είναι το μήνυμα του Κωνσταντίνου.

Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει η αντιπολίτευση. Είναι τελείως διαφορετική η πολιτική ρητορική που μπορεί, παραδείγματος χάρη, να χρησιμοποιεί η αξιωματική αντιπολίτευση και τελείως διαφορετική η επιθετική ρητορική, την οποία ακούμε συνεχώς από την πλευρά της Τουρκίας. Και τώρα αυτή η επιθετική ρητορική και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών έχει αρχίσει και μετατρέπεται, έχει μετατραπεί. Ξεχάστε τα ήρεμα νερά. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Δεν υπάρχουν ήρεμοι εθέρες. Έτσι θα πάει το πράγμα. Ο Άλκης από τη δική του την πλευρά λέει το εξής: αφού θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικά μας χωρικά ύδατα από τα εργαλεία των Τούρκων, γιατί δεν κάνουμε σαν τους Κινέζους? Τώρα θα βρεθεί κάποιος και θα πει: μα η ελληνική κυβέρνηση τον Κινέζο κάνει. Αναφέρεται στην διαδικασία, στην τακτική την οποία ακολουθούν οι Κινέζοι και ποντίζουν στα βράχια σιδερένιους γάντζους, που ουσιαστικά όταν κάποιος πάει να κάνει κάτι παράνομο, εννοούμε από την πλευρά των αλλιέων, μέσω αυτών των γάντζων με κάποιο τρόπο σκίζουν τα δίχτυα τους. Και ρωτάει ο Άλκης: γιατί δεν κάνουμε κάτι? Μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες? Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένο και δεν είμαστε σίγουρα Κίνα, γιατί εδώ υπάρχουν και κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάτε ότι το Αιγαίο δεν είναι τόσο ανοιχτή θάλασσα όσο είναι εκεί στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, θα έλεγα εγώ. Τώρα για το αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Είναι χρονιά εκλογών. Επαναλαμβάνω, είναι χρονιά εκλογών. Με τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος σε δημοσκοπικό επίπεδο να είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Απέχουν πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Το βλέπετε λογικό? Το βλέπετε λογικό να υπάρξει ή οποιαδήποτε διαδικασία που θα χάσει η Νέα Δημοκρατία και άλλους γαλάζιους, μιλάμε για τους γαλάζιους ψηφοφόρους, με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να είναι πρώτο πυλόν? Οι πληροφορίες λένε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τον μπουμπουνίσει. Για ποιο λόγο? Για να προσπαθήσει να αποδομήσει όλα αυτά τα οποία θα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Τραγουδάρα, απίστευτο σημείο. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 43 43 49.

0: Σας τα είπα εγώ το πρωί. Δεν με πιστέψατε. Σας είπα ότι με το που έβαλα το κλειδί στο αυτοκίνητο έγραψε 32 βαθμούς Κελσίου. Λέω δεν μπορεί. Έχει χαλάσει. Το χτύπησα κιόλας. Αλλά όταν είναι ηλεκτρονικό, όσο και να το χτυπάς, δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι, Νικόλα, δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν δεν πέσαμε έξω, διότι πρέπει να σας πω ότι σήμερα ήδη καταγράφονται στο νομό Αττικής 37 άρια. Ήδη. Και είναι μόλις 9 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα το πρωί. Οπότε θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση, να βρίσκεστε σε δροσερά σημεία εσείς που έχετε πρόβλημα, που είσαστε στις ευπαθείς λεγόμενες ομάδες. Υπάρχουν 7 σημεία, υπάρχουν 7 αίθουσες που ο Δήμος Αθηναίων θα τις έχει ανοιχτές από τις 9 η ώρα το πρωί, προκειμένου να μπορέσετε όσοι έχετε θέμα και δεν μπορείτε να κρατηθείτε έτσι δροσεροί, να μπείτε στη διαδικασία να πάτε εκεί ή να σας μεταφέρουν εκεί. Και εσείς που έχετε τους ανθρώπους σας στην Αθήνα, σε σπίτι, σε τοποθεσία που δεν μπορούν να παραμείνουν έτσι με χαμηλή θερμοκρασία, με ανθρώπινη θερμοκρασία, να πράξετε τα ανάλογα. Εντάξει, αυτό. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να λέμε κάθε φορά τα αυτονόητα και να μαλλιάζει η γλώσσα μας. Λοιπόν, ο Δανίλ, η κατάσταση λέει των παράνομων μεταναστών εξακολουθεί να είναι έντονο. Δεν επηρεάζει τη ζωή του νησιού. Frontex και λιμενικό τους στέλνουν στην Κρήτη, αλλά δεν πάβουν να είναι πρόβλημα κοινωνικό και οικονομικό, γιατί έχει και κόστος αυτή η όλη κινητοποίηση. Κάποιος άλλος τρόπος πρέπει να βρεθεί. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο τρόπος, Δανίλη μου. Πάντως, όταν είχαμε συνομιλήσει με τη Δήμαρχο εκεί, μας είχε πει δυστυχώς αρκετά πραγματάκια τα οποία δεν ήταν σωστά. Τι εννοώ? Όχι σωστά από την πλευρά της Δημάρχου. Δηλαδή μας μάθαμε ότι η Δήμαρχος ήταν αναγκασμένη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ελπίζω τώρα να έχει αλλάξει αυτή η ιστορία, να πηγαίνει στην Κρήτη για να ψωνίζει η ίδια φαγητά για τους μετανάστες. Δεν είχαν ούτε αυτό μεριμνήσει. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό έχει αλλάξει, γιατί έχουν περάσει και κάποιοι μήνες από τότε. Αλλά σε κάθε περίπτωση και η Δήμαρχος γενικότερα και εσείς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δίνετε αγώνα. Διότι κάποιοι λένε τα διάφορά τους, κάποια στιγμή είχαν βγει και κάποια βίντεο τα οποία δεν είχαν επίσης καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θυμάστε εκείνη η Λέμβος η οποία πήγαινε σε συγκεκριμένη παραλία και οι λουόμενοι βγήκαν προς τα έξω και την έσπρωξαν αυτή τη Λέμβο. Ο τύπος ο οποίος ανέβασε το βιντεάκι αυτό έλεγε: να κοιτάξτε πως συμπεριφέρονται, λέει, οι κάτοικοι εκεί στη Γάβδο απέναντι στους μετανάστες. Τους διώχνουν πάλι στα βαθιά για να πάνε να πνιγούνε. Και η όλη ιστορία ήταν επειδή πήγανε σε λάθος παραλία και ρωτούσαν οι άνθρωποι προς τα που να τέτοιο, τους είπαν, τους έδειξαν το δρόμο και τους έσπρωξαν πιο βαθιά για να μπορέσουν να μετακινηθούν με την Λέμβο, ο Θεός να την κάνει. Πάλι καλά που... Αλλά τέλος πάντων, έχουμε βαρεθεί να διαψεύδουμε κάθε φορά όλα αυτά τα οποία κάποιοι αναρτούν έτσι, χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Φωτεινή μου, την αγάπη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακριβώς, παρείτσα, ναι. Με όλο τον τρόπο, με όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, ασφαλώς. Γεια σου Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και κάνουν τα ίδια. Α, μάλιστα. Ο Κώστας λέει το εξής. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ελπίζω να είναι από αυτή την πλευρά τώρα. Και να ακούνε εδώ αυτό το σταθμό. Καλημέρα αγαπητέ. Επειδή λέει σας παρακολουθώ, είναι κάποιοι ακροατές οι οποίοι πηγαίνουν από σταθμό σε σταθμό και κάνουν τα ίδια. Δηλαδή στέλνουν μηνύματα με fake news. Κρίμα νομίζω. Ναι, εντάξει. Κρίμα νομίζω, δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο και ασχολούνται με αυτό, είναι η ικανοποίησή τους. Γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον από αυτό εδώ το αληθινό ραδιόφωνο να μην τους δίνουμε αυτή την ικανοποίηση. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ καλημέρα μου, γράφει Ανταποδίδω την καλημέρα, αδερφέ μου, να προσέχετε. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι εκεί έξω. Βλέπω κιόλας ότι έχει μειωθεί και ο όγκος του στόλου των... του στόλου των ταξί, διότι έχετε πάει κι εσείς διακοπές και πολύ καλά έχετε κάνει. Καλημέρα μου, γράφει ο Μανώλης από την Καλογρέζα. Όπως το πάνε οι γείτονες Τούρκοι, θα ζητούν τα επιβατικά πλοία να πάρουν άδεια προκειμένου να περνούν τον 25ο, όχι παράλληλο, μεσημβρινό, για να πάνε στοιχείο. Ο 25ος παράλληλος νομίζω ότι είναι πολύ πιο... Δεν, άμα είχαμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Οι Τούρκοι βέβαια θα μου πεις δεν είναι ανεξέλεκτοι. Ο 25ος μεσημβρινός είναι το πρόβλημα των Τούρκων. Αλλά σε διεθνές επίπεδο, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες και διεθνείς συνθήκες, υπογεγραμμένες από όλους. Έρευνα και διάσωση σε όλο το Αιγαίο και μέχρι και ανάλογα στα πόσα μίλια, νομίζω πάνω κάτω είναι στα 3 μίλια η απόσταση. Εν πάση περιπτώσει, με βάση τις διεθνείς συνθήκες, ακόμα και τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία είναι ακριβώς στο μέσο της απόστασης από τα νησιά μας μέχρι τα τουρκικά παράλια, μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Έτσι, σε άλλες περιπτώσεις είναι 3, σε άλλες περιπτώσεις είναι 2,5 και πάει λέγοντας. Το maximum τώρα δεν είναι 4 ακόμα κάτι πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά. Εκεί λοιπόν κάπου είναι που μπαίνει το όριο, που είναι τα σύνορά μας με την Τουρκία. Όλα τα υπόλοιπα τώρα που δεν θέλουν οι Τούρκοι σε καμία των περιπτώσεων την αύξηση των χωρικών μας υδάτων, το θέμα της υφαλοκρηπίδας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν ενεργοποιήσει το δικαίωμά της η χώρα μας να αυξήσει σε 12 τα ναυτικά μίλια, σε 9 τα ναυτικά μίλια, δεν σας πάω στα 12, τότε το Αιγαίο θα γίνει μια κλειστή θάλασσα. Δεν θα έχει καθόλου εθνικά χωρικά ύδατα. Στα οποία όμως εθνικά χωρικά ύδατα, την έρευνα, τη διάθρωση, τον έλεγχο και εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα έχει η Ελλάδα και μόνο. Διαφημισούλες, αλλαγή ώρας, επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας.
7: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Κότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες που εξτάζονται, ο 48χρονος φέρεται να την ζήλευε παθολογικά και στο παρελθόν είχε εκφράσει απειλές σε βάρος της. Ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τίρανα για το βιασμό της σύζυγου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίσει είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Ελλάδος. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Τουλάχιστον 11 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά της Τινησίας όταν βυθίστηκε το σκάφος που τους μετέφερε προς την Ιταλία.
7: Ένα Πάτρας, 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Αντένα Πάτρας. 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο.

0: Ειρηνής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
1: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
0: Η κορυφαία επιλογή.
2: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, Βιβλιοπωλείο Discover, Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, Το Θρανείο, Joy Records, Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Production.

Εδώ είμαστε, έχουμε ήδη μπει στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Από τις 6 ώρα το πρωί κάνουμε παρείτσα και θα κάνουμε μέχρι τις 9, όπου θα παραδώσουμε στη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη. Επειδή ρωτάτε, μόλις έρθει η Στεφανία να τη ρωτήσετε, τι ρωτάτε μένα. Λοιπόν, είμαστε, είπα την ώρα, και το Αλσχάιμερ έχει χτυπήσει. 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και ασφαλώς, ναι, θα ασχοληθούμε και με το θέμα της ακρίβειας. Δεν το αφήνουμε, όπως ασχοληθούμε σήμερα και με το θέμα του AI, βρε παιδί μου. Τηλεοπτικά, είχαμε φιλοξενήσει την Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, η οποία είναι δικηγόρος Βρυξελών, μία από τις συντάκτριες της κοινοτικής οδηγίας για το AI και μάλιστα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν η κολοσσή αυτή των social media, των κοινωνικών δικτύων, που ουσιαστικά μας έχουν βάλει τελικά σε πάρα μα πάρα πολλούς μπελάδες. Το κάθε τι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο που είτε το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση, και εδώ φαίνεται ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια. Και θέλουμε να συζητήσουμε, διότι και με την δίκη η οποία έχει να κάνει με την εταιρεία Meta, Facebook, Instagram και όλα τα σχετικά, αλλά γενικότερα πώς θα αντιμετωπιστούν και διάφορα άλλα κακώς κείμενα. Όπως, ακούστε, υπάρχουν διάφορα, λέει, application. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Υπάρχουν διάφορα application που οποιοδήποτε επιτίδιος, να, ας πούμε και μεταξύ μας, κυκλοφορούν πολύ τέτοιοι βλαμμένοι, με τα fake news, με το ένα με το άλλο. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν. Κατεβάζουν ένα application συγκεκριμένου τύπου. Θα μας τα πει η κυρία Κουτσουπιά εκεί γύρω στις 8:35. Παίρνουν, λέει, τις φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει κορίτσια, ναι, γυναίκες, ακόμα και άνω κάτω των 18, άνω των 18, αλλά πολύ περισσότερο κάτω των 18, και προσέξτε, με αυτό το application τις δίνουν. Έχουν, παραδείγματος χάρη, μια φωτογραφία βγάλει με το μαγιό του στην παραλία, και αυτοί παίρνουν τη φωτογραφία αυτή, το δίνουν το κοριτσάκι, το βγάζουν τα ρούχα, κάνουν μετά ανάρτηση. Μιλάμε για τον απόλυτο βιασμό.

0: μπορούμε να μάθουμε λοιπόν εκεί στις Βρυξέλλες με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπέρ των δέων σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Αλλά πριν από όλα αυτά θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές. Διότι χαΐρι δεν βλέπω. Χαΐρι και προκοπή που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Βαγγέλη. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει: εσύ θα έμενε σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό σου, εκ των πραγμάτων όχι. Τότε γιατί οι γνήσιοι νεοδημοκράτες να πάνε στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, που έχει λέει μέσα όλο το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Βαγγέλη μου, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εμείς παρατηρούμε τι ακριβώς γίνεται με τους, στις δημοσκοπήσεις. Και αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Επαναλαμβάνω, 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Γιατί γαλάζιοι? Διότι το 2023 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Το 2024 στις ευρωεκλογές δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισαν, δεν πήγαν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Παρέμειναν στον καναπέ τους. Δημοσκοπικά, κάθε φορά που αυτή η ομάδα ερωτάται, εξακολουθούν να λένε ότι εμείς δεν θα πάμε να ψηφίσουμε ή περιμένουμε να δούμε εάν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η δυνητική ψήφος του Αντώνη Σαμαρά, που αυτή η δυνητική ψήφος φαίνεται ότι αγγίζει το 12%. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάνε εκεί. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Σας λέω τι καταγράφουν οι μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Κρατήστε το αυτό το κομμάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της ακρίβειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στο ταμπλό. Και αναρωτιέμαι, κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Νίκος
1: επίσης,
0: ο Παπαγεωργίου,
1: επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Πρόεδρος των Βενζινοπολών και Πρατηριούχων του Νομού Αττικής και αντιπεριφερειάρχης βεβαίως, να μην ξεχνάμε και αυτή σας την ιδιότητα. Δεν πάει καλά το πράγμα όμως όσον αφορά στις τιμές, κύριε Παπαγεωργίου. Και θα περιμέναμε μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης να μην βλέπουμε μονίμως τόσο η τιμή της αμόλυβδης όσο και η τιμή του πετρελαίου κίνησης μονίμως να φλερτάρουν με τα 2 ευρώ στο νομό Αττικής, γιατί στα νησιά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ.
1: Έτσι, να έχετε απόλυτο δίκιο, και δυστυχώς προσεγγίζουν και τα 2,30 σε κάποιους νομούς της χώρας. Να πούμε ότι περισσότερα νομή πια είναι πάνω από 2 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρελαίο κίνησης, και αυτό είναι συνέπεια των αυξήσεων που έχουν έρθει από τις αρχές Ιουλίου, δηλαδή εδώ και 1,5 μήνα περίπου, στη μέση του πετρελαίου τύπου Brent. Βέβαια, έχουμε πει ότι συμβαίνει το εξής παράδοξο το τελευταίο διάστημα και με αυτόν τον πόλεμο, ότι οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων έχουν αποσχιστεί από τις αυξήσεις της ποιώσης των τιμών του πετρελαίου τύπου Brent, δηλαδή λειτουργούν αυτόνομα. Ο λόγος είναι ότι τα δηλισμένα προϊόντα και κυρίως το πετρέλαιο δυστυχώς δεν υπάρχει σε επάρκεια πια. Η δυναμική των δηληστηρίων είναι τέτοια που δεν μπορεί να καλύψει την παγκόσμια αγορά. Και αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση η οποία ανεβάζει τις τιμές, και αυτό θα το ζήσουμε και το επόμενο διάστημα στο χειμώνα. Δηλαδή, μπαίνοντας στο χειμώνα, αυτό το οποίο θα είναι πολύ επιβαρυντικό για την παγκόσμια οικονομία και κυρίως για τη χώρα μας που μας ενδιαφέρει, τους καταναλωτές, θα είναι ότι η τιμή των πετρελαίων θα είναι ακριβή.
0: Ναι.
1: Ασχέτως το τι θα γίνεται με το πετρέλαιο Brent, ασχέτως το τι θα γίνεται με τον πόλεμο, η τιμή των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανση και πετρελαίου κίνηση θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
0: Προς τι τότε η δήλωση η οποία είχε γίνει από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη πριν από 2-3 εβδομάδες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι ζητά ουσιαστικά από την ελληνική πλευρά από τα διηλιστήρια, την ώρα που πέφτει η τιμή του βαρελιού Brent, αυτόματα να πέφτει και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, κύριε Παπαγεωργίου? Αυτό δηλαδή δεν το γνώριζαν στην κυβέρνηση?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, αφού το αντιλαμβανόμαστε και το βλέπουμε εμείς μέσα από την εμπειρία μας και την καθημερινότητα, θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώση αυτού γεγονότος. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι, και τα πρατήρια υγροκαυσίμων και οι καταναλωτές, από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Διάρκεια αυτή είναι πολύ μεγάλη. Δεν αντέχεται άλλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ, για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος, τελειώσει, και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς διήλυση, δυστυχώς τα δηληστήρια δεν είναι έτοιμα να αντιπεξέλθουν μετά τις μεγάλες ζημίες που έχουν υποστεί από τον πόλεμο.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο, κυρίως το πετρέλαιο, σε υψηλό επίπεδο. Το αμέσως επόμενο διάστημα στην Ελλάδα, θεωρώ ότι και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, και το λέω κυρίως για τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους μας, οι οποίοι θα επιστρέψουν από τις καλοκαιρινές διακοπές στις μεγάλες αστικές πόλεις, η βενζίνη θα ομαλοποιηθεί η τιμή της περίπου στα 2 ευρώ. Θα σταματήσει εκεί, θα παραμείνει.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνησης όμως, πιστεύω, θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Και αυτό είναι επιβαρυντικό όχι μόνο για τη μετακίνηση των καταναλωτών. Είναι πάρα επιβαρυντικό για την ενέργεια, για το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, για την ακτοπλοεία, για την αεροπλοεία.
0: Άρα δεν θα μπορέσει να κάνει πραγματικότητα αυτό για το οποίο έχουν δεσμευθεί στην κυβέρνηση, κύριε Παπαγεωργίου, αυτή η συμφωνία κυρίων ουσιαστικά, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε μειώσεις, να βλέπουμε μειώσεις στο ράφι από τα τέλη Αυγούστου και μετά? Γιατί θα επικαλεστούν οι κύριοι, με βάση τη συμφωνία των κυρίων, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε καταφέρει να κρατήσετε χαμηλά το πετρέλαιο κίνησης, άρα λοιπόν πώς θα βγούμε κι εμείς?
1: Δεν είναι εύκολο, όπως τα λέτε τα πράγματα.
0: Μάλιστα, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά...
1: Είναι μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, σίγουρα έχει παραμείνει χαμηλά η τιμή του πετρελαίου. Είμαστε 15 λεπτά επιδοτούμενο το πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου. 1η Σεπτεμβρίου σταματάει αυτό. Τι θα γίνει, αν δεν συνεχιστεί η επιδότηση?
0: Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση? Θα πρέπει να συνεχίσει τις επιδοτήσεις ή θα πρέπει να πάρει κάποια μέτρα τα οποία να είναι πολύ πιο ουσιαστικά και μόνιμα?
1: Πιο ριζικά. Πιο ουσιαστικά.
0: Πιο ριζικά. Μιλάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει?
1: Έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Ή του ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε θα βλέπουμε μονίμως αυτή την εικόνα, επιδοτούμενη δηλαδή την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης πολύ περισσότερο στην αντλία, ακριβώς για να είναι κάτω από τα 2 ευρώ, οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, και μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, τώρα μας είπατε ότι έχει φτάσει στο 2,30 σε κάποια σημεία της χώρας.
1: Έτσι, έτσι, είναι αλήθεια. Και στους περισσότερους νομίζουν είναι πάνω από 2 ευρώ, παρόλο που είναι επιδοτούμενο κατά 15 λεπτά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Παπαγεωργίου. Επειδή επικαλείται η κυβέρνηση, επικαλούνται στο οικονομικό επιτελείο το εξής. Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, τους φόρους, διότι από αυτή τη διαδικασία αντλούμε ζεστό χρήμα. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς δεν νιώθετε αυτό το οποίο βγάζουν και τα στοιχεία, ότι πλέον ο κόσμος βάζει λιγότερη βενζίνη? Άρα λοιπόν είναι και λιγότερα τα έσοδα. Με μια διαφορετική διαδικασία δεν θα έμπαινε σε διαφορετική διάθεση ο καταναλωτής να βάζει περισσότερη βενζίνη, αν παραδείγματος χάρη αυτή με τον άλλο τρόπο μπορούσε να πέσει στα επίπεδα της Κύπρου?
1: Και όχι μόνο, κύριε Παπαδάκη, ειδικά και οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα σύνορα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μεταβαίνουν σε άλλες χώρες γειτονικές, να προμηθεύονται βενζίνη και πετρέλαιο κατά 45-50 λεπτά φθηνότερα. Ξέρετε τι έχει να γίνει τώρα μόλις ξεκινήσει το κρύο στη Βόρειο Ελλάδα?
0: Θα πηγαίνουν όλοι στις γειτονικές χώρες.
1: Είναι πολύ σοβαρό το φαινόμενο. Και για κάθε ένα λίτρο που προμηθεύεται ένας συνάνθρωπός μας από γειτονική χώρα, το ελληνικό κράτος χάνει 1 ευρώ και 20 λεπτά περίπου φόρο. Ο φόρος παλαιά ήταν 0,96 περίπου συνολικά. Το ΦΠΑ με το εισπράξη του ΦΠΑ με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη και λίγο λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα είναι στο 1,20-1,22. Ανεβαίνοντας τιμή του προϊόντος, ανεβαίνοντας τιμή του προϊόντος, ανεβαίνει και η εισπραξιμότητα από το ΦΠΑ. Άλλο το ΦΠΑ του 24% στο 1 ευρώ, άλλο στα 2 ευρώ ή στα 2,5 στα 3. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί έρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα. Συμβαίνει και στο σούπερ μάρκετ. Όταν το γάλα έχει 1 ευρώ, άλλο το ΦΠΑ. Και άλλο το ΦΠΑ το γάλα έχει 2 ευρώ.
0: Ναι, παλιά 1 ευρώ. Πολύ παλιά, κύριε Παπαγεωργίου, τα ξέρετε, γιατί είσαστε και εσείς καταναλωτής μεταξύ όλων των υπολείπων. Δυστυχώς, όλα έχουν πάρει, έχουν πάρει μια φοβερή και τρομερή αύξηση και γι' αυτό το λόγο και μας ψέγουν κιόλας κάποιοι. Λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ο πληθωρισμός του Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο να έχει μια διαφορά 2,7 σε σχέση με 3,9 που ήταν τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός και αναρωτιόμαστε διότι δεν έχουμε αισθανθεί αυτή τη μείωση.
1: Αυτή η κρίση θέλει συνέπεια και θέλει παρέμβαση, δυστυχώς, γιατί έχει μεγάλη διάρκεια και θα έχει μεγάλη διάρκεια, δηλαδή θα την έχουμε μπροστά μας και όλο το χειμώνα.
0: Για να δούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο που ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν. Όχι ότι σταμάτησε η όλη πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, τις οποίες τις περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.

0: just a perfect day. Drink sangria in the park.
1: Να ξέρετε γενικότερα ότι ο στόχος, τουλάχιστον αυτό μας λένε σε επίπεδο πληροφορίας, διαρροής, ρεπορτάζ, όπως θέλετε ονομάστε το, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αναμένεται να είναι κάποιοι από τους βασικούς αποδέκτες του μείγματος της οικονομικής πολιτικής που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα είναι ένα πλέγμα παροχών, χρησιμοποιούν κιόλας τη λέξη διόρθωση, να διορθώσουν δηλαδή κάποια κακώς κείμενα. Το θέμα βεβαίως ότι τις διορθώσεις αυτές θα τις θυμηθούν 8-9 μήνες πριν από τις εκλογές, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, έχει ως στόχο την επανασυσπήρωση, προσέξτε, του 40% είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη των εκλογών μέσα στο 2027. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για μία και μόνη κάλπη. Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για δύο κάλπες, και μάλιστα η δεύτερη κάλπη, στη δεύτερη κάλπη είναι που ευελπιστεί να πάρει την πρωτιά. Αυτά είναι τα λεγόμενά τους, έτσι δεν, οπουδήποτε και να τα γκουγκλάρετε θα τα δείτε μπροστά σας. Ένα μάζεμα κάνουμε εμείς. Θα υπάρχει ειδική κατηγορία, ειδική μνήμα του κυρίου Μητσοτάκη στους συνταξιούχους, στους ιδιωτικούς, στους νέους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους νέους γενικότερα με αιχμή το στεγαστικό. Θα μιλήσει για, θα αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν γενικότερα, έτσι, πιο σύνθετα προβληματάκια. Τι εννοώ? Θεσσαλία παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τρομερές διαρροές προς τα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα, ξέρετε, τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Και έχουν προβληματιστεί, πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ, γιατί δεν μπορώ να αναφερθώ σε άλλες κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, ότι δεν βλέπω, δεν το λέω. Γιατί κυκλοφορούν και κάποιες οι οποίες λένε «Α, είναι στο 30% και βάλε και όλα τα σχετικά». Όχι. Αυτές που έχω δει εγώ δίνουν τη Νέα Δημοκρατία εκεί ανάμεσα σε 24% και 28%. Μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου και όχι για την εκτίμηση ψήφου. Την εκτίμηση ψήφου θα τη δούμε λίγο αργότερα και μετά τη ΔΕΘ. Εκεί θα αρχίσει λίγο το πράγμα να κατασταλάζει. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας πριν πάμε στις διαφημίσεις και σε ειδήσεις σε τίτλους. Γεια σου αγαπητέ. Έχει τώρα, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλημέρα Σπύρο μου, καλή εβδομάδα. Καλό είναι αυτό, να ανοίγεις το παράθυρο και να μπαίνει μέσα ολίβας, που λέγαμε παλιά. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Κώστας από τα Πατήσια. Η καταπολέμηση των κουνουπιών με τον ιό του Δυτικού Νείλου γίνεται με σωστούς ραντισμούς, με κατάλληλα αποδεκτά αντομοκτώνα. Να αφήσουν τις οικονομίες οι περιφέρειες, γιατί πεθαίνει κόσμος. Κοίταξε, μας τα είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος την Παρασκευή. Τώρα τι παραπάνω να πούμε εμείς? Και οι ψεκασμοί, λέει, πρέπει να είναι τόσο όσο. Δεν γίνεται, λέει, οι ψεκασμοί να είναι ανεξέλεγκτοι, διότι πεθαίνουν και άλλα ζωάκια. Εκτός από τα κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, σκοτώνουμε, λέει, και άλλα ζωηφιάκια και άλλα πετούμενα τα οποία είναι κακό για την πανίδα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ, ειδικός δεν είμαι. Ακούμε τους ειδικούς. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι γενικότερα να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια, λέω εγώ τώρα. Ναι, Γεωργία μου, ναι, όλοι είμαστε στο μεροκάματο, Γεωργία μου. Το θέμα είναι το εξής, να το τιμάς το μεροκάματο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Αλλά φαντάζομαι ότι εάν ερχόσουν από αυτή την πλευρά του πεζοδρομίου της διαδρομής θα καταλάβαινες. Αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Χρήστο. Η εκδίωξη, μου γράφει ο Χρήστος, των τουρκικών αλλιευτικών και η αποτροπή εισόδου μεταναστών δεν γίνεται από τις... Τι σχέση όμως έχει αυτό ρε φίλε? Γίνεται με την αύξηση γύρω στο όλου καταδιοκτικών του λιμενικού σώματος. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Μα νομίζω ότι έχει εξοπλιστεί και το λιμενικό σώμα και μάλιστα αναμένονται και άλλα και άλλες, έτσι, και άλλα πλεούμενα τα οποία θα πάρει το λιμενικό σώμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προκλητικότητα από την πλευρά των τουρκικών αλλιευτικών, γιατί εργαλειοποιούν οι Τούρκοι τους αλλιείς τους. Εργαλοποιούν γενικότερα οτιδήποτε έχουν στα χέρια τους. Ό,τι όπλο έχουν στη φαρέτρα τους, το έχουν ρίξει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και στους Εθέρες. Λοιπόν, γεια σου ρε Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, κοίταξε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πόσο έχει μετατοπιστεί η Νέα Δημοκρατία και προς ποια κατεύθυνση. Αν θέλεις, εδώ θα είμαστε και θα το συζητάμε όλη τη χρονιά μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε παρά αυτά.

0: μένει λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωρά το φως ξανά.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσέρα ποτά.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές. Συνεδρία στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράριο να φτάνει σήμερα κατά τόπου στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
13: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Είναι ένας πραγματικός χαμός από τα μηνυματάκια σας, ένας πραγματικός πανικούλης και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κουτσουπιά. Ο Θάνος λέει να μιλήσεις και για τους φόρους, όχι μόνο για τις τιμές και την ακρίβεια. Μιλάμε για ακρίβεια ενώ έχουν υπερκέρδη. Ναι, αυτά θα πρέπει να τα βρουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, Θάνο μου. Θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να ελέγξουν κιόλας, γιατί υποτίθεται ότι... Όχι υποτίθεται, έφτιαξαν μια πλατφόρμα όπου μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές. Σωστά, σωστά. Όπου μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές ανά προϊόν. Σωστά, σωστά. Βλέπουμε λοιπόν το εξής. Και δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη, πώς να το πω, παραπάνω γνώση. Αρκεί να είσαι απλώς καταναλωτής. Όταν λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα βλέπεις το χύψιο μέγα προϊόν στο ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 2 ευρώ, το φτηνότερο, και το ακριβότερο να φτάνει τα 5 ευρώ, αυτομάτως αυτή η τεράστια διαφορά δεν δικαιολογείται, ρε παιδάκι μου. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός για να καταλάβει ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και απορώ, πραγματικά απορώ. Μισό λεπτάκι να δώσω και να στείλω μερικές καλημέρες. Γεια σου ρε Πέτρο, όχι καλό χειμώνα Πέτρο μου, όχι. Καλή επιστροφή, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ο ταξιτζής μας. Καλή επιστροφή, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ, όπως έχουμε δυστυχώς δει στα τελευταία ρεπορτάζ. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου. Πάντα πάντα με προσοχή. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο κοινωνικό σύνολο όπως είναι ο Πέτρος, πρέπει να σας πω, το μόνο πράγμα το οποίο αισθανόμαστε είναι σιγουριά. Ότι ναι, σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το φιλότιμο, υπάρχει ακόμα η μπέσα, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να απολέσουμε. Δεν υπάρχει όμως μπέσα και δεν υπάρχει φιλότιμο εάν δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς σωστά τα social media και όχι μόνο, και γενικότερα το AI. Σε όλο αυτό θα μας βοηθήσει η κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, δικηγόρος εκ Βρυξελών παρακαλώ, και μάλιστα είναι μία από τις συντάκτριες που γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με AI, με social media, έχει βάλει το χεράκι της εκεί στις Βρυξέλλες, η κυρία Κουτσουπιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε. Παρόλο που συμβαίνουν πάρα πολλά στον, πώς να το πω, στον ψηφιακό κόσμο, έτσι όπως τον έχουμε δημιουργήσει εμείς οι άνθρωποι, αλλά τελικά δεν ξέρουμε να τον χρησιμοποιούμε και βάζουμε σε κίνδυνο τα παιδιά μας.
1: Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, φαίνεται ότι τελευταία συμβαίνουν πολλά αρνητικά με το AI. Και πάνω σε αυτά δουλεύουμε. Έτσι, σήμερα είμαι εδώ με την προσωπική μου ιδιότητα και δεν εκπροσωπώ κάποιον οργανισμό. Αλλά αυτό που θέλω στο οποίο θέλω να ψήσω την προσοχή είναι το περιεχόμενο που αφορά τα παιδιά, όπως είπατε. Γιατί φαίνεται ότι το 2025, σύμφωνα με εκθέσεις, ήταν το χειρότερο έτος από άποψη δημιουργίας περιεχομένου σεξουαλικού που αφορά τα παιδιά. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες με το AI σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βαδίζουμε σε μια περίεργη, τουλάχιστον σκοτεινή περίοδο, όπου το AI χρησιμοποιείται από επιτίδιους για να βλάψεις παιδιά, αλλά και γυναίκες. Έχουμε 2 διαφορετικές κατηγορίες, όπου το AI χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον το 2025 με διαφορετικές εκθέσεις που βγήκαν από Αμερικάνικο Ινστιτούτο και από Αγγλικό, και λένε ότι δημιουργήθηκαν εικόνες με AI και διανεμήθηκαν, γιατί με 2 διαφορετικοί τύποι εγκλημάτων, το να δημιουργήσεις και ένα κόμμα, το να το διανύμεις μέσα στο διαδίκτυο με AI. Όπου δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τι συμβαίνει ακριβώς με τα παιδιά.
0: Θέλουμε να μας πείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά ακριβώς, διότι πρέπει και οι γονείς να ακούσουν για να προστατευθούν, διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει κυκλοφορούν διάφορα application τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Πείτε μας τι ακριβώς γίνεται και πώς ακριβώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
1: Πολύ σωστά, από εκεί ξεκινάμε, αυτά τα applications. Τι γίνεται λοιπόν? Το AI επιτρέπει να δημιουργούνται είτε συνθετικά, αυτό που λέμε δηλαδή ψεύτικο υλικό, είτε με βάση αληθινά παιδιά, δηλαδή παίρνουν φωτογραφία από το παιδί σας, αλλά από ένα παιδάκι και δημιουργούν από οποιοδήποτε παιδάκι και δημιουργούν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης, το βάζουν δηλαδή σε ένα context αυτό, σε ένα πλαίσιο σεξουαλικής εικόνας και μετά το διανύμουν. Και το διανέμουν μιλάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι οι πλατφόρμες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οπότε το ένα είναι η δημιουργία υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό από μόνο τυποποιείται ως έγκλημα. Θα μου πείτε, ο Ροζίλη δεν περιμένουμε το ΙΑΙΑΚ. Δεν περιμένουμε τον κανονισμό για τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται όμως η τεχνητή νοημοσύνη και σου δίνει, δυστυχώς δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους ένα όπλο πάρα πολύ δυνατό να δημιουργήσουν σε δευτερόλεπτα τέτοιο υλικό βίντεο, εικόνων, ηχητικών, τα οποία και πηγαίνουν παραπέρα και αναπαράγονται. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται ρητά με βάση τη νέα απαγόρευση που πέρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα με αυτήν την απαγόρευση που αφορά τα παιδιά μας, πέρασε και άλλη μια απαγόρευση, τα notification apps. Τα apps λοιπόν, τα applications εκείνα που μας ξεγυμνώνουν. Παίρνουν δηλαδή μια φωτογραφία σας και σε δευτερόλεπτα έχουν βγάλει ένα deep fake που φαίνεται πάρα πολύ ρεαλιστικό και δείχνει εσάς ή τον οποιοδήποτε γυμνό. Αυτό λοιπόν από εκεί και πέρα διανέμεται πανεύκολα σε κλάσμα δευτερολέπτων και έχει αποδειχθεί ότι πλήττει κυρίως γυναίκες και γίνεται για σκοπούς bullying, απειλής, αλλά και βεβαίως κοροϊδευτικούς, σατυρικούς κτλ.
0: Τώρα μισό λεπτάκι, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μία ας το πούμε έτσι χρονική στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει αυτά τα application και πώς γίνεται ο έλεγχος για το αν πραγματικά αυτά τα application έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους?
1: Λοιπόν, έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάρα πολλοί ευρωβουλευτές έφεραν το θέμα στην Ευρωβουλή και ψηφίστηκαν αυτές οι δύο απαγορεύσεις. Δηλαδή έχουν περάσει πλέον. Πέρασαν και στο σώμα του AI Act, γιατί είχαμε ήδη τον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, ο οποίος ήδη απαγορεύει κάποια πράγματα. Έχει 5 απαγορεύσεις. Το άρθρο 5 λέει: απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους με AI, απαγορεύεται να εξαπατάς με AI. Απαγορεύονται ήδη κάποια πράγματα. Ήρθαν και είπαν: πρέπει να προσθέσουμε για το σεξουαλικό υλικό οπωσδήποτε. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε ανάγκη, το Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισε. Πέρασε αυτή τη στιγμή η συμφώνηση και έγιναν τρίλογοι με το Συμβούλιο, με την Επιτροπή, ξανά και ξανά για να συμφωνήσουν τι ακριβώς απαγορεύεται. Γιατί και το να απαγορεύσεις γενικά πρέπει να μην πλήττει και την ελευθερία λόγου. Πού είναι τα όρια?
0: Οπότε και καλά, τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους διαδικασίες, θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας.
1: Και όμως, κύριε Παπαδάκη, και όμως πάρα πολλοί έθεσαν αυτά τα ζητήματα, τα οποία και για μένα, όταν μιλάμε για παιδιά, για σεξουαλική κακοποίηση, για υλικό που μπορεί να διανέμεται, ακόμη και για ηθοπλαστικό σκοπό, έπρεπε να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Και πάμε τουλάχιστον. Πέρασε λοιπόν η απαγόρευση και αυτή τώρα θα αρχίσει να ισχύει από 2 Δεκεμβρίου. Δηλαδή από 2 Δεκεμβρίου, αν υπάρχει εφαρμογή η οποία ξεγυμνώνει, είτε αυτός που τη χρησιμοποιεί είτε αυτός που τη δημιουργεί, θα τον κυνηγάει η αντίστοιχη χώρα ή το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης, γιατί είναι διπλή η αρμοδιότητα, είναι η αρμόδια αρχή στη κάθε χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην Ευρώπη για τα μεγάλα μοντέλα έχουμε το AI Office, όπου έχω και την τιμή να υπηρετώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το enforcement που λέμε, το κυνήγι, ξεκινάει 2 Δεκεμβρίου. Αλλά αυτό πρέπει να έχει ήδη συμβεί από τώρα που ψηφίστηκε μέχρι 2 Δεκεμβρίου, που να έχουν εξαφανιστεί αυτού του είδους οι εφαρμογές.
0: Εμείς με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, λέγοντάς τους παραδείγματος χάρη να μην ανεβάζουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Γιατί τα πάντα ξεκινάνε από αυτό το κομμάτι.
1: Πολύ σωστά, το υλικό. Άρα όταν το πρώτο είναι, ελέγχουμε πάρα πολύ καλά τι apps έχουν κατέβει στο κινητό των παιδιών μας.
0: Γιατί υπάρχουν και κρυφά apps, κυρία Κουτσουπιά.
1: Δυστυχώς μπορούν να κρυφτούν, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατεβάζουμε ένα application το οποίο μπορεί να είναι για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, για ένα εργαλείο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να χρειαζόμαστε εμείς επαγγελματικά ή δεν ξέρω εγώ τι, και αυτό να έχει από πίσω του ένα... Δεν ξέρω αν αυτό το οποίο άκουσε τη Χαζομάρα, ένα άλλο application που ουσιαστικά κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Δυστυχώς είναι το ίδιο το application. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να υπάρχει άλλο. Δηλαδή τι γίνεται, το application, ας πούμε, ένα μεγάλο που δημιουργεί εικόνες. Γενικά, μπορεί να δημιουργήσει και ένα ουράνιο τόξο που λέμε. Αλλά αυτό το app δυστυχώς δεν έχει από πίσω barriers, δεν έχει τα φρένα για να σταματήσει τις σεξουαλικές εικόνες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι εκεί μπορεί το παιδί, εκεί που δημιουργούσε μια αστεία εικόνα με τους φίλους του, ξέρω εγώ, μια φάλαινα που μιλάει, ξέρω, το πιο αστείο που λέω εγώ, μετά να πει ότι από εκεί να φτάσουμε τα παιδιά παίζοντας ή ενήλικες ακόμα χειρότερα, να δημιουργήσουν άλλο είδος εικόνες που δεν τις αποτρέπει τεχνικά το μοντέλο. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να κάνει αυτός ο κανονισμός. Δεν σου λέει μόνο εσένα που θα το δημιουργείς. Λέει σε αυτόν που το κατασκευάζει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να αφήνεις ελεύθερο το παιδί να δημιουργηθούν αυτές οι εικόνες, γιατί θα δημιουργηθούν. Είτε επίτηδες, είτε κατά λάθος, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα δημιουργηθούν. Και είδαμε πάνω από 25.000 εικόνες να δημιουργούνται παιδιών που σεξουαλικώς κακοποιούνται μέσω AI. Είναι τρομερό έτσι να λειτουργούν.
0: Είναι απίστευτο.
1: Να υπάρχουν τις εικόνες και να χρησιμοποιείται το AI έτσι. Οπότε τα apps είναι πολύ επικίνδυνα, αυτό που λέμε λόγω multi-purpose models, όπου έχουν πολλούς σκοπούς. Δηλαδή κάτι μπορεί να είναι για ιατρικό σκοπό, αλλά δυστυχώς να μπορεί να χρησιμοποιείται και αυτό το σκοπό. Οπότε θέλουμε αυτά να μπουν φρένα εκεί. Πέρα από αυτό, εγώ το λέω και το ξαναλέω, το είπαμε και προγενέστερα.
0: Το συζητήσαμε και τηλεοπτικά, ναι κύριε
1: Κουτσουκιά. Και τηλεοπτικά θέλει parental control. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να ελέγχουμε. Όχι απλά να μπαίνουμε στο κινητό και να βλέπουμε. Να έχουμε ήδη τη συγκεκριμένη εφαρμογή που υπάρχει και ελέγχει το τι κατεβαίνει στο κινητό του παιδιού, πού έχει πρόσβαση και πού δεν έχει. Δυστυχώς μπορεί τα παιδιά να πέσουν πάρα πολύ εύκολα σε ένα rabbit hole. Σε ένα μαύρο, σε μια μαύρη τρύπα κουνελιού που λέμε που δεν βγαίνουν εύκολα. Και τα social media ξέρουν να μας αφήσουν. Τα social media, το AI, έχει έναν αλγόριθμο που θέλει να μας κρατάει. Γιατί όσο σε κρατάει περισσότερο, τόσο ταΐζεται. Τόσο μεγαλώνει κτλ.
0: Αυτός ο αλγόριθμος έχει μπει στο στόχαστρο των Αμερικανικών αρχών, κυρία Κουτσουπιά. Και μιλάμε για την εταιρεία Meta, τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή όσον αφορά στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και δεν ξέρω εάν θα βγει κάτι από όλο αυτό το οποίο έχουμε παρακολουθήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αν θα υιοθετήσουμε ως Ευρώπη τα αποτελέσματα όλης αυτής της πίεσης απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη εταιρεία.
1: Βεβαίως η Αμερική πήρε πρόσφατα, έλαβε δράση που λέμε. Ωστόσο εγώ θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη έχει λάβει δράση χρόνια τώρα. Εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον κυνηγάει κολοσσούς, όπως είναι η εταιρεία που είπατε, αλλά και άλλες εταιρείες, πολύ μεγάλες. Εγώ θα σας πω το TikTok, εγώ θα σας πω το X. Το οποίο η Ευρώπη έχει έρθει και έχει αναζητήσει μέσω ερευνών τι ακριβώς συμβαίνει με τον αλγόριθμο.
0: Άρα έχουμε προηγηθεί, λέτε, σε αυτό ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έχουμε προηγηθεί βεβαίως, αλλά έτσι η Αμερική είναι πάντοτε, τα news είναι bigger. Είναι μεγαλύτερο, επειδή ακούγεται περισσότερο. Και καλά κάνει γιατί ας ακουστεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, όποιος κάνει καλό να ψάχνει τι συμβαίνει με τον αλγόριθμο, ας είναι η Αμερική, ας είναι η Ευρώπη, όποιος θέλει ας είναι. Η Ευρώπη, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήδη έχει ψάξει για τον αθλητικό αλγόριθμο Πολάκης. Θα το βρείτε online αν ψάξετε για τις ειδήσεις τι ακριβώς έχει ψάξει και σε ποιο βαθμό βρίσκεται και πού έχει ζητήσει μέτρα επανόρθωσης. Όπως ήρθε και η Αμερική και ζήτησε. Τι είπε η Αμερική, ότι θα αλλάξει τον αλγόριθμό σου. Δεν θα είναι πια αθλητικός και μάλιστα έχει ζητήσει και ένα μεγάλο ποσό γιατί πηγαίνει και οικονομικά εκεί. Μιλάμε για αγωγές. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργούν. Ενώ στην Ευρώπη έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ψάχνει να δει ακριβώς πώς λειτουργεί, ποια είναι τα μέτρα που πήρες για να προστατεύσεις τα παιδιά με βάση τον κανονισμό. Γιατί η Ευρώπη έχει DSA, έχει το Digital Services Act ήδη, που λέει ότι απαγορεύεται να εφήζεις παιδιά, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ό,τι κάνεις που εφήζεις παιδιά, είτε είναι τα likes, είτε είναι τα. Σου περνάει το content πολύ γρήγορα, είτε είναι τα stories, οτιδήποτε είναι που εφήζει, αυτά πρέπει να τα αλλάξει. Και ήρθε και τώρα και η Αμερική και είπε συγκεκριμένα πράγματα επίσης που πρέπει να αλλάξουν, συγκεκριμένα τώρα για τη Meta. Δεν είναι μόνο η Meta, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο η Meta, είναι πολλές οι εταιρείες, πολλά τα social media εκεί έξω. Και κάθε παιδί δυστυχώς μπορεί να εφηθεί σε διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να είναι στο Snapchat, μπορεί να είναι TikTok, μπορεί να είναι ένα Instagram. Μπορεί να είναι, δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι. Σπανιότερα είναι το Facebook αυτή τη στιγμή, διότι απευθύνεται σε πιο μεγάλες ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με έρευνες. Αλλά το γρήγορο content έχει συνδεθεί πλέον με μεγάλα προβλήματα στα παιδιά. Η γρήγορη εναλλαγή. Ναι, τα shorts, YouTube, τα μικρά βίντεο. Δυστυχώς. Α, αλλά γίνονται δράσεις.
0: Έχετε μπόλικη δουλίτσα εσείς από τη δική σας την πλευρά. Έχουμε και εμείς μπόλικη δουλίτσα να το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά. Ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη δουλίτσα ως γονείς για να παρακολουθούμε τι γίνεται στο κινητό των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσουπιά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάντοτε που αναδεικνύετε τέτοια θέματα. Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μας.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

Εδώ λοιπόν είμαστε στα τελευταία λεπτά της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και πηγαίνετε στη δουλειά σας, ή εν πάση περιπτώσει έχετε φτάσει στη δουλειά σας ή φεύγετε από την εργασία σας γενικότερα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα πάμε μέχρι τις 9 παρακάτι, μόλις μου κάνει νόημα ο Νίκος ο Σαπρανίδης που είναι εδώ στα πλήχτρα. Θα κόψουμε για να δώσουμε σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασέμη, τη Στεφανία Κασέμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Εμείς εδώ αύριο, ναι, και με πάρα πολλούς συνεντευξιαζόμενους. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε, επειδή σήμερα με φιλέψατε με πάρα πολλά θεματάκια, με μπόλικο ρεπορταζάκι. Από αύριο θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τη βεντάλια του ρεπορτάζ, τον ρεπορτάζ που μου έχετε στείλει σήμερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θα πάμε λοιπόν με τα μηνυματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Λοΐζο μου, τι να σου πω. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τον βρω, τον συγκεκριμένο λοιμοξιολόγο που μου έχεις αναφέρει, για να δούμε αν υπάρχει και διαφορετική άποψη από αυτή του κυρίου Βασιλακόπουλου. Αλλά ξέρεις τι, φιλοξενήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο επειδή έχει και θεσμικό ρόλο κεφαλής του ΕΟΔΗ. Αυτή την άποψη καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Πόσο χαιρόμαστε που σας ακούμε. Ζέστη πολύ καφέ με πολύ καλή παρέα. Ναι, να προφυλαχθείτε λίγο από τη ζέστη, ναι. Το AI απλά κυριαρχεί στα παιδιά από το σχολείο, μπαίνει στη ζωή τους με τρόπο που διαλύει οικογένειες, αναφέρει η κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, το κάθε πράγμα είναι ανάλογα πώς το χρησιμοποιούμε. Δεν μας φταίει η τεχνολογία, μας φταίει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σε όλες τις εκφάνσεις. Και νομίζω ότι πολύ καλά κάνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας τα εξήγησε η κυρία Κουτσουπιά, αλλά χρειάζονται και περισσότεροι έλεγχοι και ασφαλώς μεγαλύτερη δυναμική για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι εταιρείες κολοσσοί. Πραγματικά είναι απίστευτο το εύρος της οικονομικής της οικονομικής κατάστασης αυτών των

Γιώργος λέει AI φωτογραφίες, AI μουσική, AI εξαπάτηση, AI χτύρ θα πω εγώ για να μην... Ψεύτικη εικόνα και ψεύτικη ζωή. Για κάποιους αυτή έχει καταντήσει η ζωή τους. Το θέμα είναι το εξής, ότι ενοχλούν και τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν κανονικά τη ζωή τους. Ανεβάζουν μια φωτογραφία και αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα που η κόρη μου τουλάχιστον δεν ανεβάζει φωτογραφίες. Έχει τα social media με μια εικόνα προφίλ, δεν ανεβάζει καθόλου φωτογραφίες. Ίσα ίσα για να επικοινωνεί με τα φιλαράκια της, με τις φίλες της, με τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές της. Και χαίρομαι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να πράττουν όλα τα παιδιά. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα λέει και σε όσους γύρισαν στη δουλειά μετά την καλοκαιρινή άδεια. Σημείωσε, ούτε ένα τριήμερο στα Χριστούγεννα. Okay. Γεια σου ρε Real Blogger. Διάβαζα χθες, καλημέρα Σπέρο και καλή εβδομάδα, γράφει ο Real Blogger. Διάβαζα χθες το εκτενές ρεπορτάζ του Μαζανίτη, του Χρήστου Μαζανίτη στη Real News, σχετικά με τα σχέδια των απέναντι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις γαλάζιες ακακίες κλπ. Απορία, επιτέλους οι δικοί μας πότε θα σταματήσουν την πιπίλα, την καραμέλα περί μη παραγωγής ενόμων δικαιωμάτων και να τρίξουν τα δόντια σου απέναντι. Να διαβάζεις και Real News και ενικός.gr, διότι εκεί γράφει φοβερά και τρομερά ρεπορτάζ ο Χρήστος ο Μαζανίτης. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Στεφανία Κασίμη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 6. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Αύριο το πρωί, για χαρά.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43-68-25.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα και στο παρελθόν είχε εκφράσει απειλές σε βάρος της. Ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τίρανα για το βιασμό της συζύγου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίσουν οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά-κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

0: Καζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: ξέρεις με τι σε υποδεχόμαστε.
1: Γιατί εμένα με υποδέχεσαι, επειδή άργησα. Με τι τραγούδι, εγώ που άργησα.
0: Με τι τραγούδι συνεννοηθήκαμε με τον Νίκο να σε υποδεχόμαστε. Αυτό λέω, παιδί
1: όσο
0: μου.
1: Όσο ήμουν έξω, για πες.
0: Ναι, ναι, ναι. Start Me Up Rolling Stones. Δεν το βάλαμε έτσι, γιατί μας ήρθε να βάλουμε Rolling Stones κτλ. Γιατί λέει το 1995 η Microsoft λάνσαρε τα Windows 95 υπό τους ήχους αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού των Rolling Stones. Και επειδή τα Windows 95 μας ακολούθησαν μετά. Είναι το περιβάλλον που αντικατέστησε το MS-DOS. Ποιος να θυμάται και τι
1: εγώ,
0: να θυμάται το.
1: Θυμάμαι σχολείο. Το
0: MS-DOS. Μην δείχνεις την ηλικία σου. Εγώ. Το έχω πει.
1: Εγώ μου είχε κάνει τέτοια.

0: Και τύπος είχα ενθουσιαστεί.
1: Κρύβε γίνω... λόγια, γιατί είμαστε τις ίδιες σχεδόν.
0: Και τι να κάνω.
1: Λίγα λιγότερα.
0: Τι να κάνω.
1: Πες, έχω ακούσει.
0: Δεν έχω.
1: Οι παλιοί λέγανε.
0: Δεν μπορώ να λέω ψέματα, πια βαρέθηκα. Βαρέθηκα.
1: Ούτε τα βασικά, Στεφανία Κασίμη.
0: Δεν είμαι παιδούλα.
1: Ούτε τα βασικά δεν έχω.
0: Έχω αργήσει λίγο, γιατί καταλαβαίνεις γιατί πιάρισα να μπω μέσα. Ενώ εσύ ήσουν σαν καλή μαθήτρια. Καλά, πάντα είναι καλή μαθήτρια.
1: Ναι, να σου πω λίγο, γιατί.
0: Γιατί
1: ήρθε ο άτακτος της τάξης.
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης, ο άτακτος.
1: Ο άτακτος της τάξης.
0: Έλα να τα πούμε.
1: Και ήρθε και λέει να κάνω.
0: Ναι, έλα να τα πούμε λίγο.
1: Ήταν μόνος του πριν.
0: Το
1: καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Τίποτα.
1: Ποιον να ταλαιπωρεί. Κάποιον πρέπει να βρίσκει να ταλαιπωρεί πάντα.
0: Τι σημαίνει για τον Σπύρο Παπαδάκη, τίποτα.
1: Τι παιδί μου, ποιον θα ταλαιπωρήσει. Τα άτακτα παιδιά στην τάξη πρέπει κάποιον να ταλαιπωρούνε πάντα.
0: Α, νομίζω ότι δεν είχε την άποψη.
1: Α, και μπήκε μέσα να συνεχίσει, ναι.
2: Πρώτα απ' όλα πάω να φέρω τον καφέ σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Οπότε κράξαμε σε δύο λεπτά.
0: Κατά δεύτερον,
2: έχω κόσμο να ταλαιπωρώ. Το Σαφρανίδη, το Τζιμπελεκίδη, τον Καραγευρέκη, τη Βουτσάτη.
1: Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι επειδή.
2: Τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Σαφρανίδη, Τζιμπελεκίδη δεν μπορούν άμεσα να ακουστούν και να τα πούν, σου κάνουν κάτι νόηματα εδώ κτλ. Εσύ θέλεις να έχεις τον αντίλογο για να γίνει τζέρτζελο, παιδί μου.
2: Μα έχουμε πρώτα απ' όλα.
1: Σε έχω καταλάβει. Ναι, σε άκουγα πριν. Έχεις ανοίξει διάλογο.
0: Τρεις ώρες βρήκες κάτι να πεις.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, υπήρχαν κάποιες μεγάλες παύσεις.
1: Καλά, έχει αφήσει.
2: Στα διαφημιστικά και στα.
0: Α, λέω κι εγώ, νόμιζα ότι παίξαμε μουσική.
1: Όχι, έχει αφήσει.
0: Όχι,
1: ξέρεις πόσα σχόλια θέλει να κάνει.
2: Σαφρανίδης, όλα τα. Όχι, τι είναι αυτά.
1: Θέλει να συνεχίσει, λέει, να είναι εδώ, γιατί δεν τα έκανε όλα τα σχόλια.
2: Όχι, όχι, έχουμε κι άλλα. Ναι, όχι, πάω εγώ.
0: Θέλει να
2: φύγω, κάτσε
0: εδώ.
2: Έχω πει στο κανάλι σήμερα θα πάω νωρίς. Άμα θες από αύριο.
1: Δεν σου λέγα εγώ.
0: Είδες πόσο με αγαπάει.
2: Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Μην ξεχάσετε, παιδιά, 11.30 ώρα υπουργικό συμβούλιο.
1: Πώς το ξεχνιέται αυτό.
0: Ξεχνιέται
1: Δευτέρα. Είναι σαν το κουδούνι στο σχολείο.
2: Αυτό
1: είναι τώρα για τους υπουργούς, για όλο το επιτελείο.
0: Ξεκινάει μαζί με τις τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Θα πάνε με τσαντού. Ναι, τετραδιάκι, στυλώσαντα πρωτάκια.
0: Και θα πάρουν και μπλε ντοσιέ. Όχι, θα το πάρουν.
2: Μαθαίνω ότι είναι.
1: Όχι, αυτό που κάνεις δείχνει πολύ μεγάλο σε μέγεθος.
2: Είναι μεγάλο σε μέγεθος.
0: Συγγνώμη, δίνω ακόμα ντοσιέ. Δεν στέλνω ένα email με ένα attachment.
1: Να σου πω κάτι. Ούτε το email δεν τα χωράει όλα αυτά. Έτσι όπως δείχνει το ντοσιέ.
2: Μιλάς στον άνθρωπο που κυκλοφορεί με κινητό τεραστίων διαστάσεων, με tablet.
1: Ναι.
2: Και 3-4 μπλοκάκια.
1: Όχι, όχι, δεν το λες σωστά.
2: Ναι.
1: Κυκλοφορεί με τάμπλετ και πίσω από το τάμπλετ έχει κολλημένα post-it. Αυτό τι σου λέει πάλι.
0: Εγώ μου λέει πολλά εμένα αυτό. Ναι. Αλλά αφού δεν κατάφερα, αυτό είναι μια αποτυχία που πρέπει να ομολογήσω. Ότι είχα την περασμένη σεζόν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι η τεχνολογία η νέα, αλλά μην ξεχνιόμαστε κιόλα. Γιατί δεν θα πάρω χαμπάρι τελικά τις υπενθυμίσεις στο τάμπλετ. Ας έχω το post-it πάνω κολλημένο.
2: Ναι, κοίτα, ναι. Δεν έχω αρχίσει να το κολλάω πάνω στην οθόνη ακόμα.
1: Όχι, από πίσω όμως σε όλα τα σημεία.
2: Εμείς ένεκεν τη συνεργασία με την Στεφανία.
0: Ναι.
2: Έχω βάλει στόχο φέτος. Να χρησιμοποιώ
0: μόνο το τάμπλετ.
2: Μόνο το τάμπλετ.
0: Μπράβο,
2: και το κινητό.
0: Μπράβο το.
1: Θα σε τσεκάρουμε να ξέρεις.
2: Ναι, ναι,
0: την ευχή μου να
2: εγώ θα με τσεκάρω. Καλή... στο τέλος μου.
1: Καλή αρχή στη νέα σχολική χρονιά.
2: Σπύρο
1: Παπαδάκη.
0: Δεν χρειάζονται χαρτιά τυπωμένα. Δεν χρειάζονται χαρτιά.
1: Μην με κοιτάς έτσι.
0: Και μπλοκάκια.
1: Μην με κοιτάς έτσι. Γιατί στην οθόνη δεν μπορώ να υπογραμμίσω ούτε να βάλω στάμπιλο.
0: Ναι.
1: Στο χαρτί μπορώ.
0: Γι' αυτό δεν είσαι στο σχολείο πια.
1: Ναι.
0: Για να μην υπογραμμίσεις.
1: Το είπα και την άλλη
0: έχεις
1: φορά. Έχω. Όχι, δεν το έχω τώρα μαζί
0: γενικά
1: μου. Γιατί
0: έχεις,
1: εδώ δεν υπάρχει στάμπιλο. Ναι, αμέ. Τέλειο.
2: Ναι.
1: Όταν έχω αυτό να παρακολουθήσω τίποτα συνέδρια και θέλω να αυτό κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Κάποιες, με στάμπιλο, παιδιά.
0: Και εγώ όταν ήμουν μικρή, όχι τώρα.
1: Σου είπα ότι με ακολουθεί αυτό το σύνδρομο. Το έχει πετύχει όποιος μου το είχε πει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ότι έχω το σύνδρομο της αριστούχου μαθητρίας. Τέλος, τελεία. Και ναι. Παύλα.
0: Εμένα Ελισά... μου φύγε αυτό πάντως.
2: Ελισάβετ, έτσι για να φύγω για να πάω να της φέρω τον καφέ. Άντε και με,
1: και
2: άντε και με μπλάνκο στην οθόνη. Για να διορθώνει τα λάθη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλή συνέχεια,
1: καλή συνέχεια, Σπύρο.
0: Σπύρο, ευχαριστώ. Να λέει η ακροάτρια στην ηλικία μα. Όχι, ο ακροατής, συγγνώμη. Νίκος, καλημέρα στα κορίτσια. Είπες MS-DOS. Ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο, βλέπεις. Εκεί παραπέμπει.
1: Εκεί παραπέμπει.
0: Ένα ωραίο.
1: Γιατί δεν το είπαμε τυχαία και δεν το βάλαμε και τυχαία όλα.
0: Λειτουργικό σύστημα.
1: Να σου πω λίγο. Δεν είδες ότι παίρνουν διαφημίσεις.
0: Θυμάστε τη μαύρη οθονούλα που γράφαμε τις εντολές.
1: Πω, να σου πω. Τι τώρα. πόσο μη ελκυστικό είναι όλο αυτό.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ.
1: Αλλά δηλαδή, αν το δούνε τώρα τα νέα παιδιά αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τι, αυτό θα κουνήσουν την οθόνη. Κάτι έπαθε η οθόνη, έχει μαυρίσει ολόκληρη.
0: Θυμήσου και πόσο μεγάλη ήταν οι υπολογιστές.
1: Το συζητάμε. Το dial-up το θυμάσαι, για να μπούμε στο ίντερνετ. Παίρναμε ουσιαστικά από μόνο στην γραμμή τη τηλεφωνική.
0: Τον ήχο.
1: Και όχι, και απέτυχα. Και ξανά. Αυτό και από την αρχή.
0: Και δεν μπορούσες να μιλήσεις τότε και ταυτόχρονα.
1: Όχι, βέβαια. Έπαιρνε τη γραμμή. Φώναζε.
0: Ήθελε.
1: Η μάνα από μέσα.
0: Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, έλα, Χριστιανή μου, σταμάτα, τελείωνε.
0: Με ταχύτητες τώρα και. Θέλω να πάρω
1: θα πούμε κι άλλα για να δείξουμε.
0: Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Την ηλικία μας.
0: Όχι, όχι. Αλλά ναι. Αυτό είναι.
1: Σου φταίει κατά τα άλλα ότι εγώ υπογραμμίζω.
0: Έξω, έξω.
1: Να παραγγείλουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούμε. Δεν πίνω καφέ, αλλά κάτι σε χυμό όμως θα έπαιρνα.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Φυσικό χυμό πάντα, να ξέρεις. Πορτοκάλι, πορτοκάλι. Εντάξει. Το μαγαζί βλέπω έχει κάνει. Έχει επεκταθεί στις δουλειές.
2: Δεν ξέρει τι σέρβις έχουμε εδώ μέσα. Δεν ξέρει. Μάθε παλίτσα στην κυρία Σαταμάρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Έχουμε φτάσει 15 λεπτά
1: αν
0: μετά τη.
1: Δεν καταλάβατε. Ποιες είμαστε.
0: Κυρία Λισάρα Τσαλαμάρα, ναι.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίνη.
0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης.
1: Έτσι. Και η κυρία Ευηβουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είμαστε και πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι εδώ μέσα.
0: 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, σήμερα.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Real Blogger. Ναι, μπήκε ο Παπαδάκης μέσα και το κάναμε American Bar.
0: Ναι.
1: Μα υπάρχει περίπτωση να είναι ο Σπύρος εδώ και να μην φέρει την ανακατοσούρα του.
0: Δεν υπάρχει κάποια.
1: Πρέπει να ήταν
0: εντύπωση.
1: Ο άτακτος μαθητής της τάξης. Δεν το συζητάω.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα που λέμε για τάξεις.
0: Ναι.
1: Είδα το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ εκεί, στα προϊόντα ορόφου. Έχουν αρχίσει και βάζουν τα σχολικά ήδη.
0: Ναι.
1: Μια κατάθλιψη με έπιασε.
0: Δεν έχω να πάρω. Οπότε...
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Πώς δεν είναι αυτό.
1: Εντάξει, έχω να πάρω και το γιο μου, εντάξει, αλλά δεν έχω να πάρω.
0: Πώς δεν είναι αυτό.
1: Έτσι, αυτό, έτσι όπως το λες. Δεν με πιέσει η κατάθλιψη για το ότι το κόστος και τα λοιπά. Αυτά θα συζητήσουμε και αργότερα. Αυτό θα με πιάσει πιο μετά. Όταν
0: εντάξει.
1: Γιατί πλέον το κόστος.
0: Νόμιζα ότι ήσουν τόσο large που δεν είχε πιάσει η κατάθλιψη.
1: Το κόστος για μένα τώρα δεν είναι πια να πάρουμε ένα τετράδιο,
0: ναι,
1: πέντε τετράδια ένα αυτό. Το κόστος είναι τα φροντιστήρια. Είμαι άλλη κατηγορία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχω ανέβει πολλή κατηγορία. Με έπιασε αυτό του. Τελειώνει ρε παιδιά το καλοκαίρι.
0: Αυτό.
1: Πώς ήταν η αθλητική Κυριακή, η μουσική Κυριακή βράδυ.
0: Αχ, ναι, που
1: έγινε.
0: Βέβαια τη βλέπαμε η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τη βλέπαμε γιατί θέλαμε να παρατείνουμε κιόλας και λίγο παραπάνω. Μην πάμε στο κρεβάτι, σημαίνει ότι τέλος το Σαββατοκυριακό.
0: Όπως το ίδιο ένιωθα κι εγώ.
1: Ναι. Αυτό ένιωσα τώρα με τα σχολικά που τα είδα πάνω,
0: ναι.
1: Και βγάλανε όλα τα καλοκαιρινά που είχαν. Τα ψυγιάκια, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες, τα καθίσματα και τα λοιπά. Και στη θέση τους είδα τα τετράδια και τους μαρκαδόρους και τα στήλω. Και λέω, τελειώνουμε
0: κάτι.
1: Παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τώρα
0: δεν
1: θα έρθει
0: πειράζει.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας πει ότι έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Είχε πάρα πολύ κίνηση, Ελισάβετ.
1: Αν βλέπεις.
0: Όταν ήρθα, μου έκανε φορεία. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή από την Παρασκευή.
1: Και πάρα θα προσγειωθούμε πολύ. Ακόμα πιο ανώμαλα λοιπόν
0: πολύ
1: στην πραγματικότητα.
0: Αρκετή. Για
1: Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρχικά να ρωτήσω,
1: ναι.
3: Το intro της αθλητής Κυριακής σημαίνει, ναι. Κατάθλιψη επειδή τελειώνει το Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς,
3: για την
1: ναι. Όχι για την εκπομπή, καλή, σήμερα καλά σου.
0: Όχι,
1: αυτό
0: όχι.
1: Σήμαινε για μας ότι τέλος, τα τελευταία λεπτά πριν πάμε για ύπνο και την επόμενη
0: αυτό,
1: μέρα
0: αυτό.
1: Σχολείο, αυτό.
3: Σωστά.
0: Και χαριστικά κιόλας να τη βλέπουμε την αθλητική,
1: ναι.
0: Κυριακή, έτσι γιατί ήταν αργά. Πήγαινε μέχρι αργά.
1: Λοιπόν, τι καλό θα μας πεις.
0: Καλό αποκλείεται.
3: Καλό, κατάθλιψη και στους δρόμους. Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από ψυχικό μέχρι πανόρμα ανατμήματα και λίγο στην άνοδο ύψους του Χαλανδρίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, του Θησίου και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα στο Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζεται και εκεί η ταλαιπωρία και αυτή την εβδομάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Αυτά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί πήρες χώρα και άρχισε να.
3: Αρκετά
1: λίγο.
0: Προφανώς ξέρω. Δεν είναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα με το ζόρι βγάζαμε εκεί το λιμάνι του Πειραιά και μετά ήταν η απόλυτη ησυχία όλη μέρα. Τώρα βλέπω ότι έχει έτοιμα κατέβατο. Τώρα είδες Παναγιώτη και εσύ Στεφανία, αυτό το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον οδηγό.
0: Με την ανοιχτή πόρτα, λες.
1: Τι δύο ανοιχτέ πόρτε. Γιατί άνοιξε και του οδηγού. Στην Αθηνών Κορίνθου. Τι έγινε, παιδιά, εκεί πέρα.
0: Είναι ένα άλλο παράδειγμα εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά.
2: Ναι, ναι.
0: Εξαιρετική.
1: Εν τω μεταξύ, τη μουσική την ακούσατε, τη μουσική υπόγνωση. Προφανώς την άκουσε και όλη η σύραγγα.
0: Καλή μόνο.
2: Καλά έπαιζε. Κάτι μπορεί να είχε προηγηθεί για τον οδηγό και να βγει και να ξεσπάσει.
1: Είχε πολύ. Είχε ντέρτι μέσα στην καρδιά του.
2: Κάτι τέτοιο πιστεύω.
1: Και έπρεπε να αποκτήσουν και οι υπόλοιποι οδηγοί ντέρτι σε αυτή τη σύραγγα, δηλαδή.
2: Άνοιξε τις πόρτες να πετάξει τα μάξι. Κάτι τέτοιο.
0: Τι εννοείς να πετάξει.
1: Τι θα ακούσω.
2: Να απογειωθεί.
0: Να απογειωθεί.
1: Ναι, οι υπόλοιποι όλοι τη φταίνε, δεν έχω
0: καταλάβει. Τώρα αυτό είναι. Αυτό παίζει. Είναι τύπου challenge στο TikTok. Είναι κάποια τέτοια βλακεία.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι,
2: δεν
1: νομίζω. Ήθελε μάλλον.
0: Βλακεία αλλού είναι, αλλά ναι, λέω μήπως είναι.
1: Να δείξω και στους υπόλοιπους, ας πούμε, ότι δεν είμαι πολύ καλά. Περνάω μια δύσκολη φάση. Αδέρφια, έχω καρά στο τέρμα.
0: 21 ετών είναι.
1: Ναι. Να σου πω
0: αυτό
1: τότε.
0: Λέω μήπως. Καλά,
1: θα
0: ναι.
1: Ζεις το έπακο, ξέρεις όλα.
0: Το θέμα να ζεις, αν τα κάνεις αυτά.
1: Και να ζήσουν και οι υπόλοιποι είναι το
0: σωστά,
1: θέμα.
0: Σωστά, ναι.
1: Στην σύραγγα. Οπότε, παιδιά, όχι, με ανοιχτές πόρτες δεν χρειάζεται. Ανοιχτό παράθυρο φτάνει. Έχουν ακούσει όλοι, μην φοβάσαι.
2: Ισχύει.
0: Δίσκο το αυτοκίνητο, δίσκο.
1: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Και έτρεχε κιόλας, έτσι.
1: Ναι, εν τω μεταξύ από δηλαδή, πίσω το αυτοκίνητο έχει πάθει λίγο πλάκα ο οδηγός.
0: Σκέψου τώρα να σε
1: και προσπαθεί, έχει έρθει λίγο όσο γίνεται προς τη γραμμή να δει τι συμβαίνει μάλλον. Μην τη βλέπει τώρα και είναι ανοιχτή η πόρτα του οδηγού τέρμα.
0: Ναι, θα σκεφτείτε ότι μπορεί κάτι να έχει πάθει ο οδηγός καταρχάς.
1: Ναι, σίγουρα έχει πάθει κάτι.
0: Ενώ,
1: καλά δεν το λες κιόλα σε αυτό που ήταν. Ναι,
0: πολύ, σίγουρα. Κάτι σοβαρό. Λέγαμε για τα σχολεία
1: ναι.
0: Και για την κίνηση.
1: Αυτά που μας δείχνουν ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, κάτσε να σου κάνω ένα συνδυασμό. Το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μία μελέτη που λέει ότι μία μικρή αλλαγή στις ώρες έναρξης των μαθημάτων θα μπορούσε να περιορίσει την πρωινή κυκλοφορία.
1: Δηλαδή, πόσο μικρή αλλαγή. Συμφόρηση
0: της πόλης. Δηλαδή, έκαναν μία προσομοίωση επιστήμονες
1: ναι.
0: Και βρήκα ότι η διαφοροποίηση των σχολικών ωραρίων κατά μέσο όρο μόλις 12 λεπτά ανά σχολείο.
1: Α, για τόσο λίγο μιλάμε.
0: Ναι. Συνδέθηκε με μείωση έως 17,2% του συνολικού χρόνου παραμονής των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Σου λένε οι επιστήμονες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη έρευνα ότι μόλις 12 λεπτά διαφορά στην ώρα έναρξη θα μπορούσαν να μειώσουν το πρωινό.
1: Να πάμε δηλαδή τα σχολεία λίγο πιο αργά.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην
0: ναι, γιατί
1: αντί για 8 και 4, το 8.30.
0: Σου λέει ότι όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα. Γίνεται σε ένα συγκεκριμένο
1: λογικό.
0: Περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα τεράστιο αριθμό μετακινήσεων.
1: Γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά, σχολικά λεωφορεία, πούλμαν που πηγαίνουν, έρχονται ή
0: και
1: λίγο.
0: Πάνε, περιμένω. Και δεν λέει μόνο αυτό, λέει ότι και μετά τη μεταφορά, μετά, αφού αφήνουν οι γονείς τα παιδιά, πάνε και στη δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Οπότε έχει κι άλλη μετακινήση.
1: Ναι, και φεύγουν όλοι μαζί.
0: Σωστά.
1: Μέσα σε ένα δεκάλεπτο έχουν όλοι αναχωρήσει από τα σχολεία. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Αν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά.
0: Σχολεία λέει. Καλά, ναι, 12. Προσομοίωση με 50 σχολεία έκαναν.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σε μεγάλη κλίμακα μπορείς να φανταστείς ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Θα μπορούσαν για παράδειγμα τα δημοτικά να αρχίζουν 8 και 4 και θα μπορούσαν τα γυμνάσια και τα λύκια να αρχίζουν 8.30.
0: Ναι.
1: Να μην είναι και όλα μαζί.
0: Το αυτό που σου λέω για 12 λεπτά έχουν κάνει τώρα κάτι προσομοιώσεις, είναι λίγο μπερδεμένες, γι' αυτό λέω το συμπέρασμα. Στο σενάριο λέμε συνολική μεταβολή 600 λεπτών για τα 500 σχολεία, δηλαδή 12 λεπτά ένα σχολείο, καταγράφηκε η μείωση 17.
1: Ενδιαφέρον.
0: 2.
1: Το άλλο που είναι δύσκολο είναι αυτός ο καύσωνας.
0: Τόσο καύσωνας.
1: Αυτές οι θερμοκρασίες.
0: Πω που και να καθίσεις. Εγώ βγήκα έξω χθες.
1: Να, είδες, σε κόλλησα από το Σάββατο.
0: Με κόλλησες.
1: Ναι.
0: Με κόλλησες.
1: Και τι το ξενυχτήσαμε όμως από ό,τι κατάλαβα.
0: Κάτι έκανα. Κάτι έκανα, ναι. Όταν είσαι με νεότερους ανθρώπους, έτσι συμβαίνει.
1: Πόσο νεότερους, Στεφανία
0: Καζίνη. Αρκετά νεότερους. Λοιπόν, ήμουνα με μία παρέα με αρκετά νεότερους.
1: Δηλαδή, ναι. Οι οποίοι έχουν κουράγιο και οι οποίοι μένουν
0: σχεδόν
1: μέχρι.
0: Μαμά.
1: Ναι, οι οποίοι μένουν μέχρι προχωρημένες ώρες.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ναι.
1: Δεν είναι για μας.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι, να σε επαναφέρω
0: καλά,
1: λίγο.
0: Καλά, δεν έμεινα μέχρι εκεί που έμειναν, αλλά εντάξει, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σκέψου.
1: Α, τους άφησες κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: φαντάσου.
0: Ναι.
1: Πάντως,
0: τέλος πάντων, έκανε ζέστη και έξω.
1: Ναι, ήμασταν σε ένα μαγαζί. Το οποίο είναι πολύ ζεστό αυτό το αεράκι.
0: Πολύ ζεστό. Ήμασταν σε ένα μαγαζί στο Χαλάνδρι, σε ένα μεζεδοπολείο. Λοιπόν, και σε ένα ταρατσάκι.
1: Ναι.
0: Που πήγα εγώ γιατί λέω θα έχει δροσιά. Α, πάμε εκεί. Ούτε με ανεμιστία.
1: Καλά, συγγνώμη, ανέβηκε σε έναν όρφο. Δεν πήγε σε κανέναν ουρανοξύστη πάνω.
0: Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν τέλος πάντων ότι από το πεζοδρόμιο θα είχε πιο δροσιά. Αυτή τη σκέψη
1: μάλιστα
0: είχα κάνει.
1: Και ο απελπισμένος άνθρωπος.
0: Παρότι υπήρχαν ανεμιστήρες, δηλαδή κάποια στιγμή ήμουν έτοιμη να πάω από κάτω. Ανεμιστήρα να κάτσω εκεί πέρα.
1: Ναι. Απελπισία είναι.
0: Ήταν απελπισία.
1: Να σου πω πώς να δροσιστείς. Είδα εδώ λέει Αθήνα από 37 έως 39 βαθμούς είχε χθες.
0: Ναι.
1: Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, παρακαλώ, στο Ελαφωνή Ιχανίων έχουμε αλλαγές στη λίστα την χθεσινή σε σχέση με του Σαββάτου.
0: Τι δεν είναι, ή μήπως είναι η συνήθιση ύποπτη.
1: Τώρα έχουν μπει πιο περισσότερο οι συνήθιση ύποπτη.
0: Πύργος, δηλαδή, Αγρίνιο,
1: Ελαφωνή Ιχανίων.
0: Ναι, ναι, είπαμε και τη χθες ότι θα έπρεπε να είναι.
1: Σπάρτη.
0: Ναι,
1: 40,2.
0: Ναι, και Σπάρτη έχει ζέστη. Ναι.
1: Στη Λίδα.
0: Ναι.
1: 40,1.
0: Ναι.
1: Σκάλα Μεσσηνίας 39,8. Ναι. Το Κίλκης επιμένει για κάποιο λόγο
0: και
1: δικό
0: εσύ,
1: του.
0: Το Κίλκη, εμείς δεν θα κατά. Μπορεί να μας πει
1: κάποιος να μας το εξηγήσει.
0: Γιατί έχει τόση ζέστη.
1: 39,7. Και εμείς θα λέγαμε σε άλλη περίπτωση. Πάμε και βόρεια λίγο να δροσιστούμε. Δεν νομίζω. Άσος Κορινθίας 39,7. Τα θερμά Σερών 39,6. Και η Σέρας επιμένει.
0: Αφού είναι θερμά τα Σερών.
1: Ναι, είναι τα θερμά, ναι. Γιατί αν δεν ήταν θερμά θα σου έλεγα. Και ίδια θερμοκρασία 39,6 και η παραλία Ασπροπύργου. Δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε παραλία να δροσιστούμε. Παραλία Ασπροπύργου δεν δροσίζεσαι. Είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Και σήμερα και αύριο θα αναδείξουμε. Μετά, στα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή από Τετάρτη και μετά, θα.
1: Αργά και βασανιστικά, υποτίθεται.
0: Αργά και βασανιστικά αυτό.
1: Η αποκλιμάκωση. Αυτό το αεράκι που λέγαμε ότι έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα και είναι θερμό, βέβαια. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι λίβας, τι να λέμε τώρα. Σε συνδυασμό με το ότι έχουμε αυτά τα σαραντάρια σε όλη τη χώρα και θα τα έχουμε και για τις επόμενες μέρες, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Άρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί είδαμε τον χάρτη επικινδυνότητας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Και έχουμε πάρα πολλές περιοχές σε κατηγορία 4, red code έχει σημάνει. Ανάμεσα τους είναι και η Αττική, είναι περιφερειακές ενότητες Φτιώτιδας, Βιωτίας, Εύβοιας με τη Σκύρο μαζί, Στερεά Ελλάδα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, από το Βόρειο Αιγαίο, αυτές οι περιοχές.
0: Νομίζω 11 αν τις μέτρησα. Είναι Αττική, είναι 11.
1: Ναι, μπορεί, 12. Μπορεί.
0: Η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Λοιπόν,
1: είναι
0: 4
1: αυτές. Και πολύ προσοχή και το λέμε αυτό γιατί είχαμε και το. Αυτή είδε η Σαλαμίνα, εκτός από τις δύο μεγάλες φωτιές, είχαμε και μία τρίτη.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Στον Προφητηλία.
0: Σωστά.
1: Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, έχει ξεκινήσει από κάποια παιδιά που έκαναν μάλλον την πλάκα τους ή έκαναν κάποιες δοκιμές ή έπαιζαν τέλος πάντων με αναπτύρες και επευκοβελώνες.
0: Εξετάζεται.
1: Εξετάζεται αυτό το σενάριο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, όντως και από τις κάμερες ασφαλείας, συμπίπτουν ο χρόνος που ήταν αυτά τα παιδιά πάνω με τον χρόνο που ξέσπασε η πυρκαγιά.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
10: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
9: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
15: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
15: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέ. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεδρία 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά του 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Τερεάς και της Πελοποννήσου.
18: Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
20: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

0: μόνο, ναι, και 34.
1: Είναι σίγουρα φυτό.
0: Τι.
1: Σου μιλάω και έχει βάλει. Συνεχίζω να σου μιλάω.
0: Α, εσύ μιλά μόνη σου.
1: Ενώ εκτό αυτό που λέγαμε και έχει βάλει τα ακουστικά σου. Μαθήτρια τα ακουστικά. Και συνεχίζεις.
0: Γιατί πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο. Αν ανοίξει το μικρόφωνο και μιλήσω, χωρί ακουστικά τι θα γίνει. Πώ θα γίνει.
1: Δεν το κατάλαβα. Δεν νομίζω ότι συνεχιζόταν η συζήτησή μα.
0: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αυτό που λέει, έχουμε μια επικοινωνία, λέει, εντάξει.
1: Έχουμε.
0: Πάμε, γιατί έχουμε και εφημερίδες.
1: Βεβαίως και έχουμε και εφημερίδες.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από την Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους πάτριωτα από την Κάρπαθο, τουρκικά ελευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φοβεί ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Ήρης, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων. Πότε θα μπαίνει φόρος. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Υιός του Δυτικού Νείλου, χωρίς φάρμακο και εμβόλιο, εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πριν από λίγο διαβάζαμε τα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται ότι έχουμε... Η έξαρση αποτυπώνεται στα νούμερα ως ρεκόρ ενδεχομένως και επταετίας σε κρούσματα.
1: Εδώ, γενικά.
0: Και εδώ.
1: Α, γιατί. Λέγαμε και χθες ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη.
0: Είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Έχουμε 157 κρούσματα λίμωξης από την αρχή της σεζόν. 41 περιστατικά είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών, διάμεση ηλικία τα 82 έτη.
1: Αυτά είναι από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ.
0: Ναι, είναι του ΕΟΔΗ.
1: Ναι.
0: Το αισιόδοξο είναι ότι δεν φαίνεται να έχουμε κρούσματα σε παιδιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε σε ηλικίες μεγάλες που συνήθως έχουν υποκείμενα νοσήματα και γι' αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι πιο σοβαρό. Άρα πάρα πολύ προσοχή.
1: Είναι και στο επίκεντρο ιατρική.
0: Ναι. Και δεν το περίμενα από ό,τι
1: νομίζω ούτε εγώ το είπα. Έχουμε ακούσει διάφορες ερμηνείες.
0: Για την Αττική εννοείς.
1: Ναι, για την Αττική. Για παράδειγμα έλεγε ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς το έλεγε, ένας από τους επιδημιολόγους, ότι ενδέχεται να έχει σχέση και ο Ντάνιελ.
0: Τα πτηνά τα οποία ήταν μολυσμένα από τον Ντάνιελ μπορεί να έχουν μετατοπιστεί νοτιότερα, ναι, και να έχουν φτάσει και
1: αλλά
0: στην Αττική.
1: Αλλά ρωτήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο εδώ στο Real FM και είπε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Να.
1: Δεν φαίνεται να προκύπτει.
0: Φαίνεται πάντως ότι οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα έπαιξαν τον ρόλο τους. Γιατί έχουν δημιουργήσει την υγρασία και τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών. Με κάποιον τρόπο όμως έχουν μολυνθεί αυτά τα κουνούπια.
1: Και μολύνονται από πτηνά. Αυτό με τον Ντάνερ να μου κάνει φοβερή η εντύπωση, από αν υπήρχε τέτοια μεταφορά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχει εμφανιστεί νωρίτερα. Βέβαια δεν είμαι ούτε επιδημιολόγος, θέλω να πω, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: Πάντως, γεγονός είναι ότι θέλει πάρα πολύ όσο μπορεί να προσέχει ο καθένας. Ολοκληρώνω με την Κόντρα. Νέα γυναικοκτονία. Πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυγερής δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Και κτηνοδία, ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα.
1: Ναι, το λέγαμε και χθες. Και νομίζω ένα πρόστιμο μόνο 500 ευρώ έφαγε.
0: Και αφέθηκε
1: ελεύθερη. Ο οδηγός είπε δεν το είδα. Τώρα πώς δεν το είδε, το λέγαμε και χθες. Πώς δεν το είδε, δεν καταλαβαίνω.
0: Έντονες αντιδράσεις από τις φιλοζωικές οργανώσει μετά την απόφαση να αφαιθεί ελεύθερη και με ένα μικρό πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί όποιο είδε το βίντεο κατάλαβε ότι προφανώ και ο οδηγό κατάλαβε τι ακριβώ.
1: Μα δεν γίνεται, αφού σταματάει. Τέλο πάντων, τώρα δεν είμαστε και γη, αλλά μα κάνει εντύπωση από το βίντεο το ότι δεν κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στην ολοκλήρωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια, δεκαετή σχεδιασμό με ορίζοντα το 2035, ύψου 6,5 δισευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Χρήστος Μαζανίτης που θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Επίσης, η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια είναι, σε δύο
0: ναι,
1: αλήθεια
0: εδώ και
1: είναι.
0: Χρόνια.
1: Βλέπεις να μιλούν μέσα αγγλικά, αν πεις μέσα. Το λέω επειδή έχω σκεφτεί. Ναι. Μόνο μιλάνε και άλλες γλώσσες, αλλά τα αγγλικά τα ακούω συνέχεια. Λοιπόν, και από Γαλλία έρχονται. Είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας και άλλη γυναικοκτονία. Τώρα, στημένο παρελθόν του 40χρονου Αλβανού που έστησε νέδρα θανάτου στην Άτυχη Τζουλιέτα. Ακόμη, η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών. Υπερπολιτελής.
0: Την είδες,
1: θαλαμινό. Την είδα, λοιπόν. Ακόμη, επιπλέον 220 έως 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους κατάργησης προσωπικής διαφοράς. Η ελαφρύνση των 2 δις ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030.
0: Σειρά για τη Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ τον μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδό στους πληβίους από 10 έως 40 ευρώ. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriots, λέει η εφημερίδα. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες, 2 μέτρα και 2 σταθμά η άλλη μια φορά. Ξεσηκώθηκε το νησί, εξαπάτησε τη Σάμο ο Πλεύρης για τους παράνομους μετανάστες, άλλα υποσχέθηκε και άλλα κάνει. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη.
1: Ναι, είχε μία σύσκεψη χθες με αφορμή την απόφαση για μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε Σάμο και Λέσβο. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα.
0: 417 άτομα συνολικά στα δύο νησιά, νομίζω.
1: Λοιπόν, και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τι αποφάσεις, πώς θα αντιδράσει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
0: Και άλλο έγκλημα Παπασταύρους και σκεπάζει και όλο τον Θεσσαλικό κάμπο με φωτοβολταϊκά. Παραπλανητικά τα όρια που θέτει το νέο χώρο ταξικό. Διασύρει τον Άδωνη και η Καθημερινή. Με fake news απάντησε και για τα γυαλιά του. Εκ των υστέρων δικαστική δικαίωση για τα λάθη επί COVID. Παραλήρημα του ψευδομουφτή της Κομωτινής. Η μουφτία είναι υποκατοχή. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σουμελά. Απών και ο Πατριάρχης.
1: Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Σε ισχύ από 31 Οκτώβου η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπιση της Ακρίβειας. Θα το συζητήσουμε το θέμα αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια. Λοιπόν, ακόμη, το γκρίζο νομικό τοπίο, άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη, για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης για τουρκικές προκλήσεις. Οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Σήμερα το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές, γεμάτη ατζέντα.
0: Πάμε και στην εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της εστίας για τις διεργασίες. Άρχισε η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Αυξήσεις έως και 300 ευρώ στους μισθούς της Προεδρίας. Οι αναπροσαρμογές της συντάξης χειρίας. Αιγαίο, άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και ολοκλήρωση θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων.
1: Εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. 51, ή εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 12 που είχαν φτάσει στους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Ακόμη, Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα, στενός συνεργάτης πρώην Επιτρόπου, απαντάει ανταυτής στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίου στην Ευσύνη Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αμφισβήτηση απόφαση συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Ακόμη, κυβέρνηση αντιπολίτευση, επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πρόγραμμα ΠΑΛ, τουριστική παράδοση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Και καινοτόμα φάρμακα στενείς συμπληγάδες της γραφειοκρατίας.
0: Πρώτος σελίδος στα νέα. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης βάση drones στη Ρόδο. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιάν Μπου της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μεταστάθμευση και συντήρησή τους. Προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Και ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτων πυλών, νέα παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και ΛΑΣ ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους, δικαστική αναβολή ενόψη εξελίξεων για τη Μονή Σίνα. Και Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο.
1: Λοιπόν, political σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, επιποδός Ελλάδα και Κύπρος. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρως ανασχετικές διαστάσεις. Κόμμα από την πρώτη σελίδα, επανεκκίνηση κυβέρνηση στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ.
0: Εσπρέσο, γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκκας, η κινηματογραφική προσγείωση σε πλάστις πέτσες και η καλονή που το έσκασε, πρωταγωνιστής της υπόθεσης Bon Viver με στεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Και μαζί σε γάμο, Μάστορας και Καλυφώνη.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη. Και επίσης από την πρώτη σελίδα, μία ανάσα από τα προφητικά λόγια του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Αυτά και από την ελεύθερη ώρα και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας τα περίτερα.
0: Και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, Χρήστος Μαζανίτης.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
15: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
14: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη, τον πολύ καλό συνάδελφο στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα,
0: γιατί,
1: Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο. Είχαμε τη μεταφορά των πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
1: Το ένα αυτό.
0: Το
1: και
0: ένα,
1: το άλλο
0: ναι.
1: Είναι ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο επιστροφή των Patriot από τη Σαουδική Αραβία.
0: Για να τα δούμε.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μας.
2: Το είχαμε πει λοιπόν πριν από μερικές ημέρες, το είχαμε γράψει πρώτο στο ελληνικό.gr, επιβεβαιώθηκε. Η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι γεγονός, και αυτό γιατί μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Σούδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ενδεχόμενης επίθεσης από το Ιράν, κρίθηκε σκόπιμο ότι θα πρέπει εκεί να μετατοπιστεί το βάρος της αεράμινας, της αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής προστασίας της χώρας. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα μεταφερθούν προς τη Σούδα. Υπάρχουν και άλλα σημεία προς την Κρήτη. Θα έλεγα ότι πιο πολύ φαντάζει ως πιθανό το ανατολικό τμήμα της Κρήτης ως πρώτο σημείο αντιμετώπισης οποιασδήποτε απειλής, διότι στην Σούδα ούτως ή άλλως υπάρχει μια πυροβολική Patriot η οποία την προστατεύει. Οπότε θα έλεγα ότι περισσότερο θα είναι πιο κοντά στην Κάρπαθο, άρα δεν είναι και τόσο μεγάλη η αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί. Αλλά όλα αυτά κάτι δείχνουν σχετικά με την γενικότερη ανησυχία που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλλον σε αυτό το πλαίσιο της ανησυχίας εντάσσεται και το γεγονός της σκέψης για την ενδεχόμενη απόσυρση της Ελβίσα, δηλαδή της ελβηνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαχίας των Patriot που βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούς από το 2021 και προστατεύει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Αυτό είναι κάτι βεβαίως το οποίο θα αποφασιστεί στο Κισαίο. Δεν είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να ληφθεί και μάλιστα έτσι έλαφρα την καρδία από μια συνεδρίαση την οποία μπορεί να κάνει να γίνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συζητείται. Βεβαίως και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, από το ΓΕΘΑ, αλλά και από τα επιτελεία, κυρίως από το ΓΕΑ, από την πολεμική αεροπορία, στην οποία και υπάγεται επιχειρησιακά η πυροβολαχία των Patriot. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση και θα έχει και άμεση σχέση με τις εξελίξεις της κακέρας στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό διότι είναι η ύπαρξη μιας ελληνικής πυροβολαχίας στη Σαουδική Αραβία και με δεδομένη την εμπλοκή που είχε μέχρι στιγμής στην προστασία.
0: Ναι, σε πολλές περιστάσεις.
1: Ναι.
2: Είναι θέμα που άπτεται της υψηλής διπλωματίας πλέον.
1: Ναι,
2: και τη σύστηξη των στρατηγικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ναι, πάντως οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα χρονίσει, ας πούμε. Είναι θέμα χρόνου, όποια απόφαση και να ληφθεί.
2: Ούτως ή άλλως είναι να ληφθεί μια απόφαση η οποία έχει σχέση με το χρόνο παράταση της παραμονής της πυροβολαχίας.
1: Ούτως ή άλλως, ναι.
2: Και είναι να γίνει τώρα κοντά.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως σωστά επισημαίνεις, δεν θα χρονίσει.
1: Ναι, πάντως βλέπω και αρκετά δημοσιεύματα που έτσι επισημαίνουν το γεγονός ότι, βλέπω, για διαβάζω, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, το έχω μπροστά μου, τη Δημοκρατία, η οποία λέει διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot, αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι, απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Το λέω επειδή υπάρχει ένταση στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, προφανώς γι' αυτό και το επισημαίνουν κάποιες εφημερίδες.
2: Ναι, κοίτα, σαφώς είναι κάτι το οποίο αυτό το γνωρίζουν και πολύ καλύτερα έτσι μόνο η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Το αν δηλαδή η μετακίνηση της πυροβολαχίας Patriot αδειάζει τον τρόπο ή την ισχύ πυρός της ελληνικής αεράμινας. Δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο και θα το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πριν τις τελευταίες 4,5 μήνες που δεν υπήρχε εκεί η πυροβολαρχία των Patriot στην Κάρπαθο, τι σημαίνει ότι ήταν κενή περιεχομένου η ελληνική αεράμινα. Κάπου δηλαδή δεν κολλάει αυτό. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική.
1: Ναι.
2: Σίγουρα οι επιτελείς στο ΓΕΘΑ, οι επιτελείς στο ΓΕΘΑ.
1: Σίγουρα ξέρουν καλύτερα από εμάς.
2: Στην αεράμινα, ξέρουν
1: αυτό είναι το
2: καλύτερα.
1: Μόνο σίγουρο.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα κατευθυνθούν προς τη Σούδα, αλλά θα βρίσκονται στο ανατολικό
0: κόσμο της
2: Κρήτης.
0: Και την ίδια ώρα, Χρήστο, τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο.
2: τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο και θυμίζω ότι υπάρχει σχέδιο να μετασταθμεύουν επί καθημερινής βάσεως ελληνικά μοιράζ στην Κάρπαθο. Επίσης στην Κάρπαθο όλο αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν υποδομές για την φιλοξενία των Patriot. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε πιο πριν. Άρα υπάρχουν κάποια θετικά που έχουν μείνει από πίσω. Υπάρχουν κάποιες υποδομές οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο το είχαμε πει παλαιότερα, περί μεταστάθμευσης τουλάχιστον ενός ζεύγους μοιράζ επί καθημερινής βάσης στην Κάρπαθο. Άρα δεν είναι τα πράγματα ότι αποφασίζει η Ελλάδα να εγκαταλείψει κάποιο νησί κτλ. Υπάρχουν δυνάμεις. Ούτως όπως υπάρχει και σχέδιο, υπάρχει και συνέχεια. Και συνέπεια και συνέχεια σε ό,τι αφορά το πώς θα αλληλοκαλύπτεται ο ελληνικός εναέριος χώρος.
1: Ναι. Ναι, και κάτι τελευταίο, τα δημοσιεύματα περί βάσης ντρόνς στη Ρόδο. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη?
2: Κοίτα, σκέψεις υπάρχουν γενικώς. Και για βάση ντρόνς στη Ρόδο υπάρχει. Για την Κάρπαθο έχει συζητηθεί παλαιότερα ότι θα δημιουργηθεί μια βάση ντρόν. Το μόνο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, κοντά στο Καστέλι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση, την οποία τη χρησιμοποιεί και το λιμενικό. Αυτή η βάση επιχειρησιακά μέχρι στιγμής καλύπτει ένα πολύ μεγάλο έδρος του Αιγαίου Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικά το κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου το καλύπτει επαρκώς αυτή η βάση που βρίσκεται εκεί. Τώρα, σχετικά με το αν θα δημιουργηθεί η βάση στη Ρόδο, συνήθως η εμπειρία δείχνει ότι αποφεύγουν να δημιουργηθούν βάσεις, εναέριες βάσεις από τις οποίες θα επιχειρούν υπτάμενα μέσα σε τόσο κοντινές αποστάσεις με την αντίπαλη αέρα.
1: Είναι σαφές.
2: Αυτό δείχνει η εμπειρία μέχρι στιγμής. Αλλά όπως έχουμε πει, υπάρχουν σοφότεροι εξημών οι οποίοι αποφασίζουν με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Με πιο ολοκληρωμένη εικόνα, για τα ξέρουν σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα εκπομπής και φτάνουμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Πάμε και αλλαγή ώρας και διαφημισούλες. Και να πιούμε και λίγο καφεδάκι.
0: Εσύ και εγώ λίγο νεράκι.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόροι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 25 και 26 Αυγούστου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
11: Αντένα Πάτρας.
10: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίσουν οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Συνεδρία στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στόχος είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από την δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Τερεάς και της Πελοποννήσου.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Σιλεσίας. Πρώτος ήταν ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθερες με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
10: Αντένα Πάτρας.
2: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραιού Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι η Στεφανία Κασίμη.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Νίκος Σαπρανίδης εξακολουθεί να είναι μαζί μας και να μας αντέχει στην κονσόλα.
1: Καλά, καλά, καλά περνάει ο άνθρωπος.
0: Λες. Τον ρώτησες ή το λες έτσι από μόνη σου?
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Δεν τον ενοχλούμε.
0: Για τώρα να τον ρωτήσεις, να δούμε τι θα σου απαντήσει.
1: Ξέρω, και σου λέω.
0: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκείνος περιμένει τα γεμιστά που του έχει τάξει.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Έχεις και μάρτυρες, να ξέρεις, έτσι.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε διαβάσει καθόλου μηνύματα. Να καλημερίσουμε τον Στέφανο. Ο Στέφανος μου φτιάχνει την διάθεση.
1: Α.
0: Και τη μέρα. Γιατί πάντα ξεκινάει, λέει, καλημέρα στις κούκλες. Άμα ξεκινάει έτσι η μέρα, Στέφανε, έτσι, όλα καλά θα πάνε.
1: Καλημέρα και στον Τόρπη, καλημέρα και στον αγαπητό και στον Κώστα Παπαπατήσια. Γεια σου, Στέφανε, λοιπόν, και από μένα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Real Blogger, καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία την χαλαρώνουμε γιατί έχει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση σήμερα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, Κατερίνα.
1: Και εμείς ελπίζω, και εγώ ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαστε σίγουρες ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος είναι δύναμη. Real Blogger, μην αγγίξεις τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μάλλον έχετε διαφορές όσον αφορά τις ομάδες. Και εγώ έχω διαφορά με τον Παναγιώτη, αλλά είναι δύναμη και είναι το καλύτερο παιδί.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και στον Πάνο από την Ελβετία. Βάλτε, λέει, και το Together in Electric Dreams για να ολοκληρωθεί η κουβέντα για τις μαυροπράσινες οθόνες PC.
0: Α, ναι, γιατί είναι της εποχής εκείνης, γι' αυτό.
1: Εδώ, Σαπρανίδης. Σαπρανίδη, έχεις ακούσει, παρακαλώ, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επική ατάκα του Σοκράτη, γιατί αναφερόμασταν πριν στο περιστατικό
1: Σοκράτη
0: αυτό.
1: Σοκράτη έγραψες πραγματικά.
0: Ναι. Με το αυτοκίνητο που πήγαινε με τις ανοιχτές πόρτες μέσα στη Σύραγγα εκεί στην Κακιά Σκάλα και έπαιζε καψούρο τράγουδα. Έπαιζε καρά συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Ό,τι αρχίζει, λέει, με χαρά, τελειώνει με καρά, ακόμα και σε Σύραγγα.
1: Έτσι. Καλημέρα και στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνει, λέει, πολύ ζέστη. Είμαστε σε λάθος μέρος, εκτός των ραδιοκυμάτων του Real, βεβαίως.
0: Μείνετε εδώ,
1: ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: Real
1: κατά
0: FM.
1: Κατά τα άλλα.
0: Και προσπαθούμε να σας δροσίσουμε. Η Γεωργία έχει δίκιο. Αν θέλετε να δροσιστείτε, πάτε, λέει, στον Αθανάσιο Διάκο Φωκίδας. Δεν έχω πάει, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Να, και ένα μέρος που δεν έχω πάει.
1: Εσύ, η Ελισάβετ, είπαμε, τα έλεγα και χθες, είναι για διαφήμιση. Έχω πάει εδώ το πολύ ταξιδεμένο μας κορίτσι. Τι ωραία τα ταξίδια όμως.
0: Το καλύτερο. Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για την ψυχική σου υγεία.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό θα σου πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο, θα συζητήσουμε για το μεταναστευτικό.
0: Το θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά.
1: Τη μεταφορά, ναι, από μεταναστών από την Κρήτη. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υπάρχει βεβαίως μία διαβεβαίωση ότι θα γίνει μόνο αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθούν, για να ολοκληρωθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση.
0: Ότι είναι προσωρινό το μέτρο.
1: Ότι είναι προσωρινό, έτσι. Και ότι θα μεταφερθούν σε δομές στην υπηρετική Ελλάδα. Όπως γινόταν. Τώρα υπάρχουν όμως
0: έχουν υπάρξει αντιδράσεις. Και η σύσκεψη αυτό δείχνει.
1: Ναι, θα γίνουν και άλλες συσκέψεις. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τα δούμε.

0: Λεπτά από τώρα θα έχουμε λεπτά. Τον Περιφερειάρχη Βόρειο Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, αλλά έχει μπει στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνης, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στους δρόμους, Παναγιώτη.
1: Σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα της Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά, προφανώς μιλάω για τη γνωστή οδό, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συγκεκριμένη οδό. Οπότε η τροχιά έσπευσε, έκλεισε εκεί τη δεξιά λωρίδα. Θα έχουμε αναμενόμενα και κάποιο μποτιλιάρισμα, αλλά να το γνωρίζουν οι οδηγοί.
0: Πολύ προσοχή. Αν μπορούν να αποφύγουν λοιπόν την Ομηρίδου Σκυλίτση, ας το πράξουν. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι σε μία ωρίτσα και κάτι, στις 11.30, είναι προγραμματισμένη και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η ακρίβεια,
1: και
0: τα μέτρα
1: κατά
0: της ακρίβειας.
1: Ότι τέλος η καλοκαιρινή ανάπαυλα, τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Και
0: νέα σχολική
1: από ό,τι
0: χρονιά.
1: Μας είπε ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έδειξε κάτι ντοσχέ που θα πάρουν.
0: Τα ντοσχέ αυτά.
1: Ο Γκώδη μας τα έδειξε ο
0: και
1: Σπύρος.
0: Και τα νέα χωροταξικά.
1: Ναι.
0: Τον τουρισμό και τσάπε.
1: Αν κρίνουμε και από την χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση που έκανε μετά από δύο εβδομάδες ο Πρωθυπουργός και πάλι.
0: Υπήρχε ένα διάλειμμα.
1: Αναφορά και στην οικονομία, αναφορά όμως και στα εθνικά θέματα.
0: Γιατί έστειλε μήνυμα.
1: Μετά τις τελευταίες αντιδράσεις της Τουρκίας, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, εκεί θα συζητηθεί και θα συζητηθούν και τα χωροταξικά πλαίσια. Το Ταμείο Ανάκαμψης, που όπως είπες, τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Οπότε πρέπει να κλείσουν και όλες οι εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είναι επισήμως στην ατζέντα τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά επειδή γίνονται συνεχώς συσκέψεις.
0: Καλά, τώρα δεν είναι επισήμως. Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Μπαίνουν στο τραπέζι οι τελικές εξαγγελίες που θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες από τώρα στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, και το μέτρο με τα σούπερ μάρκετ που θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια. Για την συμφωνία των κυρίων, όπως την αποκαλούμε, και εκεί θα παρουσιάσει στο Υπουργικό ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αναμένεται να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για το πώς προχωράει αυτή η πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα. Μέχρι στιγμής στη λίστα φαίνεται ότι έχουν μπει 1.100 κωδικοί.
0: Ναι, αλλά μπορεί λέει να αυξηθούν, να φτάσουμε μέχρι τους 1.500 κωδικούς, έτσι, όχι προϊόντα.
1: Ναι. Έχουμε μία εβδομάδα ακόμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή. Οπότε υπάρχει μια εκτίμηση ότι ενδεχομένως να προσθεθούν και άλλοι 400 κωδικοί περίπου το επόμενο διάστημα. Μένει να το δούμε λοιπόν αυτό. Και πού θα καταλήξει τελικά η μείωση. Γιατί όλα αυτά τίθενται σε αμφιβολία το τελευταίο διάστημα, Στεφανία. Με ποια έννοια, τι αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει αυτό το μέτρο. Όταν βλέπουμε τις τιμές του ντίζελ, γενικά των καυσίμων και του πετρελαίου, να ανεβαίνουν το τελευταίο διάστημα, και τους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες του κλάδου να προειδοποιούν ότι από την 1η Σεπτέμβρη, αν δεν υπάρξει παράταση της επιδότησης, τα πράγματα θα είναι άσχημα.
0: Νομίζω ότι έχει, εγώ, εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει, απλά θα είναι θέμα ημερών.
1: Είναι θέμα
0: δεν είναι
1: ημερών.
0: Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Όχι, ακριβώς γι' αυτό. Και γι' αυτό κρατάς και ένα απόθεμα πάντα, γιατί λες ότι για το έκτακτο πρέπει
0: ακριβώς
1: να είμαι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσω και αυτό. Και αυτό το λέω γιατί αν δεν υπάρξει επιδότηση, αυτή η κατάσταση και αυτές οι ανατιμήσεις στο ντίζελ, το οποίο είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων και τη μεταφορά τους, άρα επηρεάζει όλη την αλυσίδα του εμπορίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό στο μέλλον θα το δούμε να μετακυλείται στον καταναλωτή. Άρα, αν πας να πάρεις ένα μέτρο, όπως είναι η συμφωνία κυρίων με τις μειώσεις στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μην βάλεις τρεκλοποδιά με κάτι άλλο. Πρέπει αυτό, ξέρεις, να είναι στην ίδια ζυγαριά. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό λοιπόν, γιατί όπως σας είπαμε και νωρίτερα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοπέλες.
1: Να είστε κοπέλες, μας φτιάξατε την ημέρα, κύριε Μουτζούρη.
2: Ωραίες κοπέλες.
1: Έτσι. Πείτε κι άλλα.
0: Συνεχίστε με αυτό.
1: Έτσι, αρχίσαμε πολύ καλά. Να πάμε στα δύσκολα. Να πάμε στα δύσκολα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε την μεταφορά πάνω από 400 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται από την Κρήτη στη Σάμο και τη Λέσβο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και κάνατε μία έκτακτη σύσκεψη χθες.
2: Βεβαίως.
1: Και τι προέκυψε.
0: Έγινε καταρχάς μεταφορά επίσης.
2: Να βάλουμε το background, να βάλουμε το θέμα. Η Λέσβος, τώρα είμαστε στη Λέσβο, γι' αυτό μιλάμε για τη Λέσβο.
0: Ωραία.
2: Αλλά τα ίδια ισχύουν για τη Σάμο, για τη Χίο, για τα άλλα νησιά. Ήταν νησιά, η Λέσβος ήταν ένα νησί το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από το 2015 έως το 2020 με τη μεταναστευτική κρίση. Δεδομένου ότι πέρασαν, όλοι τα θυμόμαστε, περίπου 1.000.000 πρόσφυγες και μετανάστες, λαθρέοι, πέρασαν από τη Λέσβο στην προσπάθειά τους να μεταβούν στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι για να μείνουν στη Λέσβο ή στην Ελλάδα. Περάσαμε πολύ δύσκολες περιόδους. Είχαμε τα προβλήματα με τα ΜΑΤ όταν ήρθαν να εγκαταστήσουν μια δομή. Μετά το 20 πάρθηκαν μέτρα από την κυβέρνηση, καλά μέτρα, αλλά ελαφρυνθήκαμε. και ήμασταν χαρούμενοι. Εν συνεχεία, το 26 προκύπτει εδώ στη Λέσβο ο αυτόδης πυρετός. Από την Ελλάδα μόνο εδώ έχουμε αυτόδης πυρετό. Με αποτέλεσμα να γίνει τεχνηλάτιση, να σφάζονται σωριδών ζώα, να μην ξέρουμε που θα καταλήξει αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι στη Λέσβο το ΑΕΠ, το εισόδημα της Λέσβου κατά τα 2-3
1: εξαρτάται από αυτά.
2: Είναι,
1: ναι,
2: κτηνοτροφία. Δεν είναι ο τουρισμός. Είναι η κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν εξαρτώμαστε πολύ από την κτηνοτροφία.
1: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν είχαμε αυτά τα δύο συσσωρευμένα γεγονότα, τη μία μέσα από την μεταναστευτική κρίση, τον αυτόδη πυρετό που είναι δράση, είναι ενεργεία, μεταφέρονται 200 τόσοι μετανάστες στη Λέσβο.
1: Ναι.
2: Από την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Από την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Λένε ότι για να εξεταστούν, να καταγραφούν.
1: Δεν σας έχουν ενημερώσει για ποιο λόγο.
0: Μπορεί, για να αποσυμφορηθεί, υποτίθεται λίγο η Κρήτη. Και θα είναι
2: αλλά, ναι. Όταν όμως ένα νησί ήταν τόσο ταλαιπωρημένο που προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, το επιβαρύνει ξανά
1: ναι.
2: και αρχίζουν πάλι τα πνεύματα να εξάπτονται,
1: ναι.
2: δεν κάνει καλό.
1: Έχετε
2: πολλές άλλες δομές, θα πάνε να καταγραφούν.
0: Έχετε κάποια, έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα είναι προσωρινό και ότι θα γίνει μόνο για καταγραφή και ταυτοποίηση.
1: Τι έχετε λάβει εσείς αυτές τις διαβεβαιώσεις.
0: Ναι. Και είστε και σε αυτό αντίθετος. Δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνω να είστε αντίθετος και εσείς και η τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τέλος πάντων την αντίθεσή σας και την αντίδρασή σας. Στην μόνιμη παραμονή.
2: Είχε μέχρι τώρα
0: ναι.
2: ότι δεν θα μεταφερθεί κανείς από άλλο νησί.
0: Ναι.
2: Αυτό μας είχαν διαβεβαιώσει. Mm. Και το είχαμε πιστέψει. Άρα λοιπόν αρχίζουμε να αμφισβητούμε ό,τι λέγεται. Ότι μεταφέρονται για να καταγραφούν και να αποχωρήσουν. Αρχίσαμε να το αμφισβητούμε. Αφού μας λέγανε ότι θα έρθει κανείς και έρχονται, σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθη από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι στην απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Μακάρι να ισχύσει για να μην ξανά έχουμε αποστολές εδώ.
1: Αυτές οι διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχουν έρθει επισήμως σε εσάς, στην περιφέρεια.
2: Έχω κάθε λόγο να πιστεύω τον κύριο Πλεύρη, τον εμπιστεύουμε. Είναι άνθρωπος που μπορεί να τον πενεπιστευτείς, αλλά δεν κατευθύνουν πάντα τα πράγματα οι υπουργοί. Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία ρυθμίζει τι θα γίνει.
0: Τι εννοείται?
2: Στη δημόσια διοίκηση υπάρχει ο επικεφαλής, υπάρχει η νομεκλατούρα δημοσιοπολιτική.
1: Ότι μπορεί να μιλάμε για μια γραφειοκρατική απόφαση.
2: Ότι μια απόφαση που πιθανόν να μην ήταν γνώστη υπουργό.
1: Ναι, τώρα εσείς τι αποφασίζετε στη σύσκεψη από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθείτε?
2: Εμείς, η απόφαση που πήραμε
1: ναι.
2: και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αναγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή.
1: Ωραία, άρα ήρθανε οι πρώτοι 217 στη Λέσβο,
2: ναι, ναι,
1: ήρθανε
2: ναι,
1: τη νύχτα. Και θα πάνε και στη Σάμο από ό,τι καταλαβαίνουμε 200 άτομα.
2: Περίπου.
1: Ωραία, από εδώ και πέρα εσείς λέτε ότι δεν θα δεχθείτε κανέναν άλλον μετανάστη ή πρόσφυγα από την Κρήτη?
2: Θα το πω διαφορετικά. Κάνουμε παράκληση, κάνουμε έκκληση.
1: Ναι.
2: Το επιβαρημένο νησί με τον Αυθόδη και με τις νήμες του μεταναστευτικού, όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αποδιδάσκαν στις ακτές του νησιού, να μην το ξανεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Εσείς αυτό, εσείς
0: ούτε
1: αυτό
0: δηλαδή
1: το μήνυμα...
0: για καταγραφή, έτσι.
2: Συγγνώμη.
0: Ούτε για καταγραφή. Αυτή τη στιγμή οι δομές δεν έχουν, θέλω να πω, σε σχέση με την χωρητικότητά τους, δεν είναι γεμάτες. Θέλω να πω, τι πρόβλημα θα δημιουργήσει.
2: Μα και δεδομένου ότι δεν είναι γεμάτες, θα πρέπει να εκενωθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό ζητάμε.
1: Δεν έχουν εκενωθεί, δεν έχουν φύγει όλο αυτό το διάστημα από τη δομή της Λέσβου και της Σάμου.
2: Και το λιμενικό και κυρίως η κυβέρνηση. Το αναγνωρίζω αυτό. Ναι. Έγινε εκένωση των νησιών. Αλλά δεν θέλουμε να ξαναγεμίσουν.
0: Ναι.
2: Αν όντως ισχύσει ότι θα καταγραφούν και αμέσως μετά από 15 μέρες θα αποχωρήσουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Αν λοιπόν αυτοί οι πρώτοι 217 που πήγαν στη Λέσβο και οι υπόλοιποι 200 στη Σάμο, δείτε ότι μέσα σε λίγες μέρες καταγράφονται και φεύγουν. Πάνε είτε σε κλειστές δομές, στην ενδοχώρα κτλ. Θα δεχθείτε να πάρετε έστω πάλι προσωρινά από την Κρήτη άλλους μετανάστες?
2: Εμείς κάνουμε έκκληση να σεβαστούν τα πάθη της Λέσβου. Τα πάθη
0: αυτό
2: του
0: είναι σαφές που λέει, το καταλαβαίνουμε.
2: Εδώ ο κόσμος είναι σε έξαψη. η κτηνοτροφία που σας είπα είναι τα δύο.
0: Ναι, ωραία. Η Σάμος όμως είναι η Σάμος, είναι η Χίος.
2: Η Σάμος είναι ο τουρισμός. Η Χίος δεν επιβαρύνθηκε.
0: Μόνο προς το παρόν, ναι, δεν έχει.
2: Ναι, ναι, λέω και μέχρι τώρα. Άρα κάνουμε έκκληση να ληφθούν υπόψη τα πάθη της Λέσβου και της Σάμου.
1: Διαφορετικά, κύριε Μουτζούρη, για να το θέσω, γιατί πρέπει να δούμε και το επόμενο βήμα. Εσείς, ας πούμε, ότι δείτε ότι προγραμματίζονται να έρθουν και άλλες δεκάδες ή εκατοντάδες μετανάστες στο επόμενο διάστημα στο νησί. Τι θα γίνει?
2: Θέλω να έχω τη βεβαιότητα ότι το θέμα που δημιουργήθηκε τώρα, η αντίδρασή μας, το ότι το φαίνεται στην επιφάνεια κι εσείς κι άλλοι, θα βοηθήσει να εισακουστεί το αίτημά μας.
1: Ναι. Και ότι δεν θα χρειαστεί, εννοείται, να κάνετε κάτι πιο δυναμικό.
2: Μην με βάζετε να πω τέτοια. Είμαι ειρηνιστής, θέλω την ειρήνη. Η Λέσβος αρχίζει και ανεβαίνει. Δέχεται πολλούς επισκέπτες, δέχεται Τούρκους επισκέπτες. Πάει καλά γενικά το νησί. Ας το αφήσουμε να τραβήξει το δρόμο.
0: Ναι. Οι ροές από την Τουρκία είναι μειωμένες πάντως, έτσι?
2: Όχι, δεν είναι μειωμένες.
0: Δεν είναι, δηλαδή.
2: Πλημμυρισμένη
0: είχαμε, αυτή από... την, είχαμε αυτή την. Οι ροές, όχι αφίξτουρες, οι ροές μεταναστών, λέω.
2: Α, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Έχουν σχεδόν μειωμένοι. Άντε να ξεφύγει ένα κάπου.
1: Δηλαδή οι δομές, ας πούμε, στην Λέσβο και στην Σάμο, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους 200 και 200 που ήρθαν από την Κρήτη, τι πληρότητα, σε τι βαθμό ήταν γεμάτες?
2: Στη Λέσβο ήταν πληρότητα οι 200 σε σχέση με τους 300 του 7%, στη Σάμο μπορεί να ήταν 15%.
1: Ναι, άρα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
2: Και αυτό θέλουμε να μηδενίσουμε. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν έχω κανένα λόγο να εγκλωβίζονται εδώ.
0: Μάλιστα. Μια που είπατε για τις αφίξεις των Τούρκων, για πείτε μας.
1: Πάνε καλά.
0: Το λέγαμε και από χθες, το λέγαμε και χθες, βλέπαμε τα στοιχεία.
2: Επισκεπτών εννοείται.
0: Ναι. Αυτές οι αφίξεις τώρα.
2: Εντύπωση, χθες το βράδυ πήγα να φάω ένα ψάρι με τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
2: Όλα τα τραπέζια του συγκεκριμένου κέντρου μίλαγαν τουρκικά. Mm.
0: Είδες την ίδια εικόνα, δεν είναι, που είδα και εγώ στοιχεία.
1: Άρα έχει γίνει η δουλειά. Το θέμα τη βίζα έχει διευκολύνει πάρα πολύ.
2: Το ότι μας εισάκουσε ο κύριος Πρωθυπουργός το 2023 και καθιερώθηκε με έγκριση της Ευρώπης η βίζα, η χορηγούμενη επιτοπίως, ωφέλησε πολύ τα νησιά.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς τα νησιά δεν κάνουν εξωτερική πολιτική για τα προβλήματα στο Αιγαίο, τα οποία τα αναγνωρίζω ότι υπάρχουν. Είμαι 100% υπέρ των δικαίων ετοιμάτων της Ελλάδος, αλλά εδώ είναι χαμηλή πολιτική, είναι πολιτική τουρισμού, είναι πολιτική κουλτούρας. Αυτή δεν ενισχύουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Περιφερειάρχη Βορειοαιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, κοπέλες.

0: καταλαβαίνω ότι η αντίδραση είναι σε αυτή τη λεπτή γραμμή, στο αν, κατά πόσο αυτό θα είναι ένα προσωρινό μέτρο, ναι, που αφορά μόνο ταυτοποίηση και τον έλεγχο, ή θα είναι όχι μόνιμο, αλλά τέλος πάντων θα είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η παραμονή του στο νησί. Νομίζω αυτό είναι.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερον του
0: αυτό
1: προσωρινού.
0: Ακριβώς.
1: Και η ανησυχία, επειδή αυτά τα νησιά έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος.
0: Έχουν, δεν το συζητώ.
1: Από το 2015.
0: Και όποιος, επειδή εγώ είμαι και από ένα από αυτά τα νησιά, δηλαδή από την Χίο, εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω και εσύ. Αλλά έχουν περάσει δύσκολα.
1: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε και λίγο από την ασφάλεια της Αθήνας και από την απόσταση.
0: Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές.
1: Της Αθήνας.
0: Γι' αυτό το λέω. Έχω τσακωθεί πολλές φορές.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί το ζήσανε. Διαφορετικά, ναι, το ζήσανε, το λέω, σε παρελθοντικό χρόνο. Γιατί μας είπε ο κύριος Μουζούς, είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι σε ιστορικά
1: οι
0: χαμηλά. Αλλά σου λέω, εκεί οι άνθρωποι έχουν περάσει δύσκολα και κάθε φορά τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να το καταλάβω κι εγώ, τσακωνόμουν.
1: Ναι. Όχι.
0: Αλλά και μου έλεγαν συνέχεια, αφού μου εξηγούσαν.
1: Το βλέπουμε από πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Το βλέπεις, μου λέει, από πολύ μακριά. Δεν είναι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και υπάρχει αυτή η ανησυχία, μην τυχόν ξαναζήσουν έστω και σε έναν κάποιο βαθμό αυτό, ναι, που είχαν ζήσει.
0: Και θέλω να σου πω ότι στην αρχή και οι Χιώτες, που ξέρω, μιλάω γιατί το ξέρω για τους Χιώτες και οι υπόλοιποι νησιώτες όμως, εκεί είχαν δείξει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.
1: Μα τις θυμόμαστε τις σκηνές, όταν στις πολύ δύσκολες ημέρες του 2015.
0: Το λέω γιατί όποιος λέει κάτι διαφορετικό.
1: Και τη βοήθεια που έδωσαν οι ντόπιοι.
0: Εγώ θυμάμαι σαν τώρα την πλατεία της Χίου να κάνουν μάθημα σε παιδάκια, δημιουργία, να προσπαθούν. Ειδικά στα παιδάκια, σου λέω, θυμάμαι, είχε γίνει σαν μια μεγάλη κατασκήνωση.
1: Τις εικόνες με τις δύο γιαγιάδες.
0: Ναι, στη Λέσβο,
1: κρατούσαν στη Λέσβο.
0: Βεβαίως,
1: τα νεογέννητα, τα γράφει στα γιος και τα τάιζαν. Γάλα, τέλος πάντων, αυτές οι σκηνές είναι στο μυαλό των νησιωτών και των ανθρώπων της Λέσβου και των ανθρώπων της Σάμου προφανώς. Και υπάρχει ανησυχία, επειδή βλέπουν και ότι οι καραβιές δεν σταματούν προς την Κρήτη και τη Γαύδο. Οπότε καταλαβαίνουν ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Μια ανησυχία, μην τυχόν δουν τις δομές τους να ξαναγεμίζουν. Έκκληση λοιπόν από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μην επιβαρυνθεί. Να μην επιβαρυνθούν εκ νέου αυτά τα νησιά.
0: Πάντως μοιάζει λίγο σαν μεταφορά του προβλήματος, να τα λέμε τώρα.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στις δομές της ενδοχώρας.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Ναι. Γιατί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν από ένα νησί σε άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι υπήρχαν οι δομές στη Λέσβο και τη Σάμου και δεν πρέπει να δημιουργήσει κατά την αρχή. Υπήρχαν οι υποδομές, θέλω να πω, υπήρχαν. Αλλά γιατί δεν μεταφέρονται στην ενδοχώρα και μεταφέρονται προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου? Αυτό
0: ίσως
1: είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι, ούτε εγώ κατά. Ίσως επειδή ενδεχομένως είναι στην Κρήτη ήδη λειτουργεί δομή προσωρινής, έτσι.
1: Ναι, η οποία
0: διαμονής και έχει χωροθετηθεί.
1: Κατά διαστήματα γεμίζει.
0: Ναι, και έχει χωροθετηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικές απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία δεύτερης δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Αλλά κι εγώ. Αφού υπάρχει διαβεβαίωση ότι είναι προσωρινές οι μεταφορές, ακούμε και τον Περιφερειάρχη.
1: Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Αν είναι προσωρινές, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω, επειδή είναι οργανωμένες οι δομές και ίσως επειδή είναι σε ιστορικό χαμηλό η χωρητικότητά τους, ενδεχομένως για αυτό.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκατελειμμένο κτίριο στον Πειραιά, στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεδριάζει σε μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε μαθητές με μίνι βαν στην Ολλανδία. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για Γερμανούς ταξιδιώτες.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σφατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
13: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
14: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για

0: Η υπόσχεση είναι υπόσχεση.
1: Έρε, σταμάτα.
0: Ο Νίκος Σαμπράς. Όχι, δεν λέω ότι είναι γνωστά, παιδί μου.
1: Ποια?
0: Το τραγούδι, το Gather Electric Dreams.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι πάλι θα με έχει βάλει στη γωνία για τα γυμιστά. Θα δεχτώ τηλέφωνο.
0: Καλέ, στο τέλο θα νομίζω ότι σου κάνω και bullying. Και δεν το υποσχέθηκε και σε μένα το φαγητό στο κάτω-κάτω.
1: Έλατε,
0: δεν έχω και καμιά πρεμούρα δηλαδή να φτιάξει τα γεμιστά. Λοιπόν, ό,τι υποσχεθήκαμε λοιπόν στον φίλο ακροατή, ο Νίκος Σαμπράς το βρήκε και το ακούτε τώρα.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για φωτιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό από το ύψος της οδού του 24ου Συντάγματος. Και επίσης υπάρχει φωτιά στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση ένα ελικόπτερο και υδροφόρες εκεί του Δήμου. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και τα δύο.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα, λέγαμε ότι όλα αυτά τα σχολικά είδη που είδαμε να αρχίζουν να μπαίνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από το Σάββατο δειλά-δειλά, αλλά φαντάζομαι στις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν πλήρως. Η μουσική λίγο, τα Windows που συζητούσαμε, όλα αυτά μας θυμίζουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Αυτά, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό.
1: Πρέπει να δούμε τον τιμοκατάλογο για φέτος.
0: Αχ, τι θα έχει αυτός ο τιμοκατάλογος. Πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό. Λοιπόν, γιατί κοντοπλησιάζει ο Σεπτέμβρης.
1: Έλατε.
0: Και η επίσκεψη σε βιβλιοπολία.
1: Στις μειώσεις θα είναι και σχολικά είδη.
0: Θα είναι και σχολικά είδη. Για να δούμε λοιπόν τι θα περιλαμβάνουν αυτή η συμφωνία κυρίων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αποστόλο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο οποίος θα μας μεταφέρει και την τελευταία εικόνα που έχει όσον αφορά και την συμφωνία κυρίων και τα σχολικά είδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έρχεται ο λογαριασμός για τους γονείς σιγά-σιγά, ε.
2: Έτσι, έρχεται ένας από τους πιο δύσκολους μήνες του έτους, που είναι ο Σεπτέμβρης. Αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζουν τα φροντιστήρια, τα κέντρα μελέτης, ξένες γλώσσες, συν αυτά τα οποία πρέπει να προμηθευτούμε όλοι για τα παιδιά μας, τετράδια, τσάντες, κασετίνες, θυλάμους, θυλούς, μολύβια, γεωμετρικά σχήματα και όλα αυτά, τα οποία θα είναι, θα έλεγα, ελπίζουμε, ευελπιστούμε φέτος να είναι λίγο συγκρατημένα σε σχέση με πέρσι. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι από την εθελοντική εθνική συμφωνία η οποία έχει γίνει μεταξύ της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΣΕΒ και των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 100 κωδικοί, 100 κωδικοί για τα σχολικά είδη που θα τα έχουν σε έκπτωση από 5% και πάνω. Αυτό βέβαια περιμένουμε να το δούμε, γιατί τα ίδια λέγανε και πέρσι. Δεν πιστεύω να είμαστε, γιατί έγινε σε επίπεδο πρωθυπουργού, πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Αρκεί να είναι τα ποιοτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα 50 φύλλα, τα τετράδια ή οποιαδήποτε άλλα τετράδια, τα οποία πέρσι συναντήσαμε, πρόπερσι ήταν στα 80 γραμμάρια, πέρσι πήγαμε πρόπερσι στα 70 γραμμάρια, πέρσι στα 60 γραμμάρια.
0: Πού θα φτάσουν,
1: έλατε, πού θα φτάσουν, αυτό σκέφτομαι και εγώ.
0: Τι θα είναι, δύο φύλλα χαρτί θα είναι στο τέλος.
2: Ευελπιστώ να μην το δούμε, να μην τα δούμε φέτος στα 50 γραμμάρια το φύλλο, δηλαδή να γράφει το παιδάκι στην προστινή σελίδα και να φαίνεται.
1: Ότι είναι πολύ λεπτό το χάρι.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Το ίδιο λέω, ελπίζω να μην γίνει αυτό που έγινε πέρσι. Και βέβαια να είναι πραγματικές οι μειώσεις. Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε και όλες τις τιμές από τα περσινά, της περσινής χρονιάς στα σχολικά, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους. Όπως είδαμε και στον πληθωρισμό τον ετήσιο, είδαμε τα σχολικά να είχαν τσιμπήσει ακόμα παραπάνω σε σχέση με πρόπερση, γύρω στο 3,7%.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε φέτος να δούμε κάποιες καλύτερες τιμές. Ευελπιστούμε τουλάχιστον.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, σε γενικές γραμμές, μια που λέμε για τον προϋπολογισμό, προφανώς είναι μια σημαντική οικονομική υποβάρηση για τις ελληνικές οικογένειες. Πού είναι τα μεγαλύτερα έξοδα, είναι για παράδειγμα η σχολική τσάντα, να μας δώσετε περίπου μια τάξη μεγέθους.
0: Είναι τα πιο ακριβά είδη.
1: Ναι, να μας δώσει μια τάξη μεγέθους για τη σχολική τσάντα, για τα τετράδια, για τη γραφική ύλη.
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να βρούμε τσάντα σχολική. Βέβαια είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι. Γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρεις και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλεις τα βιβλία και τα τετράδια της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο και τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τις τσάντες τις επώνυμες, ιδίως αυτές που θέλουν τα παιδιά, σύμφωνα και με τα, αυτά τα οποία τα θέλω που έχουν σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τις βρούμε και σε τιμές σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερες αυτές οι επώνυμες τσάντες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πανάκριβες, όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την Εθνική Συμφωνία κάνουν. Από εκεί και πέρα τα τετράδια μπορούμε να τα βρούμε σε λεπτά τα εισαγωγής.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τουλάχιστον ελληνικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα σχολικά, στα τετράδια, αλλά και όχι μόνο, τα οποία έχουν, είναι των 80 γραμμαρίων τα 50 φύλλα, σίγουρα θα είναι ακριβότερα από τα εισαγωγή στα κινέζικα, που είναι και καλύτερη ποιότητα τα ελληνικά, δεν το συζητάω. Μπορεί να τα συναντήσουμε και στο 1,5 και στα 2 ευρώ. Τα κινέζικα αυτά τα τετράδια, τα 50 φύλλα, μπορεί να τα βρούμε ακόμα και σε 40, 45, 50 λεπτά. Όμως υπάρχουν, ανάλογα με την ποιότητα, παίρνεις και το προϊόν. Γιατί αν είναι να πάρω 10 τετράδια κινέζικα για να κάνω τη δουλειά μου, προτιμώ να πάρω ένα ελληνικό που θα είναι το καλύτερο και το ποιοτικότερο για να κάνει τη δουλειά το παιδί. Μετά είναι η στυλή, είναι οι γόμες, είναι οι ξύστρες, είναι τα μολύβια, είναι τα γεωμετρικά σχήματα.
0: Όλη η γραφική
2: είναι.
0: Ναι.
2: Είναι οι κασετίνες, είναι τα κανσόν, τα χαρτόνια τα οποία θέλουν στις πρώτες τάξεις δημοτικού που κάνουν την χειροτεχνία. Είναι πάρα πολλά προϊόντα τα οποία θα υπολογίσουμε αφού θα μπουν οριστικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και στα ράφια του σούπερ μάρκετ, αλλά πολύ περισσότερο και στα συνοικιακά, αλλά και όχι μόνο βιβλιοπολία, να δούμε σε ποιες τιμές θα καταλήξουν φέτος να είναι συμφέρουσες για τον κάθε καταναλωτή, για τον κάθε γονιό που θέλει να αγοράσει τα προϊόντα για το παιδί του, για τα παιδιά του. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει είναι να δούμε τι θα γίνει φέτος και ποια θα είναι η αύξηση όσον αφορά τα φροντιστήρια, τις ξένες γλώσσες.
0: Τώρα πάμε στα μεγάλα έξοδα, γιατί αυτά που λέμε για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή η μαρκαδόρη, πυλός, ξυλομπογιές, φύλλα κανσών κτλ., είναι ένα έξοδο που κάνουν οι γονείς τον Σεπτέμβριο, αλλά συνήθως αυτά κρατάνε τουλάχιστον για 5-6 μήνες και μπορεί να χρειαστεί σε κάποια από αυτά μια ανανέωση. Τα μεγάλα έξοδα, κύριε Ραυτόπουλε, έρχονται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Και από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, αλλά κυρίως γυμνάσιο λύκειο, που έχουμε τα φροντιστήρια ξένων
1: δημοτικού
0: γλώσσων. Ναι.
1: Α, για ξένες γλώσσες.
0: Ξένες γλώσσες δημοτικό.
1: Πήγα να σου πω, γιατί άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν.
0: Κέντρα μελέτης έχουν στο
1: αυτό,
0: δημοτικό.
1: Εδώ άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν
0: μόδας
1: ιδιαίτερα. Και φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Από το δημοτικό και είχα πάθει σοκ.
0: Έχει γίνει της μόδας πια τα κέντρα μελέτης. Σχεδόν τα περισσότερα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και όχι μόνο, έχουν και κέντρα μελέτης πλέον μέσα.
1: Όχι για ξένες γλώσσες, για τα μαθήματα
0: του σχολείου.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν το πίστευα.
0: Τα μεγάλα έξοδα όμως είναι εκεί. Είναι γυμνάσιο λύκειο, γιατί. Και όσο ανεβαίνουν οι τάξεις στις ξένες γλώσσες, ανεβαίνουν και το κόστος που πληρώνεις στο φροντιστήριο, τα λεφτά. Αλλά και μετά έρχονται και η προετοιμασία στο λύκειο για τις Πανελλήνες. Άρα, τι γίνεται εκεί, γιατί άμα θέλουμε έναν τουλάχιστον μισθό οι γονείς για να πληρώνουν μόνο τα φροντιστήρια, κύριε Ραυτόπουλε, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Πιστέψτε με, για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει, όχι να μην πω για λύκειο, να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό,
0: ναι,
2: πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μόδα, λόγω του ότι όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όλοι αναζητούμε δουλειά γιατί δεν φτάνει ο ένας μισθός και να κάνουμε και δεύτερη και τρίτη δουλειά. Τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα στέλνουμε στα κέντρα μελέτης που είναι εισάξια σε τιμές, θα έλεγα, όσον αφορά τα φροντιστήρια που θα πάμε να πάνε τα παιδιά του γυμνασίου ή του οικείου. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια, τα κέντρα μελέτης. Από εκεί και πέρα είναι οι ξένες γλώσσες, όπως είπατε, που στο γυμνάσιο πλέον τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να έχουν δύο ξένες γλώσσες.
0: Ναι,
2: παλιά
0: ναι
2: ήταν μόνο τα αγγλικά. Τώρα
1: υπάρχουν. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Γενικά δεν υπάρχουν.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Και τρεις και τέσσερις δεν είναι κακό. Το κακό είναι το κόστος των φροντιστηρίων για τις δύο ξένες γλώσσες, είτε αγγλικά γαλλικά είτε αγγλικά γερμανικά, γιατί αυτά έχουν.
0: Ναι.
2: Στα γυμνάσια, ανάλογα με τα τμήματα τα οποία θα συμπληρωθούν τα παιδιά. Το
0: από
2: θα
0: την Πέμπτη Δημοτικού η δεύτερη ξένη γλώσσα.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Έτσι λοιπόν κάνει ένα δυσβάστο. Και μην ξεχνάμε σε όλα αυτά ότι υπάρχουν και δραστηριότητες των παιδιών.
1: Αυτό βέβαια.
2: Υπάρχουν
1: κάποια άθλημα.
2: Αθλήματα, είτε
1: μουσική
2: είναι χορή, είτε είναι μουσική, είτε είναι συν τις φόρμες, τα αθλητικά είδη, τα παπούτσια. και στα δημοτικά θα πάρεις και το παγουρίνο και το φαγητοδοχείο και άλλα πολλά προϊόντα.
0: Κύριε, οποία... αυτό που λέει.
1: Είναι πραγματικά
0: τώρα έτσι όπως το ακούω όλο αυτό, ναι. Στο τέλος δεν μένουν λεφτά για να φάμε.
2: Είναι ανελαστικές δαπάνες, όπως για να το κάνουμε, είναι ανελαστικές δαπάνες αυτές τις οποίες μπορεί να στερηθεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε... τη κάθε οικογένεια πράγματα για τον εαυτό του ή ακόμα και για το φαγητό του, αλλά για τα παιδιά πρέπει να πάρει. Γιατί, παράδειγμα, δεν μπορεί να πάει το παιδί χωρίς αθλητικά παπούτσια στο σχολείο, γιατί δεν θα το αφήσει ο δάσκαλος και καλά θα κάνει να κάνει γυμναστική. Μη σπάει στο πόδι του, μη κάνει κανένα κάταγμα, κανένα διάταγμα. Καταλαβαίνετε. Είτε να πάει χωρίς να έχει την, τα αθλητικά, τη φόρμα του και αυτά, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, οι οποίες είναι ανελαστικές δαπάνες. Ο κάθε γονιός, η μητέρα, ο πατέρας. Θα προτιμήσει και αυτό κάνει, θα προτιμήσει να στερηθεί ο ίδιος ή για τον εαυτό του, για τον οικοκυριό, παρά να στερήσει από το παιδί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Βεβαίως, εγώ για τις δραστηριότητες το καταλαβαίνω αυτό, αλλά στο κομμάτι του φροντιστηρίου δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε συνδέσει εδώ στη χώρα μας, εδώ και δεκαετίες, το φροντιστήριο με την επιτυχία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, είναι ομολογία αποτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος αυτό να αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνονται. Να πληρώνουν για να προετοιμάσουν.
0: Κάτσε να δεις, γιατί επειδή. Εγώ, ένα παιδί, ήδη το παιδί μου το ένα έδωσε πανελλήνιες πέρσι. Οπότε, έχω ζήσει τι σημαίνει η προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων. Γιατί μιλάμε για ένα δυσβάσταχτο κόστος σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι ένα μισθό στο ελάχιστο.
1: Έτσι όπως είναι, δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον ανταγωνισμό, το σκληρό ανταγωνισμό για να εξασφαλίσει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο.
0: Και αν το παιδί σου θέλει να μπει και σε μια συγκεκριμένη σχολή, οπότε παλεύει και δίνει βάση σε μια συγκεκριμένη σχολή, και μετά, αν έχεις και ένα δεύτερο παιδί που έρχεται και θα κάνει και εκείνο προετοιμασία πανελληνίων, δυστυχώς στην εποχή μας δεν είναι έτσι όπως ήταν στη δική μας παλιά Στεφανία. Εμείς. Κάναμε, αλλά εγώ θυμάμαι να κάνουμε στην τελευταία τάξη.
1: Εγώ έκανα τελευταία τάξη.
0: Την τελευταία τάξη κάναμε οι περισσότεροι στην τρίτη ηλικίου. Αυτό ξεκινάει οπωσδήποτε στη Δευτέρα. Κάποια παιδιά ξεκινούν και ακόμα και από την πρώτη.
1: Καλά, εδώ σου λέω, μου λένε από το δημοτικό ότι ξεκινάνε τα παιδιά και κάνουν φροντιστήριο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα.
0: Τα κέντρα μελέτης, τα γνωστά.
1: Ναι, αυτό τελικά.
0: Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουν οι γονείς.
1: Ιδιαίτερα, είναι για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είχε αυτές τις ελλείψεις. Έτσι.
0: Αν εγώ βλέπω, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια η παραπαιδεία ζει και βασιλεύει.
1: Μα εντάξει, ενισχύεται περισσότερο η παραπαιδεία. Ακριβώς, όπως το λέω.
2: Να προσθέσω, να επιτρέπετε να προσθέσω αυτά που λέτε. Βέβαια, οι γονείς θα κάνουν τα πάντα, όπως είπατε, όπως κάνετε και εσείς, να πληρώσουν για τα παιδιά τους τα φροντιστήρια, προκειμένου να περάσουν στην επιθυμία που έχουν, στη σχολή που θέλουν να περάσουν. Για φανταστείτε όμως το παιδί να δώσει και να μην φτάσει στην επιθυμία τη δική του και θα πρέπει να πάει να σπουδάσει στην περιφέρεια.
1: Ναι, είναι και αυτό. Επειδή, φυσικά,
2: το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλά και σαν ενός εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας από γονείς, οι οποίοι πέρασαν τα παιδιά τους που μας έχουν πει ότι αδυνατούν να τα στείλουν στην περιφέρεια, θα ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά για αν περάσουν στην Αθήνα, στην κατοικία την οποία, στη μόνιμη κατοικία που έχουν, θα πάνε. Οι αλλιώς δεν θα πάνε. Δεν μπορούν.
0: Εκεί συνεχίζεται η αιμορραγία.
1: Ναι, για τα φροντιστήρια έχετε εικόνα για το κόστος κατά μέσο όρο?
2: Είναι ανάλογα, να σας πω, με τα παιδιά για ποια θα πάνε. Θα πάνε για τα μαθήματα της δέσμης, θα πάνε για όλα μαθήματα, θα πάνε για κάποια. Καταλάβατε, είναι ανάλογα με το πακέτο που θα πάρει, που θα επιλέξει το παιδί, πάει και το κόστος των διδάκτων του φροντιστηρίου. Εκεί που μπορεί να πεις ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, εικόνα, είναι ως προς τις ξένες γλώσσες. Ναι. Που λίγος πολύ τα φροντιστήρια. Είναι περίπου στα ίδια, ανάλογα με την τάξη που θα πάει, βέβαια, το παιδί από τις προκαταρκτικές τάξεις, από τις πρώτες μέχρι και τις να φτάσει να δώσει είτε για lower είτε για προφήσεις. Εκεί πέρα, λοιπόν, κυμαίνεται περίπου στα 80 με 90 ευρώ για το κάθε παιδί. Αν υπάρχουν και περιπτώσεις που φροντιστήρια κάνουν εκπτώσεις, θα έλεγα, εάν έχεις δύο παιδιά, σου λέει μείον 30%, μείον 20%, εάν πας και τα δύο παιδιά στο ίδιο φροντιστήριο.
0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα από φίλο Κροατή. Ο Γιώργος λέει: θα πάει το παιδί μας φέτος πρώτη δημοτικού και ακούγοντάς σας, λέει, πόνεσε η τσέπη μου. Όλα αυτά, λέει, που λέτε δεν είναι πλέον πολυτελή έξοδο, δηλαδή η δραστηριότηση, αν θα έχει καλά τετράδια, είναι απαραίτητα.
1: Αυτά είναι απαραίτητα. Το θέμα δεν θα έπρεπε να ήταν απαραίτητα τα φροντιστήρια από τόσο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, μια μέση οικογένεια δεν μπορεί να τα αντέξει.
2: Γι' αυτό είπα ότι είναι ανελαστικές δαπάνες. Είναι σίγουρο. Και ο κύριος Γιώργος, καλό θα είναι μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού θα πάρει το καλή πρόοδο να έχει το παιδάκι του και να είναι καλή σχολική χρονιά, αφού θα πάρει τη λίστα από τον δάσκαλο, το τι πρέπει να πάρει, τότε μην ζαλιστεί, να πάει να τα πάρει και θα βάλει βασανί, ότι θα βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη, προκειμένου να πάρει τα τετράδια και τα στυλό και τα μολύβια της πρώτης δημοτικού. Αυτά τα οποία θα ζητήσουν στην πρώτη δημοτικού, για να φανταστείτε ποια είναι, πόσο είναι, ποια είναι η διαφορά.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε κύριε, αυτό που λέτε τώρα τη διαφορά, γιατί στέλνει μήνυμα φίλη ακροάτρια που μένει στην Αγγλία μόνιμα. Το μόνο, λέει, που πληρώσαμε εμείς εδώ είναι η τσάντα των παιδιών. Όλα τα υπόλοιπα τα παρέχει το σχολείο. Δηλαδή, τετράδια, βιβλία δεν έχουν. Έχουν, λέει, έναν προτζέκτορα και γράφει ο δάσκαλος και διαβάζουν όλα μαζί. Μολύβια, ξυλομπογιές, στήλο κτλ. Είναι κοινά. Τα αφήνουν στο σχολείο και όλοι χρησιμοποιούν τη γραφική ύλη. Τη μοιράζονται.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν συστήματα εκπαίδευση.
0: Τελείως διαφορετικό σύστημα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ραυτόπουλο.
0: Καλή συνέχεια.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Αντένα 105,3.
5: Πληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατάλαβες
1: λοιπόν,
0: τώρα με τι είναι
1: αντιμέτωποι
0: οι γονείς κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Γιατί εντάξει, πέρα από τα σχολικά είδη, τα στυλό, τους μαρκαδούρες, αυτό είναι το μικρότερο κόστος, παιδιά. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά το μικρότερο κόστος. Στα φροντιστήρια γίνεται η μεγάλη σφαγή και σου έβγαλε εγώ τον τυποκατάλογο τώρα κάτω και σου εξήγησα που το δικό μου το παιδί έδωσε πέρσι Πανελλήνιες και ήθελε να περάσει αρχιτεκτονική, που σημαίνει και σχέδιο ότι πρέπει να κάνεις μαθήματα. Σχέδιο, ελεύθερο και γραμμικό, που παρακαλώ, δεν διδάσκεται στο, δηλαδή
1: αυτό,
0: μάθημα
1: αυτό συζητούσαμε
0: πανελλαδικός εξεταζόμενο που δεν διδάσκεται ούτε στην τρίτη ηλικία, έστω υποτυπωδώς, για τα παιδιά τα οποία θα χρειαστεί να δώσουν σχέδιο. Δεν είναι μόνο η αρχιτεκτονική, και όσοι θέλουν να περάσουν γραφιστική θέλουν και εκείνοι να δώσουν σχέδιο, απαιτείται.
1: Πάντως, καλά, αυτό είναι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Τρελό, είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Πας λοιπόν από εκεί, ξεκινάς και λες, σου είπα, 200 ευρώ το μήνα μόνο για το σχέδιο.
1: Ναι, ένα χιλιάρικο τέλος πάντων, μην το συζητάμε.
0: 600 ευρώ το φροντιστήριο.
1: Ναι.
0: Πας ένα χιλιαρικάκι πάρα πολύ εύκολα για την προετοιμασία των
1: παραλλαγών.
0: Το μήνα.
1: Είναι απίστευτο.
0: 800 ευρώ με 1000 για την προετοιμασία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
1: Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό ξεκινάει νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λέγαμε, ότι εμείς κάναμε, ξέρω εγώ, τρίτη ηλικίου για παρά. Και κάνουνε αυτό που ζητούσαμε στο διάλειμμα, ότι ακόμα και αν οι γονείς επιλέξουν για τα παιδιά τους τα ιδιωτικά σχολεία, να πάνε το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
0: Τα φροντιστήρια των πανελλαδικών δεν τα γλιτώνουν.
1: Το φροντιστήριο δεν τα γλιτώνουν.
0: Υπάρχει εξειδίκευση πια στα φροντιστήρια, ναι. Και γίνεται.
1: Και ούτε τις ξένες γλώσσες.
0: Χαμός για να βρεις το φροντιστήριο που θες, που είναι εξειδικευμένο, αν θες το παιδί σου να περάσει πολυτεχνείο, αν θες να περάσει στα θεωρητικά. Αν θες να... δεν είναι αυτό που είχαμε εμείς σε ένα φροντιστήριο, πηγαίναμε εντάξει τελευταία τάξη απλά για να δώσουμε εξετάσεις. Άρα παιδιά, τη χάσαμε τη μάχη με την παραπαιδεία.
1: Την έχουμε χάσει σίγουρα, και τελικά ποιο την τροφοδοτεί αυτή.
0: Μήπως είναι και ένας τρόπος να απασχολείται. Μήπως είναι ένας τρόπος να βρίσκει δουλειά ένα μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού
1: που δεν μπορεί να παροφηθεί.
0: Που δεν μπορεί να παροφηθεί.
1: Σύστημα.
0: Μήπως το τροφοδοτούμε εμείς οι ίδιοι αυτό το σύστημα της παραπαιδείας, γιατί αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλη ανεργία έξω.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
9: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα.
1: Κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Δασικές φωτιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο στον Παϊτάνη των Γρεβενών και στον Ορεινό Όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας πλησίων του χωριού Καστανιά. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε εγκατελειμμένο κτίριο στον Πειραιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σε μισή ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στόχος είναι η συνολική λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.500 κωδικούς προϊόντων. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράριο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε μαθητές με φορτηγάκι στην Ολλανδία. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για Γερμανούς ταξιδιώτες. Σφοδρή επίθεση στον Ρώσο πρόεδρο εξαπέλυσε ο ομόλογος του της Ουκρανίας ανήμερα της Εθνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Πούτιν ελπίζει ότι είμαστε κουρασμένοι. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι θνητός, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισημένοντας. Δεν μας κατάλαβε ποτέ και τώρα δεν έχει το χρόνο να το κάνει.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Μπαρτσελόνα νίκησε εκτός έδρας την Έλτσε με 5-0 στην πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Newcastle. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
4: Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε. Τρίτη ώρα εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί σας παρεούλα μέχρι τις 12. Η ίδια παρέα, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη. Και, α, δεν έχουμε πει.
0: Δεν είμαστε ίδια παρέα, λάθος.
1: Έχουμε αλλάξει εδώ και μισή ώρα. Είναι η Κατερίνα Βουτσά που μάλλον πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο και είπε: δεν ξανάρχομαι στην εκπομπή των κοριτσιών. Και η Κατερίνα Βουτσά λοιπόν στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Εύη Βουλιουκλιώτη παραμένει σταθερή στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η mail μας στέλνεται στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ρωτάει ο Τζορτ, τα γεμιστά θα είναι για λατζή ή με κοιμά? Με κοιμά εννοούμε πάντα.
1: Καλά, είσαι με το κοιμά?
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, εγώ ναι. Τα θέλω κανονικά ορφανά.
0: Όχι, τα κανονικά είναι με κοιμά.
1: Όχι, τα κανονικά είναι τα ορφανά. Και μετά, χωρίς κοιμά. Λίδες που λέει η Κατερίνα. Κατάλαβες τώρα, Στεφανία?
0: Όχι.
1: Θες να κάνουμε γκάλοπ?
0: Θέλω να κάνουμε
1: γκάλοπ. Ποια είναι τα κανονικά γεμιστά, παιδιά?
0: Με κοιμά.
1: Τα ορφανά ή με κοιμά?
0: Με κοιμά.
1: Ναι. Καταρχάς, κάνε απλά γεμιστά. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί το πράγμα.
0: Θα φτιάξω
1: και μετά, άμα θες, βάλε μέσα και κοιμά.
0: Αποφάσισα. Αυτό μου θυμίζει, έτσι όπως το πες, αυτό το γκάλοπ που κάνει ο,
1: ναι,
0: ο κύριος Νιφλής.
1: Ναι.
0: Να πυκνά, ναι, είναι το αγαπημένο του, το γνωστό. Δεν μπορεί να μην το ξέρεις.
1: Αν το ρωτήσεις... πεπόνι, το καρπούζι.
0: Όχι, ρε,
1: τι.
0: Σουβλάκι με πατάτες ή χωρίς. Το τυλιχτό με πατάτες ή χωρίς.
1: Χωρίς.
0: Με.
1: Τώρα που δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Είσαι με τον Ιφλή, εσύ.
1: Είναι, μα ο Μάνος ξέρει ότι το σουβλάκι κανονικά, το τυλιχτό, δεν έχει πατάτα, χριστιανή μου, μέσα. Η πατάτα έχει μπει για να κάνει μπούγιο. Και να σε ταΐσουν εκεί πέρα,
0: δεν
1: ότι
0: είναι
1: υπάρχει
0: κακό.
1: Σε υδατάνθρακα και σε άμυλο, ξέρω εγώ. Το σουβλάκι, το τυλιχτό, το κανονικό,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: αυθεντικό.
0: Το ξέρω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Τι να κάνω τώρα.
1: Μα έτσι ήταν τα σουβλάκια όταν ήμασταν παιδιά, παιδιά. Δεν βάζαν πατάτες μέσα.
0: Τι
1: οι
0: να κάνω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Η Κατερίνα μας πως το τρώει με πατάτες. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Α, να ρωτήσουμε και το Χριστούλια σε λίγο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να το λύσουμε
1: μόλις
0: αυτό το θέμα.
1: Έχουμε τον Δημήτρη του Χριστούλια.
0: Θα είναι στην πλευρά είναι, μου.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, ο Δημήτρης είναι καλοφαγάς.
0: Γι' αυτό σου είπα, είμαι σίγουρη ότι θα είναι στη δική μου πλευρά. Πιστεύω, δεν πιστεύω να πέσει. Δεν νομίζω να πέσει.
1: Κάτσε. Δεν θέλω να προκαταβάλεις τον κόσμο.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αλλά μπορείτε να. Εντάξει. Εμείς ως πότας κάνουμε τον γκάλαπ γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
1: Ναι, γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά. Α, ορίστε. Real blog. Ορφανά και πάει σε Ελλάδος. Αλλιώς Λίας πάμε σε γιουβαρλάκια. Δίκιο έχει. Τώρα θα μου πεις εσύ, στα γιουβαρλάκια δεν βάζω κοιμά.
0: Με βολεύει εμένα το ορφανά, μην νομίζετε. Από κάθε άποψη.
1: Δεν έχεις καταλάβει ότι δουλεύω για σένα. Αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλια στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Έχουμε μια καλημέρα. Ερώτηση πριν από το
1: Έχουμε
0: ρεπορτάζ.
1: Έντονους προβληματισμούς εδώ, 24 Αυγούστου. Και ο προβληματισμός μας είναι γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
2: Εγώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Ελισάβετ. Εγώ προτιμώ ορφανά.
1: Α, μπράβο, βρε Δημήτρη.
0: Όχι, ότι είμαι μειοψηφία.
2: Θα πάω κοιμά, τρώω μακαρόνια με κοιμά.
1: Έτσι, μπράβο, πες τα.
2: Βάζω
1: και μπόλικο τυρί τριμμένο μετά πάνω από τα μακαρόνια με κοιμά και τα ευχαριστιέμαι, χριστιανή μου.
2: Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Με αρρωστήσατε. Ωραία. Και το τυλιχτό, σε παρακαλούμε, με πατάτα ή χωρίς?
2: Χωρίς πατάτα.
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Έπεσα
1: τελείωσε.
0: Έξω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα ύστερα.

0: 2-0.
1: Έπεσα έξω.
0: Ελισάβετ Στεφανία, 2-0 το σκορ.
1: Δεν το περίμενα ποτέ από σένα.
2: Αγαπητές μου συναδέλφισες, τυλιχτό μόνο με κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι και κόκκινη πάπρικα. Και πάπρικα γλυκά.
0: Συμφωνώ.
2: Κόκκινη πάπρικα.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη.
1: Δεν το πιστεύω, Δημήτρη. Μάλλον δεν θα ξαναφάμε έξω μαζί.
2: Στεφανία, εμείς θα πάμε και θα πάμε.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Θα πάμε έξω, εσύ θα τρως τα δικά σου, δεν θα στα αγγίξουμε και εμείς θα τρώμε τα δικά μας, δεν μας τα αγγίξουμε.
1: Δεν πάμε για σουβλάκια συνήθως, Δημήτρη, γι' αυτό. Οπότε εντάξει, τα βρίσκουμε.
2: Πάμε για αυτά που τους αρέσουν, έτσι, τα παλάστινά.
0: Λοιπόν, Στεφανία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κάτι άλλο.
1: Όχι, επίσης.
0: Έρχονται τα μηνύματα και.
1: Ναι, νομίζω ότι έχω χάσει.
2: Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι ο καλύτερο μεζέ.
1: Ποιο είναι.
2: Την παρέα, παιδιά.
1: Παρέα,
2: δεν κάνει τίποτα. Εγώ όταν είμαι με τη Στεφανία ή όταν είμαι με σένα, Ελισάβετ, είναι η καλύτερη παρέα. Άρα δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Ωραία. Αυτά είναι. Πες τα, Δημήτρη. Γιατί με την καλή παρέα και τίποτα από αυτά να μην έχεις και ένα μικρό ποτηράκι κρασί να έχεις και με έναν γάβρο παστό, ό,τι θέλεις. Κάτι πολύ απλό. Ντομάτα, περνάει αγγούρι. Θα περάσει η ώρα ευχάριστα.
1: Ναι. Τώρα εγώ με το Χριστούλια λίγο αγγούρι και λίγο γάβρο δεν είναι.
2: Άκουγα δει τώρα, αν έχουμε και ένα γαβράκι, καμιά σερδελίδα, κανένα σταποδάκι, κανένα καλαμπαράκι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι παρέα, εδώ είναι η στρώση λουκούλιο.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει. Κοίτα, το Ορφανά καταρχάς κέρδισε.
0: Ναι.
1: Νομίζω από.
0: Κατά κράτο, Στεφανία,
1: από τα μηνύματα.
0: Μην το παλεύει. Μην το
1: παλεύω, έχει κερδίσει κατά κράτο. Επίσης είπαμε, με βολεύει με. Σκέψου που έχει πάει ο κοιμά.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Η τιμή. Με βολεύει σου λέω.
0: Μουσχάρι.
1: Τίποτα, τέλος.
0: Εγώ στο δικό μου κρεοπωλείο.
1: Και έτσι περνάμε στο ρεπορτάζ.
0: 18, 19, 20 ευρώ το κιλό, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Καταλαβαίνω.
2: Να σας πω κάτι. Τώρα υπάρχει καλύτερο φαγητό καλοκαιρινό από τον Καγιανά, τη Στραπατζάβα. Ντοματούλα και αυγά μέσα.
1: Πολύ ωραία.
2: Τώρα αφήσετε τώρα κοιμάδες και όλα αυτά. Τώρα
0: κάνει ζέστη.
2: Έχει ωραία καλοκαιρινά φαγητά τώρα στη χώρα μας. Μπορούμε να απολαύσουμε τα πάντα.
1: Έχεις δίκιο. Με έπεισες, Δημήτρη, δεν θα φτιάξω την Παρασκευή.
0: Ναι. Λοιπόν, την πάτησε ο Σοκράτης.
1: Λοιπόν, τελικά.
2: Θα σε πείσω για αυτά που θα σου πω τώρα.
1: Τώρα, για προχώρα.
0: Πάμε στα σοβαρά τώρα, να δούμε τι να περιμένουμε. Γιατί η συμφωνία αυτή που την αποκαλούν Συμφωνία Κυρίων και μας λένε εδώ σε μηνύματα, μην τη λέτε έτσι. Γιατί είναι σκέτη κοροϊδία, έτσι λένε κάποιοι στα μηνύματά τους.
1: Ακόμα και εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ,
0: μετράμε μία εβδομάδα για να τεθεί σε ισχύ.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τώρα σε λιγότερα από 20 λεπτά, στις 11.30 έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η πορεία της πρωτοβουλίας που έχουν πάρει τα σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες και το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με τις μειώσεις σε βασικά αγαθά, κυρίως τρόφιμα, από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα και ποια προϊόντα θα μειωθούν, σε ποια ποσοστά και πώς θα μπορούν να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία. Και αυτό που έχω να σας πω ως πληροφορία, αυτό που έμαθα πριν από λίγο, είναι ότι μέχρι και την Παρασκευή ήταν περίπου 760 τα προϊόντα τα οποία έχουν προτίθεται οι βιομηχανίες τροφίμων και οι πολυεθνικές να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Είναι 750 μέχρι στιγμής με 800 τα προϊόντα τα οποία έχουν στείλει οι πολυεθνικές και οι βιομηχανίες τροφίμων την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή τις λίστες με τα προϊόντα στα οποία θα προχωρήσουν σε μειώσεις, μεσοσταθμικές μειώσεις, πρέπει να σας πω 6, 7, 8% είναι οι μεσοσταθμικές μειώσεις. Αυτό που μαθαίνω, Ελισάβετ και Στεφανία, είναι το εξής, ότι μέχρι να τεθεί σε ισχύ την επόμενη Δευτέρα αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών, τα προϊόντα θα ξεπεράσουν τα χίλια. Και αυτό γιατί ενώ και πριν από λίγες μέρες αυτό που γνωρίζαμε, αυτό που μαθαίναμε είναι ότι μέσα στη συμφωνία θα υπάρχουν μόνο τα επώνυμα προϊόντα. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν και κάποια, όχι τα περισσότερα, τα λιγότερα θα είναι, προϊόντα ιδιωτικής.
1: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όντως ήταν εκτός, αυτό έλεγαν.
2: Λοιπόν, θα υπάρχουν, να δούμε πόσα θα υπάρχουν, δηλαδή αν θα είναι 700-800 τα επώνυμα και περίπου 200-300 τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Θα το δούμε αυτό μέχρι την Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που θέλουν και τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων και προφανώς και η κυβέρνηση είναι η οποιαδήποτε μείωση γίνει να είναι αισθητή, να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα μειωθούν και 10 και 15 και 20%. Η μεσοσταθμική μείωση είπαμε ότι θα είναι 6 με 7%. Από εκεί και πέρα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσει μια οικογένεια που δαπανούσε για παράδειγμα 500-400 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ να έχει ένα κέρδος 30-40-50 ευρώ το μήνα από αυτές τις μειώσεις.
1: Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι περισσότεροι, ξέρεις τι ρωτάνε όμως. Θα είναι μείωση σε σχέση με τι? Δηλαδή, αν έχει ανέβει η τιμή στο Θεό και μετά κάνεις μείωση. Δηλαδή, μείωση σε σχέση με τι?
0: Και κάποιοι λένε ότι τεχνητά ανέβηκε
1: όπως γίνεται σε πτώσεις. Ανέβηκαν τιμές
0: τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Αυτό θέλω να πω. Άρα, από τι μειώνεις?
2: Ωραία. Θα σας πω το εξής. Πρώτον,
1: η βάση ποια είναι?
2: Θα σας πω. Σύμφωνα με τα όσα. Με τις αποφάσεις που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία πάντα με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες, Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό μας είπαν, αυτό βλέπουμε την πλειονότητα των προϊόντων, τουλάχιστον και εμείς, δεν έχει πει στην αντίληψή μου κάτι διαφορετικό, ότι οι τιμές παγώσανε. Ότι δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς και οι τιμές βρίσκονται στα ύψη. Και το έχουμε πει από τον Real FM και από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και από όλες τις εκπομπές ότι οι τιμές βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και γι' αυτό τον λόγο λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρχει μια ελάφρυνση. Μένει να το δούμε το τι εξαγγέλλεται ή το τι μαθαίνουμε εμείς και το μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Με το τι θα δούμε την επόμενη Δευτέρα και κάθε μέτρο κρίνεται όπως έχουμε πει στην πράξη.
0: Ναι, Δημήτρη, θα πούν ότι μειώνουμε εμείς κατά 10% λέγω ή κατά 7% τα συγκεκριμένα γάλατα για παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Αλλά σε σχέση με την τιμή μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, δηλαδή κλείδωσε η τιμή στη στάδε του μήνα και σε σχέση με αυτήν την τιμή που είχε τότε, εμείς θα μειώσουμε 10%.
2: Ακριβώς υπάρχει και αυτό. Στην όλη συνεννόηση που γίνεται υπάρχουν κλειδωμένες τιμές και ήδη έχουν κλειδώσει τιμές, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες έτσι ώστε να πει ότι κάποιος τις αύξησε τις τιμές και μετά τις μείωσε. Και πρέπει να σας πω ότι είναι σε ισχύ ένας νόμος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μένα και ίσως ο μοναδικός νόμος, ένας από τους μια απόφαση πολύ σημαντική, όπου εκεί σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις εκτόσεις και προσφορές αν προηγουμένως έχεις αυξήσει τις τιμές των αγαθών. Δηλαδή για τρεις μήνες δεν μπορείς να κάνεις κάποια προσφορά, κάποια έκπτωση, εάν έχεις προχωρήσει προηγουμένως σε ανατίμηση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται ούτε με συμφωνίες κυρίων, ούτε υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί το οποίο μπορεί να δώσει μια οριστική λύση. Το θέμα ποιο είναι? Να πάμε και να δούμε την επόμενη εβδομάδα κάποια προϊόντα τα οποία ξέρουμε όλα τα νοικοκυριά, όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που επιλέγουν. Να δούμε κάποιες αισθητές μειώσεις. Να δούμε δηλαδή κάποιες μειώσεις σε κάποια προϊόντα τα οποία έτσι κι αλλιώς υποχρέωση και για τα σούπερ μάρκετ και για τις βιομηχανίες των τιμών είναι αυτές οι μειώσεις να κρατήσουν τουλάχιστον για 2 μήνες και όλη η πρωτοβουλία να έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.
0: Και ας ελπίσουμε και για παραπάνω, Δημήτρη, γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεχών ανατιμήσεων τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη να δούνε μειωμένες τιμές και να τις δούνε και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Αυτά εννοείται ότι δεν θα τα αναφέρω καν γιατί εξυπακούεται ότι τα νοικοκυριά πλέον δεν βάλλονται μόνο από τα πρόσφατα. Έχουν να πληρώσουν ακριβά ενίκεια, έχουν να πληρώσουν
1: ενέργεια.
2: Άρα έχει πολλά, ένα νοικοκυριό έχει πάρα πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει, ειδικά από την έναρξη των ελευθεροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Άρα προφανώς αυτό που περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε και μέσα στην τις επόμενες μέρες τελικά πόσα προϊόντα θα είναι, ποια προϊόντα θα είναι. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν θα είναι ούτε μανταλάκια,
1: ούτε καβουροπόδαρα.
2: Ούτε καβουροπόδαρα όπως την προηγούμενη φορά.
0: Ας ελπίσουμε να δούμε γάλα τα βούτυρα, να δούμε ζυμαρικά, να δούμε τα καθημερινής χρήσης.
2: Πολύ σωστά. Να δούμε προϊόντα που καθημερινά μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών και να δούμε εάν τελικά όλα θα κριθούν, θα μπαίνουμε μέσα και στην πλατφόρμα και στο πόσο κάνει να δεν βλέπουμε.
0: Α, Δημητρή, απορία. Πώς θα καταλαβαίνει κάποιος ποια είναι αυτά τα προϊόντα, θα υπάρχουν τα μπελάκια?
2: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, θα υπάρχουν τα μπελάκια, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι σε προσφορά. Άρα λοιπόν και στην πλατφόρμα είπαμε πόσο κάνει, θα μπορούν να μπαίνουν μέσα για να βλέπουν ποια προϊόντα έχουν μειωθεί. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είπαμε ότι θα είναι προϊόντα όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βούτυρα, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, καφές, δημητριακά, απορρυπαντικά, καθαριστικά. Γενικά θα είναι τα βασικά αγαθά. Μένει λοιπόν να δούμε από την επόμενη εβδομάδα σε ποια ποσοστά θα μειωθούν οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και αν πραγματικά θα υπάρχει όφελος. Διότι αν δούμε ότι δεν υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές, θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Υποθέτω όμως και θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι να τα δω με τα μάτια μου, να δούμε με τα μάτια μου συγκεκριμένες τιμές,
0: όλοι μας,
2: ότι θα είναι μια πρωτοβουλία.
0: Όλοι, ναι. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα τυναχθούν στον αέρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάνε οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων και πού θα φτάσει το ντίζελ και ενδεχομένως μη δούμε τίποτα αυξήσεις
1: υπέργειες
0: στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Και έρχεται μετά και 15 Οκτωβρίου και το θέρμανσης.
0: Ναι, και αρχίσει μετά η κουβέντα και πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο κίνησης τόσο, τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό μετακυλίεται στο κόστος του προϊόντος, αυτό μετακυλίεται τελικά στον καταναλωτή και δούμε άλλα πράγματα.
1: Δημήτρη,
2: για βεβαιότητα να πω, συγγνώμη, Στεφανέ μου, η βεβαιότητα υπάρχει. Βλέπουμε το πετρέλαιο και σήμερα να κινείται πάνω από τα $90 το βαρέλι, στα 91,5 είναι αυτή τη στιγμή, παρόλο που καταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης του 1%, η αβεβαιότητα υπάρχει. Επίσης, συγγνώμη Στεφανία, και κλείνω και τελειώνω από αυτό. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει 20.000 κωδικούς. Το ότι 1.000 κωδικοί θα μειωθούν είναι κάτι που εμένα και ένας να μειωθεί και 10 να μειωθούν είναι προσωστική κατεύθυνση. Αλλά εάν, παιδιά, είναι στους 20.000 κωδικούς να μειωθούν 1.000 και να αυξηθούν στους υπόλοιπους 19.000.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Λες και με πρόλαβες, είναι αυτό πώς θα μπει φρένο σε αυτό και που δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί κάτι για να μπει φρένο σε αυτό ακριβώς που περιγράφει και τους υπόλοιπους κωδικούς. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο μέτρο κρίνεις, για παράδειγμα, από το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έληξε πέρυσι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ποιο μέτρο κρίνεις όταν καλύτερο, αυτό που αποφασίζεται τώρα ή το καλάθι?
2: Εγώ αυτό το βλέπω πιο στοχευμένο.
1: Πιο στοχευμένο. Ή θα μπορούσε να είναι και συνδυαστικό. Εντάξει, το άλλο ήταν στοχευμένο στα ευάλωτα, βέβαια.
2: Αυτό που μαθαίνουμε και γενικότερα είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, τουλάχιστον όσο έχουμε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, να βρεθεί μια φόρμουλα για μόνιμα χαμηλές τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό είναι έτσι μια σκέψη που υπάρχει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω, έστω και σε αυτά τα 1.000 προϊόντα, σε 1.500, γιατί δεν είναι όλοι που μετράνε τα ευρώ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει καν αυτό που συζητάμε. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως, πάρα πολύ, πλειονότητα των νοικοκυριών, που τους ενδιαφέρει και το τελευταίο λεπτό και το τελευταίο ευρώ. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δω να υπάρχει μια ευρία γκάμα προϊόντων καθημερινής ανάγκης, όπου οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και να είναι χαμηλές τιμές και να αλλάζουν. Δηλαδή, σήμερα έχει χ εταιρεία πολύ χαμηλές τιμές, αύριο έχει ψ, να αλλάζουν οι εταιρείες δηλαδή και τα προϊόντα για να λειτουργεί και ο ανταγωνισμός φυσικά. Θεωρώ ότι στοχευμένες κινήσεις έχουμε καταλάβει επίσης ότι δεν το έχουμε πεδώσει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο ΦΠΑ, ακόμη και σε βασικά αγαθά, δεν υπάρχει τέτοια βούληση από την κυβέρνηση. Θεωρούν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα περάσει τελικά.
1: Το λένε και το ξαναλένε, νομίζω πια.
2: Το λένε και το ξαναλένε. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι θα επαναλάβω και για τα μέτρα που βλέπω να τίθεται σε ισχύ και για τα μέτρα που δεν τίθεται σε ισχύ, ότι κάθε μέτρο κρίνεται στην πράξη. Ό,τι και να λέμε εμείς πριν την εφαρμογή κάποιων μέτρων και ό,τι να εικάζουμε και ό,τι πληροφορίες και να μεταφέρουμε, εάν δεν το δούμε την επόμενη μέρα στην τσέπη μας πραγματικά να υπάρχει αυτή η μείωση του κόστους για καθημερινά είδη, ειδικά για βασικά αγαθά όπως είναι τα είδη διατροφής, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι σε λίγα λεπτά, σε λιγότερα από 10 λεπτά λογικά θα ξεκινήσει και το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα συζητηθούν όλα αυτά. Ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει την εικόνα σήμερα για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μένει να δούμε εάν πραγματικά θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να ανακουφιστούν μέσα από τις μειώσεις σε κάποια βασικά αγαθά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Και για τη συμμετοχή στην έρευνα που κάναμε εδώ πέρα.
1: Βέβαια,
0: και στο debate.
1: Οι υποστηρικτές μου έχουν αυξηθεί, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Σταδιακά αυξάνονται.
0: Άστο, Στεφανία.
1: Τι να κάνω, να διαβάζεις τα μηνύματα. Σου λέω, σταδιακά αυξάνονται οι υποστηρικτές των γεμιστών με κοιμά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Σε πιστέψαμε, εντάξει.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Ήταν καθοριστική η συμβολή σου, να ξέρεις. Καλή συνέχεια.
3: Ένα Πάτρας, 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
12: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 2693 0 24 544
5: και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης Επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι δασικές φωτιές στον Παϊτάνη Γρεβενών και στον Ορνόγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Για την κατασβεσή τους επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Την απόφαση της να ανεξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, η Όλγα Γεροβασίλη. Περισσότερα στο real.gr. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε με αντίπεινα οποιαδήποτε χώρα παραχωρεί εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδεσμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους
17: Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Χαμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
19: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
20: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
19: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
20: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
19: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
20: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
19: Η κορυφαία επιλογή.
21: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρο.

0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, είχα να δω το φίλο μου τον
0: Μπάμπη. Ο Μπάμπης απασχολεί το εργατικό δυναμικό του σταθμού. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Σωστά.
1: Όχι και εσύ τώρα.
0: Ναι. Ναι, ήρθε ο Μπάμπης, ο οποίος είναι από τις διακοπές και θέλει να μοιραστεί τώρα τις εμπειρίες του και δεν ξέρω εγώ τι, και απασχολεί. Μπάμπη, δουλεύουμε εδώ πέρα, έτσι. Έκανουμε εκπομπή μέχρι τις 12. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ μηνύματα.
1: Ναι, βλέπω.
0: Για τις τιμές γίνεται χαμός. Δεν νομίζω υπάρχει έντονη δυσπιστία.
1: Σώπα, βρε, μισάρι μου, αποκλείεται.
0: Δεν το πιστεύεις?
1: Μα γιατί να υπάρχει δυσπιστία? Γιατί έχουν πετύχει όλα τα προηγούμενα μέτρα, γιατί?
0: Μα είχαν πετύχει τόσο πολύ, γιατί?
1: Γιατί?
0: Εγώ ρωτάω, εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί,
0: η Μαρία.
1: Γιατί έλεγαν θα πέσουν οι τιμές, θα τις συγκρατήσουμε τις τιμές και ανέβηκαν. Γιατί να υπάρχει δυσπιστία?
0: Δεν τα βλέπεις κάτω.
1: Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να υπάρχει δυσπιστία?
0: Ναι.
1: Απορώ κι εγώ.
0: Μαρία στέλνει μήνυμα, λέει: πιστεύετε, λέει, αλήθεια, ότι θα γίνουν μειώσεις που πραγματικά θα τις δούμε στην τσέπη μας? Αν ελαττώσουν 10 ή 20 λεπτά το κιλό σε κάποια τρόφιμα τη στιγμή που τα έχουν ανεβάσει 50 λεπτά ή 1 και 2 ευρώ το κιλό, φτάνει? Τι να φτάνει? Αυτό θα είναι η σχετική κοροϊδία, δεν θα φτάνει απλά. Γιατί αν έχεις ανεβάσει κάπου την τιμή και μετά λες, α, τι ωραία, την ρίχνω για 10-15 λεπτά, φυσικά είναι σχετική κοροϊδία, είναι. Το ίδιο μήκος κυμματός.
1: Με τα μέτρα, συγγνώμη, της Real Blog και του Θεοδωρικάκου για τις τιμές, κορίτσια, να βγάλετε τα σερβίτσα Κριστόφλ. Εντάξει, δεν έχει διαφημίσει από εμάς Κριστόφλ. Λοιπόν, από τις κασετίνες και τις μπουφέδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν θα τα τρώσει απλά σερβίτσια.
1: Όχι, βέβαια. Όλα αυτά τόσο ακριβά.
0: Συγγνώμη,
1: εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα δύο σακούλες.
0: Σακούλες τι?
1: Γέμισα δύο σακούλες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, γέμισα δύο σακούλες. Με ψώνια.
0: Μάλιστα.
1: Τι σα παρέχει, τι ώρα να πληρώσω? 100 ευρώ. 100 ευρώ δύο σακούλες.
0: Μα δεν πήρε και τις σακούλες, σου λέει. Τι γέμισε.
1: Λέω, εγώ φταίω, λέω, μάλλον με τις επιλογές μου. Δεν φταίει.
0: Ναι, τι πήρε? Σολομό, χαβιάρι και τα
1: σχετικά. Όχι, απλά είχε λίγο κρέας μέσα. Είχε
0: κρέας.
1: Τρεις μπριζόλες.
0: Βλέπεις για να τρως τα γεμιστά με κοιμά.
1: Ναι.
0: Την πάτησε.
1: Ναι. 100 ευρώ, ρε παιδί.
0: Φαντασκέτα, Χριστιανή.
1: Τι πήρα, εσύ. Τι πήρα, φαγητό μια ημέρα έχει.
0: Μα τι φάγαμε.
1: Δύο τυριά.
0: Και τυριά.
1: Ήθελε τυριά. Ναι, ναι, πήρα και τυρί.
0: Ναι, και δεν σου φτάνει να φας ένα ταπεινό τυράκι εκεί να το. Θες να διαλέγεις κιόλας.
1: Δύο τυριά, το ένα.
0: Διαφορετικά τυριά.
1: Μια γραβιέρα της προσφοράς πήρα.
0: Κοίτα με και πες την αλήθεια.
1: Αλήθεια λέω. Η μία ήταν προσφορά, βέβαια.
0: Α.
1: Και η όχι, η δεύτερη ήταν. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί πήρα μια άλλη τελικά. Ναι.
0: Τις προσφορές να τις προσέχεις.
1: Τις προσέχω.
0: Έχεις δει που είναι κάτι συσκευασίες που λέει αυτά. Για παράδειγμα, πες γκοφρέτες, τρεις γκοφρέτες.
1: Αυτό το λέγαμε προχθές.
0: Ναι.
1: Με τα μακαρόνια.
0: Και είναι πιο ακριβές από
1: αυτό
0: τη μία γκοφρέτα.
1: Αυτό λέγαμε, ότι
0: τις...
1: η οικογενειακή συσκευασία σε κάποια, σε μια πολύ γνωστή μάρκα, τα μακαρόνια,
0: ναι.
1: Ήταν 3,40, αν θυμάμαι καλά, οικογενειακή. Ενώ το τεμάχιο, το απλό, ναι, έκανε 0,77, δηλαδή επί 3,08. Δηλαδή 3,08 ήταν να τα έπαιρνε χωριστά,
0: ναι,
1: και η οικογενειακή 3,40.
0: Γιατί να μην κάνω μια τριάδα, λοιπόν, παίρνοντας χωριστά.
1: Και στις γκοφρέτες και στις
0: σοκολάτες.
1: Το σου λέω, εγώ παίρνω μια συγκεκριμένη. Στον άντρα μου είναι, γίνεται κατά κόρον αυτό.
0: Ναι, να σου πω, δεν ξέρω, έχουμε πάρει διαζύγιο με τη λογική.
1: Τι να πω.
0: Ή είναι όποιον πιάσουμε, δεν θα πάρει χαμπάρι, θα πει, α, ναι, οικογενειακή, α, προσφορά, άρα να την πάρω.
1: Τη μισή μπαταρία στο κινητό την εξοδεύεις στο σούπερ μάρκετ με υπολογισμούς, κανονικά. Με το κομπιουτεράκι.
0: Παιδί μου, πράξεις στο μυαλό, να ακονίζουμε κιόλας.
1: Έλα,
0: στην,
1: βρε, Ελισάβετ, θα κάνουμε πράξεις στο μυαλό εκείνη, λοιπόν, την ώρα για τόσο ήμαρτον και σε αυτό δηλαδή.
0: Γιάννης από το Ήλιον λέει, με όλο το θάρρος λέει, θεωρείται μέτρο η συμφωνία κυρίων. Μια συμφωνία τη χαρακτηρίζει προεκλογική ο Γιάννης. Μετά λέει, τι έχουν να κερδίσουν οι όμιλοι. Μετά λέει, ζητά μην αυξήσετε ή μειώστε λίγο τις τιμές. Δηλαδή ότι πάμε σε μια συμφωνία επειδή είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πάμε σε μία συμφωνία, έχει ζητήσει από τις πολυεθνικές και τους ομίλους των σούπερ μάρκετ. Βάλτε πλάτη και καλά. Αυτή είναι σε ελεύθερη,
1: ναι,
0: μετάφραση.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Το μήνυμα του Γιάννη, βάλτε πλάτη τώρα και μετά θα τα αφαιθούν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Και για να μην ξεχνάμε, εντάξει, η συμφωνία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε προϊόν θα πρέπει να παραμείνει, είπαμε, στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα μπορούν και εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς, αλλά να τηρούνται οι όροι. Θα ενημερώνεται η ανεξάρτητη αρχή, και μια που είπαμε ανεξάρτητη αρχή, όλο αυτό το πράγμα, mm-hmm, θέλω να πιστεύω ότι θα ελέγχεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.
0: Κανονικά, δεν θα έπρεπε. Αφού πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες.
1: Το λέω γιατί ακόμα και η πλατφόρμα αυτή, πόσο κάνει, που προφανώς είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, και το είπαμε από την πρώτη στιγμή, ουσιαστικά είναι και ένα εργαλείο για τους ίδιους, για τον ίδιο τον ελεκτικό μηχανισμό.
0: Να, θέλω να σου πω ότι εγώ
1: είναι
0: δεν
1: μπροστά
0: έχω...
1: στα μάτια μας.
0: Ναι, εγώ δεν έχω χρόνο να μπω σε αυτή την πλατφόρμα.
1: Αυτοί που ελέγχουν θα έπρεπε να έχουν όμως.
0: Ναι, αυτοί που ελέγχουν εννοείται και το χρόνο θα έπρεπε να έχουν και την διάθεση και όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Αλλά εγώ λέω, δεν ξέρω εσύ τι χρησιμοποιείς. Εγώ δηλαδή,
1: όχι,
0: για παράδειγμα, για δεν έχω χρόνο να το κάνω αυτό.
1: Την χρησιμοποιώ όταν για δουλειά, ας πούμε, για να ενημερωθώ για,
0: να για
1: κάποια πράγματα. Okay, έτσι,
0: άλλο,
1: για
0: πράγμα
1: ρεπορτάζ.
0: Άλλο πράγμα αυτό.
1: Να δούμε και τι θα γίνει με τα σχολικά. Μην τα ξεχνάμε, γιατί δεν είναι ιδιαίτερο βάρος τα σχολικά. Ναι, είπαμε και νωρίτερα, νομίζω αφιερώσαμε μεγάλο μέρος εκπομπής για το πόσο σημαντικό έξοδο είναι για τις οικογένειες.
0: Έρχεται σε λίγες μέρες.
1: Να δούμε, οπότε, επειδή στην πρωτοβουλία θα αναμένα να συμμετάσχω και στο σούπερ μάρκετ. Οπότε να δούμε.
0: Δεν έχει και άδικο ήδη. Ο Γιώργος, λέει, μην αργώνεις, λέει, θα έρθει, λέει, και ο Ελνίνιο τώρα και θα βρεθεί πάλι η δικαιολογία να αυξηθούν.
1: Ναι. Ο Ελνίνιο. Να, επειδή για να δεις την ποιότητα, με τον κύριο Παπαδημητρίου για το Ελνίνιο συζητούσαμε τώρα.
0: Α, για το Ελνίνιο συζητούσατε. Και πώς θα επηρεάσει τις τιμές εδώ,
1: όχι,
0: δεν το πήγατε τόσο
1: πήγαμε,
0: μακριά.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι, φίλε Γιώργο, έχεις δίκιο, γιατί και ένα πέταγμα πεταλούδας στην Κίνα, όπως έχει αποδειχθεί τελικά, μπορεί να επηρεάσει τις τιμές εδώ.
1: Μπορεί και μπορεί σίγουρα, αλλά τις επηρεάζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε η πεταλούδα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα σήμερα.
1: Ναι. Γι' αυτό θα ξαναδώσουμε ραντεβού αύριο στις 9.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακόμα ένα τέταρτο.
1: 14 λεπτάκια, ναι.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ μου, Κατερίνα μου, υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
1: Και μην ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Σε μια τελευταία εξέλιξη,
1: ναι.
0: Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη γνωστοποίησε και επισήμως με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή της να εξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική.
1: Το περιμέναμε ότι θα γίνει.
0: Το περιμέναμε. Το είχε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό με ανάρτησή της.
1: Είχε στείλει και η Ρένα Δούρτσι εδώ στην προθεσμία.
0: Ναι, απλώς επειδή ήταν και αντιπρόεδρος της Βουλής, υπήρχαν κάποια διαδικαστικά θέματα και υποχρεώσεις, οπότε καθυστέρησε. Τώρα, πότε χάνει αυτό δικαίως τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής? Θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, και στην Ολομέλεια, αν δεν έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν, θα ανακοινωθεί, αφού δεν έχει Ολομέλεια, λοιπόν. Οπότε, νομίζω τώρα είναι με 10 επισήμως, έτσι.
1: Φιλορροή συνεχώς.
0: Ναι,
1: φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε και η Ελισάβετ,
1: αυτό που έκανε
0: για την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα.
1: Ναι,
0: κυρία,
1: είχε δώσει
0: έτσι
1: την προθεσμία η Ρένα Δούρου.
0: Όχι, ζητούσε αλλά, και έδρα, γιατί ζητάει και έδρα.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά,
0: η Γεροβασίλη έχει αναξαρτοποιηθεί.
1: Αυτό που είχε κάνει εντύπωση τις προηγούμενες ημέρες ήταν η κίνηση προς την Νίνα Κασιμάτη. Γιατί εκεί ήταν ορθά κοφτά εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι κινήσεις αυτές της Ρένας Δούρου έδειξαν ότι θέλει να δείξει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει τα ηνία του κόμματος.
0: Δεν έχει μόνη της, είναι τρόικα, δεν τα έχει μόνη της.
1: Είναι τρόικα, γι' αυτό και περιμέναμε πώς και πώς να δούμε και τις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Γιατί υπάρχει και Νίκος Παπάς.
0: Όχι,
1: και
0: ο κύριος Παπάς τον είχαμε βγάλει εδώ με τον Σπύρο Παπαδάκη. Είχε πει ότι συμφωνεί και προσυπογράφει την επιστολή. Μας το είχε πει στον αέρα.
1: Άρα η κυρία Δούρου προφανώς λοιπόν δεν έκανε μόνη της την κίνηση, είχε συνεννόηση πιο πριν με τον Νίκο Παπά τουλάχιστον. Οπότε ήταν όμως μια κίνηση που πραγματικά εξέπληξε εμάς που είμαστε έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
0: για ποια,
1: δεν είναι
0: για
1: συνηθισμένο.
0: Για την κυρία Κασιμάτη, λες.
1: Ναι, δεν είναι συνηθισμένο στον κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, αλλά η κυρία Κασιμάτη όντως απήχε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τις κομματικές δραστηριότητες. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το φλερτ με το Πασόκ που δεν έχει διαψευστεί. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Όντως δεν συμμετείχε πουθενά. Στην εκλογή. Καταρχάς δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής προέδρου τη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Οι διαδικασίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν κάπως αλλιώς μέχρι τώρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ξαναλέω. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ δεν έχω κάτι με την κυρία Κασιμάτη. Έχει κάνει ό,τι θέλει, πορευτεί όπως θέλει. Μα είναι ό,τι ακόμα θέλει.
1: Εγώ άλλο λέω.
0: Αλλά είσαι σε ένα κόμμα και δεν έχει.
1: Εγώ λέω ότι ακόμα και έτσι, με μία επιστολή, την οποία είναι στο πρώτο ενικό πρόσωπο, αποφάσισα να κάνω αυτό. Δεν είναι, ή δεν ήταν μέχρι τώρα τουλάχιστον, το στυλ του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Είναι μία αλλαγή ρητορικής και είναι αλλαγή.
0: Ο κύριος Πολάκης πώς είχε βγει εκτός?
1: Δεν ήταν έτσι οι διαδικασίες η Στεφανία στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πιο συλλογικές, να το πω. Ήταν άλλου επίπεδου. Ο κύριος Πολάκης είχε και πολλά επεισόδια.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια
1: έτσι
0: είναι αυτό.
1: Είχε μαζεμένα πάρα πολλά επεισόδια μέχρι να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
0: Ο κύριος Παραντούρης πώς τέθηκε εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ? Με μία απόφαση. Δεν είναι.
1: Εμένα πάντως με έξαπλησε. Εμένα μου έδειξε ότι κάτι αλλάζει στις διαδικασίες που θα ακολουθούνται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Εντάξει, είναι και τελείως διαφορετική η κατάσταση και το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς,
1: δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γίνονταν πιο πριν.
0: Να δώσει το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, να προχωρήσει σε μια οργανωτική ανασυγκρότηση και να πάει να λάβει καθένας τον τομέα του που έγινε για αυτός το μοίρασμα των ευθυνών με τους τομεάρχες. Αλλά ο στόχος είναι γι' αυτό και το καλοκαίρι δεν κόπηκε ο πρωινός καφές.
1: αυτός ο πρωινός καφές.
0: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν εδώ γιατί προσπαθούν αυτό το πράγμα να επανασυνδέσουν. Αυτός είναι ο στόχος τους, το κόμμα με την κοινωνία, για να σε ανασυνταχθούν, για να ανεβάσουν και αυτά τα ποσοστά τα οποία είναι αρκετά χαμηλά.
1: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή πάντως της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμέναμε και αναμέναμε ότι ενδεχομένως θα το προλαβαίναμε, αλλά μάλλον δεν θα το προλάβουμε στην δική μας εκπομπή.
0: Περιμέναμε γιατί ήταν 11.30.
1: Ναι. Δεν ξέρω μήπως έχει καθυστερήσει λίγα λεπτά.

0: τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα νησιά. Έχουν μπει η λουκέτα έως και 96 ώρες στα καταστήματα εκείνα τα οποία φαίνεται ότι πιάνονται για δεύτερη φορά ή και για τρίτη φορά να παρανομούν. Είχαμε ελέγχους σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου. Δεν είχαν εκδοθεί 174 αποδείξεις αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Φαντάσου τι τζίρο κάνει
1: αυτό σε καθημερινή τώρα, βάση. Έκανα τη διαίρεση εδώ πρόχειρα με το μυαλό.
0: Σκέψου γιατί τώρα αυτό είναι η εικόνα της, ας το πούμε έτσι. Α, πήρες το κομπιουτεράκι κατευθείαν έτσι.
1: Πήρα, να δω.
0: Ναι. Λοιπόν, επιβλήθηκαν εκεί πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
1: Α, λίγα
0: ακόμα
1: είναι.
0: Ακόμα χειρότερη. Πώς είναι.
1: Καθόλου καλή θα μαθηματικά όμως έτσι, όχι αστεία.
0: Εντάξει, δεν θα σε έβαζα να κάνεις και με το μυαλό του.
1: 10.274.57.
0: Ναι. Α, τίποτα, δεν είναι τίποτα.
1: Τάξη.
0: Ναι, όχι, όχι. Αυτά είναι λίγα.
1: Είδες και σε άλλον υπολογισμό έκανες εκείνη την ώρα. Πήρες 10 χιλιάρικα, λες, ναι.
0: Ακούς τα 10 χιλιάρικα και βάζεις με το μυαλό σου. Κομμωτήριο στη Σαντορίνη, παρακαλώ, δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και επειδή ήταν υπότροπη η επιχείρηση, 96 ώρες λουκέτο, Μύκονος, επιχείρηση, έτσι, σου ερχόμαστε, όχι δεν ερχόμαστε, αλλά τέλος πάντων, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα, δεν είχε κόψει 25 αποδείξεις, Χίος.
1: Τι έγινε στη Χίο?
0: Το νησί σου.
1: Δεν το ήξερα αυτό, δεν την είχα δει τη Χίο.
0: Λοιπόν, επιχείρηση εστίασης, δεν είχε εκδώσει 16 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.200 κάτι ευρώ. Ψηλά πράγματα, εσύ. Εντάξει. 48 ώρες στο λουκέτο. Σάμος, πάλι επιχείρηση εστίασης, δεν είχε κόψει αποδείξεις. Πόρος, υποκατάστημα επιχείρηση εστίασης και ενοικίασης ομπρελοκαθισμάτων, 16 αποδείξεις που δεν είχαν εκδοθεί. Αυτά είναι τα τελευταία.
1: Αυτό που είπες εντωμεταξύ με, με τα οχήματα που είναι...
0: Μύκονος.
1: Στη Μύκονο, μάλιστα. Θυμάσαι και αυτή την επιχείρηση της ΑΔΕ πριν από λίγες μέρες στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κρουαζιέρα θα σε πω. Α, όχι,
1: όχι,
0: άλλο
1: με
0: λες.
1: Την εταιρεία που νίκιαζε τα 130 κάτι αυτοκίνητα που είχε δηλώσει ακινησία.
0: Έπρεπε να είναι σε ακινησία.
1: Ναι, ναι, που είχε μπει μπρος του ένα ακόμα κάτι.
0: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη απάτη.
1: Αυτό ήταν μεγάλη απάτη.
0: Πάρα πολύ μεγάλη απάτη. Τόσα...
1: Εν τω μεταξύ, δεν έχεις βάλει 3 σε ακινησία.
0: Όχι, βρε.
1: Πώς είναι, πολύ, δηλαδή αυτό είναι και προκλητικό.
0: Ενδεχομένως το έχεις κάνει με ένα 2-3. Έχεις δει ότι δεν σε έχει πιάσει κανείς.
1: Εσύ πώς φτάνεις τα 100.
0: Και μετά πιάνεις
1: 32.
0: Σταδιακά, φαντάζομαι. Δεν τα βγάλεις και τα 132 σε ακινησία μετά.
1: Εν τω μεταξύ, είναι όλα. Πόσα αυτοκίνητα δηλαδή για την ενοικίαση. Πόσα έχει.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι το στόχο.
1: Μάλλον είναι όλα. Δεν είναι. Είναι όλα, πιστεύω.
0: Να ήταν όλα.
1: Δεν μπορεί να δει μόνο.
0: Συγγνώμη, τι επιχείρηση ήταν. Όλα σε ακινησία.
1: 132 είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά. Προφανώς είχε και άλλα, γιατί θα έπρεπε να έχει και κάποια βιτρίνα. Να δείξει ότι υπάρχει έργο, λειτουργεί εδώ κανονικά.
1: Τι να πω, απίστευτο.
0: Τι νομίζεις, Στεφανία, βρίσκεται η πατέντα?
1: Αυτό κι αν είναι πατέντα, η αλήθεια είναι. Επίσης, επειδή τώρα επιστρέψαμε και λέγαμε και νωρίτερα για την κίνηση στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί, καμία σχέση με την Παρασκευή, καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο, και την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και όταν ανοίξει το σχολείο θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, μην αρχίζουμε ξανά να μιλάμε για τα ατυχήματα με τα πατίνια.
0: Ναι, εννοείται ότι τώρα υπάρχει άλλο πλαίσιο, ναι, πλέον.
1: Είσαι τραυματίστηκε και ένας 15χρονος στην Κυψέλη χθες. Λοιπόν, οπότε έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε το κεφάλι του. Λοιπόν, οπότε ας μην αρχίσουμε. Πάμε να λίγο προσοχή, παιδιά.

0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, σε περιβάλλον διαφημιστικό, μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργεια συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Εντάξει, δεν είναι και για χόρταση, παιδιά.
1: Όχι, για χόρταση είναι. Κυρία Κατερίνα, με κέρδισε 100 ευρώ τρεις σακούλες χωρίς κρέας, χωρίς φρούτα, χωρίς ζαρζαβατικά.
0: Βλέπεις.
1: Τσιγές μας.
0: Υπάρχει πλειοδότηση, υπάρχει και χειρότερα.
1: Υπάρχει νικήτρια. Λοιπόν.
0: Μέχρι εδώ ήταν. Ήμασταν για τρεις ώρες μαζί.
1: Το γκάλωπ να συνεχιστεί. Φαίνεται ότι κερδίζετε. Εσείς.
0: Ναι, εμείς.
1: Εσείς με τα ορφανά γεμιστά. Φαίνεται στο σουβλάκι όμως υπάρχει μεγάλο debate.
0: Keep it simple. Κράτα το απλό, Στεφανία Κασή, με αυτή είναι η συμβουλή.
1: Στο σουβλάκι υπάρχει όμως, είναι διχασμένο το κοινό.
0: Εγώ νομίζω τώρα θα μπει πάνω νυφλής μέσα.
1: Το χυλίζει το σουβλάκι.
0: Θα βάλει
1: τα γεμιστά
0: όμως,
1: το χυλίζει το σουβλάκι. Είναι χειμωνιάτικο γκάλωπ. Λοιπόν, τώρα μπορεί να επικεντρωθεί στα, να συνεχίσει τον γκάλωπ με τα γεμιστά όρφανα.
0: Ωραία, από ό,τι καταλάβατε, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και δίνουμε τη σκυτάλη στο Μάνο Νυφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, και θα είμαστε αύριο κοντά σας στις 9.
0: Στις 9. Καλή συνέχεια.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610.
9: Κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι οι συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Αντίστροφα μετροχρόνος για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στόχος είναι η συνολική λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.500 κωδικούς. Σε εξέλιξη είναι δασικές φωτιές στον Παϊτάνη Γρεβενών και στον Ορεινό Όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Την απόφαση της να ανεξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της τον πρόεδρο της Βουλής, η Όλγα Γεροβασίλη. Η επιστολή θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια την Τετάρτη.
10: Ένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: δρόμο. Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας.
8: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και έναν συνολικό δικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με αντίπει να προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Θα απαντήσουμε στις τουρκικές προκλήσεις από θέση ισχύως το ηχηρό μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Άγκυρα. Την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής η Όλγα Γεροβασίλη. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή. Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα. Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
9: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένος μαζί σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάση στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν μας επηρεάζουν και δεν συζητούμε τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και στα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030. Αντίστροφα εντωμεταξύ μετρά ο χρόνος για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη πλησίων της οδού Αριστοφάνους, επί τόπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Σε εξέλιξη παραμένουν οι δασικές φωτιές στον Παϊτάνη Γρεβενών και στον Ορεινό Όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Την απόφαση της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως η Όλγα Γεροβασίλη.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δύο χρυσά, τρία αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο στην κολύμβηση κατέκτησε η χώρα μας τη χθεσινή ημέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Τα χρυσά μετάλλια πήραν ο Απόστολος Χρήστου στα 50 Ιπτίο και η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 Πεταλούδα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, πες μου το ονοματάκι σου, γιατί έχω ξεχάσει και πώς έλεγε.
1: Εμένα νομίζω ότι με λένε Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εσένα μου είπανε ότι σε λένε Μάνο Νιφλή, το οποίο κάτι μου θύμιζε.
0: Αυτό.
1: Λέω, πρέπει να είναι αυτός που κάναμε μαζί εκπομπή κάποτε.
0: Αυτές είναι οι υγιείς αντιδράσεις των ανθρώπων που γυρίζουν από διακοπές. Αυτή είναι η υγιής αντίδραση του οργανισμού.
1: Κοίτα να δεις, σεβόμαστε και εφαρμόζουμε τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος.
0: Πολύ συνδικαλιστικά ξεκίνησες.
1: Δεν είναι συνδικαλιστικό, είναι πολιτικό, δεν είναι.
0: Πολύ αριστερά μου ξεκίνησες και δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Γιατί είναι αριστερό το να είναι η καθιερωμένη ετήσια άδεια.
0: Δεν είχες τίποτα περίεργες παρέες στις διακοπές σου?
1: Μα τίποτε απολύτως.
0: Εννοώ με αριστερούς.
1: Όχι, αν και πρέπει να σου πω ότι έψαχνα για κάνα δεξιό και ντρεπόντουσαν.
0: Τους έψαχνες τον τουφέκι?
1: Μα ανθρώπους που τους γνωρίζω, ρε παιδί μου, και οι οποίοι έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη με τα δυο τους χέρια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με το που με βλέπαν από μακριά, ερχόντουσαν κοντά και μου λέγανε να μου κοπεί το χέρι. Και σου έλεγα, γιατί να σου κοπεί το χέρι?
0: Εντάξει, εγώ δεν είδα, επειδή είχα επαφές με, όταν λέω επαφές, στο πλαίσιο των διακοπών, έτσι, άνθρωποι που συναναστράφηκα, τους συναναστράφηκα κοινωνικά.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν που έχουν ψηφίσει οι Μητσοτάκη και τα λοιπά.
1: Α, έτσι,
0: Είδα και τους άλλους στις παρέες, επειδή είχε πολλά χρώματα η παρέα. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει διαφόρων πολιτικών αποχρώσεων. Δεν τους είδα μετανοημένους. Ο καθένας την επιλογή του, είτε όποια επιλογή και να έχει κάνει, και για Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα για ανθρώπους οι οποίοι κυρίως ασχολούνται με το εμπόριο, επαγγελματίες.
0: Εκεί έχει τσαντίλα, έχεις δίκιο. Εκεί έχει τσαντίλα, έχει μπόλικη τσαντίλα. Δεν θυμάσαι που λέγαμε λίγο πριν φύγουμε για τις διακοπές με τη συνέντευξη αυτή του Πρωθυπουργού που λέει ότι ήρθε η ώρα να δούμε και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Εντάξει, και επίσης λέγαμε ότι αν το κάνει κάτι που θα έπρεπε να το έχει κάνει πολύ πιο πριν, κατά τη γνώμη μου, αλλά τώρα τη μετράει η δικιά μου γνώμη. Αλλά είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπορεί να πάει γρήγορα σε εκλογές, παρόλο που δεν ξέρεις ποτέ πώς μεταστρέφεται η κοινή γνώμη, αν τη μετρήσει και δει ότι τα ψώνισαν τα μέτρα. Γιατί η ΔΕΘ φέτος νομίζω θα είναι αφιερωμένη.
0: Θα βγάλει πράγμα,
1: θα βγάλει αφιερωμένη στους μικρομεσαίους. Θα είναι μια πασοκική ΔΕΘ κανονικότατα.
0: Να σου πω όμως κάτι. Νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά για το Μητσοτάκη. Γιατί το λέω? Όσο πιο πίσω πηγαίνει τις εκλογές, δείχνει ότι το πρόβλημα η τσαντίλα παραμένει. Έχει ένα δεδομένο. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει ένα δεδομένο. Έχεις τσαντίλα αυτών των οικονομικών κοινωνικών ομάδων, έτσι, δεδομένη τσαντίλα. Από την άλλη έχεις μια αντιπολίτευση που δεν δείχνει στο πέρασμα του χρόνου όσο περνάει ο καιρός ότι ανεβαίνει, αντιθέτως, ότι κάθεται. Δεν θα πω ότι πέφτει η αντιπολίτευση στο σύνολό της, κατάλαβες, αλλά κάθονται τα πράγματα. Δεν είναι «Ω, Γιούργια στα ταμπούρια ήρθε», να το πω έτσι.
1: Δεν υπάρχει ενθουσιασμός.
0: Ήρθε ο Τσίπρας, ήρθε η Καριστιανού, ήρθε, αναφέρομαι στα νέα κόμματα κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατμόσφαιρα. Δείχνουν ότι τα πράγματα ψιλοσταθεροποιούνται. Οπότε θεωρώ ότι σοφά σκέπτεται ότι άσε το χρόνο να κυλήσει. Γιατί όσο κάθονται τα πράγματα στην αντιπολίτευση, εμένα μου δίνεται χρόνος και με αφορμή με εκείνη στη ΔΕΘ να εξαγγείλω πράγματα. Νομίζω.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Και κυρίως να τα δούνε.
0: Αναγκιά σου.
1: Διότι εδώ που τα λέμε, γι' αυτό γίνονται οι εκλογές στις δημοκρατίες. Γιατί ο άλλος σου λέει για να δω τι θα κάνεις. Για να δω τι έκανες. Για να δω τι κάνεις για μένα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι η ΔΕΘ αυτή τη χρονιά είναι αφιερωμένη στους μικρομεσαίους. Δικαίως.
0: Έχουν, καταλαβαίνω από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και τα λεγόμενα και τις δηλώσεις που γίνονται, ότι υπάρχει ένα σύνθημα για τη ΔΕΘ. Μία λέξη. Γιατί το λέω αυτό? Το πρωί βγήκε ο κ. Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, και άκουσα σε άλλο ραδιόφωνο κάποια στιγμή, σε δελτιοειδήσεων, ότι βγήκε και μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και χρησιμοποιούσαν μετεπιτάσεως και οι δύο την ίδια ακριβώς λέξη. Συνέπεια.
1: Ναι.
0: Αίσθησή μου είναι, δεν έχω ρεπορτάζ.
1: Όχι, όχι, καλά. Η αίσθησή σου είναι
0: έτσι
1: δικαιωμένη.
0: Όπως το τσίπισα είναι ότι θα πάνε σε μια τέτοια, προς μια τέτοια κατεύθυνση που λέει ότι είσαι συνεπής, κερδίζεις και θα σου δώσουμε ακόμα περισσότερα.
1: Αυτό θα πει και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο που γίνεται αυτή την ώρα. Ότι ακούστε να δείτε, θέλω από όλους σας, την κυβέρνησή

0: του δηλαδή, να τελειώσετε όσα έχετε βάλει μπροστά, όσα έχουμε πει ότι πρέπει να γίνουν, και θέλω να αποδείξετε ότι υπήρξαμε συνεπείς στη δουλειά που κάναμε αυτή την τετραετία μεταξύ μας. Αυτή είναι η τετραετία που μετράει για το Μητσοτάκη, η προηγούμενη λόγω της πανδημίας.
1: Συμφωνώ.
0: Ήταν χάρισμα.
1: Συμφωνώ.
0: Χάρισμα ήταν τώρα, συμφωνώ, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, αλλά χρησιμοποιεί και τη συνέπεια ως προς τους πολίτες σε σχέση με τη φορολογία με το υπόλοιπο κομμάτι. Δηλαδή, αυτοί που είστε συνεπείς θα ανταμυφθείτε.
0: Εκεί,
1: αυτό
0: εκεί, είναι, εκεί είναι το θέμα. Ο θυμός που σου είπα είναι κυρίως διότι έχουν θέμα με την εφορία.
1: Ναι, έτσι.
0: Τώρα πια δε, ποιος πιτσιλής, ποια ανεξάρτητη διαρχή, ποιος διοικητής, ποια τέτοια εφορία. Σου λένε κυβέρνηση, εφορία.
1: Εφορία.
0: Η οποία τους έχει ρημάξει.
1: Ναι.
0: Από κάθε άποψη. Ναι. Θα σου πω ένα πράγμα πάντως το οποίο μου το είπανε πολύ και συμφωνώ απολύτως. Βγαίνει η ΑΔΕ και λέει, επειδή δεν είμαι έτοιμη να σας δώσω τη δυνατότητα να εκδίδετε όλα σας τα φορολογικά στοιχεία μέσα από το δικό μου σύστημα, το κρατικό που το έχουμε πληρώσει, δικό μας είναι, θα πρέπει να αγοράζετε τις υπηρεσίες μιας ιδιωτικής εταιρείας, γιατί νομίζω δεν υπάρχει δεύτερη, ότι είναι σχεδόν μονοπόλιο, η οποία τη χρεώνει την υπηρεσία αυτή από 200, 300, 500, 1000 μαθαίνω για επιχειρήσεις ενός κάποιου μεγέθους. Και κάτσε ρε φίλε, γιατί να πρέπει εγώ να αγοράσω συνδρομή σε μια εταιρεία για κάτι που είναι μια συναλλαγή με το δημόσιο αποκλειστικά?
1: Έτσι, έχεις δίκιο. Είναι, αυτή η ιστορία δεν είναι τωρινή. Θέλω να πω ότι...
0: Ναι, αλλά τώρα έχει αρχίσει και τσούζει πολύ,
1: από
0: μάλλον.
1: Τότε, από τότε που βγήκε, υπήρχε διαμαρτυρία σε αυτό, ότι από πού και σου μου ζητάς εμένα υποχρεωτικά να έχω. Άλλο να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει μια εταιρεία που οποία.
0: Αν σ' αρέσει, αν σε βολεύει.
1: Με βολεύει, παίρνω την εταιρεία του Μπάμπη του Παπαδημητρίου και επειδή μου.
0: Από μένα είναι εντάξει για μένα. Ναι. Άλλο αυτό.
1: Οκ. Okay. Αλλά το γεγονός ότι σε υποχρεώνει να περάσεις μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας είναι πρόβλημα. Και είναι. Σου λέει,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ακούγα συχνά και έλεγα, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε ότι πρέπει να τελειώνουμε με τη φοροδιαφυγή. Αλλά ακούγα συχνά το εξής. Μα πήγε και επειδή δεν είχε κόψει μια απόδειξη, του βάλαν πρόστιμο, του κάνανε εκείνο, του κάναν το άλλο. Και πώς θα δουλέψουν οι άνθρωποι, 2 μήνες έχουν, 1 μήνα έχουν, αναλόγω και σε ποια περιοχή είσαι. Γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν 1 μήνα. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Και σου λέει να πάρα πιάσει τους μεγάλους. Όλο αυτό το πράγμα. Τα επιχειρήματα είναι γνωστά. Και όταν τους λες, εντάξει παιδιά, αλλά είπαμε, όχι φοροδιαφύγη. Τώρα, άμα τον έπιασε, τον έπιασε. Έλα όμως που φαίνεται ότι το σαφάρι των εφοριακών έχει πάρει διαστάσεις.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι καθημερινά σε όλες μου συναλλαγές στην Αίγινα ήταν από ό,τι ψώνιζα, από οτιδήποτε άλλο, και υπήρχε περίπτωση να δώσω 2 ευρώ ρε παιδί μου και τα λοιπά, και πήγαινε να φύγω. Μου λέγανε, μη φεύγετε, σας παρακαλώ, μη φεύγετε, πάρετε την απόδειξη. Είναι εδώ η εφορία. Ήταν καθημερινή ζήτηση. Είναι εδώ η εφορία. Είναι εδώ η εφορία. Είναι εδώ η
0: εφορία. Και λογικό, σε πιάσει για 2 ευρώ τώρα και να σου ρίξει πρόστιμα.
1: Θέλω να σου πω. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις, εδώ είναι όταν δημοσιολογείς. Είναι και δύσκολο να το πεις. Πώς θα πεις, δεν θα πεις καλά τους κάνει, αλλά από την άλλη πλευρά λες, ρε παιδάκι μου, ο ένας είναι συνεπής, ο άλλος δεν είναι συνεπής. Δηλαδή βρέθηκα σε μαγαζί το οποίο ανάθεμα δεν έκοψε ποτέ απόδειξη. Ποτέ απόδειξη. Ποτέ, γιατί πήγαινα συχνά. Δεν έκοψε ποτέ απόδειξη.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα είναι να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις συνέχεια.
1: Την χάνει στην παρέα να βρεθεί ένας άνθρωπος που γνώρισε τώρα, ο οποίος έχει διαθέτει μαγαζί εστίαση στην Αθήνα. Και τόλμησε να το ρωτήσω. Του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Τι, άκου το ερώτημα. Τι ποσοστό αποδείξεων δεν κόβεις? Έτσι. Και μου απαντά, το 2-3%. Πρόσεξε. Αυτό είναι το κομμάτι που σου απαντά, τόλμησα να το ρωτήσω, και ο άνθρωπος, δεν ξέρω, μπορεί να μου λέει ψέματα, μπορεί να μου λέει αλήθεια.
0: Είναι πολύ λίγο
1: αυτό.
0: Πάντως.
1: Okay, το 2-3%.
0: Είναι εστίαση αυτό που
1: εστίαση, λέει. Εστίαση. 2-3%. Και την κουβέντα την πιάσαμε γιατί είναι μαγαζιά γενικότερα, προφανές δεν μιλάω μόνο την Αίγινα, που δεν ξέρουν τι σημαίνει απόδειξη. Δεν ξέρουν τι σημαίνει απόδειξη. Δεν είναι και αυτό καλό.
0: Όχι.
1: Δεν είναι καλό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα σαφάρι που λέγαμε πριν των εφοριακών, αν δεις τι βγάζουν, δηλαδή τι αποτελέσματα δίνουν, είναι πρόβλημα. Όταν το έλεγα, έλεγα, το συνόδευα πάντα ότι, παιδιά, απόδειξη, με την έννοια ότι να σας το αποδείξω δεν έχω. Αλλά ότι η φοροδιαφυγή δεν έχει πέσει, γιατί λέμε συνεχώς ότι είμαστε πιο συνεπείς στο ΦΠΑ.
1: Εμπειρικά και εγώ μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να το αποδείξω με στοιχεία.
0: Με στοιχεία, ναι. Αλλά νομίζω ότι το ποσοστό της φοροδιαφυγής πρέπει να παραμένει υψηλό και μεταξύ μας είναι τόσοι πολλοί οι φόροι.
1: Ναι.
0: Είναι τόσοι πολλοί που είναι, βγάζεις λεφτά όταν φοροδιαφεύγεις.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς όπως το λες. Είναι τόσο υψηλή η φορολογία που βγάζεις πολλά λεφτά όταν δεν πληρώνεις φόρους. Τι γίνεται τώρα.
0: 24 ΦΠΑ, 13 στην εστίαση.
1: Να σου πω το άδικο. Το άδικο ποιο είναι. Πηγαίνω στην ταβέρνα του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου λέει ότι εγώ δεν. Εντάξει, δεν ακόψω απόδειξη. Σου φέρνει την παραγγελία, σου βάζει και πάνω ένα μαρκαδόρο, σου λέει ήταν 100 και στο κάνω 80. Εντάξει, σου γράφει πάνω το 80. Για σένα μόνο. Ναι. Και καλά. Πληρώνω στα 80. Αυτός ο κερατάς, το κακό που κάνει, ποιο είναι? Που δεν είναι έντιμος ούτε στη σχέση του με το κράτος, ούτε στη σχέση του με τον πελάτη. Δεν σου έχει κόψει καν τα λεφτά που έχει κλειτώσει το ΦΠΑ.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι μόνο αυτά. Κοίτα,
1: και 24... Και μου παίρνει το ΦΠΑ. Εγώ σου λέω μόνο για το ΦΠΑ. Και μου παίρνει το ΦΠΑ, έτσι. Μου κάνει μία έκπτωση επί, επί ενό μέρου του φόρου που θα πλήρωνε. Δηλαδή παίρνει και κομμάτι του φόρου.
0: Που είναι 27.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Είναι 27, σαν 24. 24 και 5. Ναι, όχι, 22 στα κέρδη.
1: Ναι.
0: Στα κέρδη. Στα καθαρά. Και όταν το μοιράσει, για να το πάρει να το κάνει κάτι, πρέπει να πληρώσει και 5. Είναι το μέρισμα, έτσι. 27. Και βάλε και τίποτα άλλο από εδώ, από εκεί που έχει. Είναι λογαριασμός δηλαδή.
1: Εγώ έγινα κακός φέτος. Έγινα κακός γιατί ερχόταν από στην ταβέρνα μου. Ήρθε μια-δυο φορές και τον θεωρώ πολύ τσιμπημένο, ας πούμε. Που είπε ότι εντάξει, δεν θα ξαναπάμε η παρέα και τα λοιπά. Αλλά πήγαμε μια-δυο φορές. Τσιμπημένος αρκετά, δηλαδή παράλογο. Δεν ήταν κανονικός. Okay. Και στο τέλος φέρνει την παραγγελία για λογαριασμό.
0: Ναι. Το δελτίο παραγγελίας.
1: Τα χρήματα είναι αυτά. Σας παρακαλώ, θα περιμένω και την απόδειξη γιατί χρειάζομαι. Το με τι τσαντίλα πήγε και ήρθε, δεν φαντάζεις.
0: Ναι, βέβαια τώρα αυτά που κάνει ο Πιτσιλής που είναι σωστά. Έτσι, γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, ειδικά όσοι πληρώνουμε φόρους, λέμε ότι αν δεν μαζευτούν οι φόροι, θα χρειαστεί να πληρώσουμε περισσότερο ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνουν οι μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Που είναι το άλλο πράγμα που θα κάνει ο Μητσοτάκης. Ελπίζω τουλάχιστον να βάλει λίγο μυαλό, γιατί έπρεπε να το έχει κάνει πέρυσι. Έκανε μια σωστή κίνηση στα μέσα της χρονιάς. Και το είδανε οι μισθωτοί. Και οι νέοι ακόμη καλύτερα μέχρι τα 27 τους είδανε ότι πράγματι μειούμενη η φορολογία εισοδήματος κάτι παίρνει παραπάνω στην τσέπη. Τώρα θα το κάνει πιο συστηματικά, ελπίζω, γιατί έχει ένα δογματισμό με αυτό το οικονομικό επιτελείο. Ελπίζω ότι ο Πιερακάκης, που είναι πιο μοντερνιστής, παιδί μου, από τους άλλους, και αυτό περιμένουμε και από τον ΚΑΠΑ2, να πει ότι okay, παιδιά, το σωστό είναι την αριθμοποίηση της κλίμακας για τους μισθωτούς.
1: Συμφωνούμε.
0: Δηλαδή, τώρα επειδή το λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση.
1: Επίσης, έλεγε κάτι άλλο ο κύριος Μαρκόπουλος το πρωί που επέμενε στο ότι. Ξέρεις, μια λογική κριτική που ασκείται από το να λέμε γενικά πολύ ψηλή φόρη κτλ. Είναι αυτό το μείγμα φορολογίας έμεσων και άμεσων φόρων. Το μείγμα είναι κακό. Έτσι, ο τρόπος, ο σχεδισμός, η ισορροπία. Δεν υπάρχει ισορροπία. Και η απάντηση του κύριου Μαρκόπουλου ήταν: ξέρετε, αυτά τα παίρνουμε για να φτιάξουμε σχολεία, να κάνουμε υποδομές και τα λοιπά.
0: Αδελφέ, τον καημένο του Δημήτρη, τι έχει πάρει και αυτό τον έκανε υπουργό.
1: Τι είναι αυτά που λες?
0: Δεν τα έχει ξαναπεί ποτέ στη ζωή του, βεβαίως.
1: Ξέρω, αυτά είναι για να γίνονται υποδομές, να γίνονται σχολεία και τα λοιπά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά θέλω να πω με λίγα λόγια, επειδή γκρινιάζουμε συνέχεια και λέμε, ας πούμε, πολλές φορές σκοτωνόμασταν πέρσι για το ΦΠΑ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση και οτιδήποτε άλλο. Είναι το μείγμα που σε γονατίζει. Είναι το μείγμα που σου κάνει. Έτσι, δεν είναι. Κάτσε. Το ένα μόνο.
0: Τώρα που λες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω ότι ενδεχομένως μπορεί να έχεις λόγο να πεις καλές κουβέντες για την κυβέρνηση, διότι έχει φτάσει σε σημείο που τώρα επιδοτεί συνεχώς τις βενζίνες και τα πετρέλαια.
1: Ναι.
0: Τα καύσιμα. Αν αντί να τα επιδοτεί, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω ότι θα έχει κάνει τη σωστή κίνηση.
1: Δεν νομίζω ότι θα το κάνει.
0: Δεν λέω ότι θα το κάνει, δεν ξέρω, αλλά το ορθολογικό.
1: Το
0: ορθολογικό είναι να πει αυτό που το κάναν και άλλα κράτη. Δεν είναι αυτό που λέγανε δυστυχώς και το λέγανε και στους ΣΥΡΙΖΕ, οι ΣΥΡΙΖΕ και αυτά, ότι μας το ζητούνε. Μας το ζητούνε. Μας το λένε, κάντε το. Ποτέ δεν είπε η Επιτροπή, κάντε το. Είπε, αν δεν θα το κάνετε, μπορείτε. Δεν έχουμε αντίρρηση. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνει, διότι από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί.
1: Μπάμπη, δεν νομίζω ότι το κάνει.
0: Και το άλλο που πρέπει να γίνει.
1: Δεν νομίζω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πρέπει να προχωρήσεις. Είναι ότι. Δεν
0: ευκαιρία
1: νομίζω.
0: Ευκαιρία να
1: κάνεις,
0: πιω και μια γουλιά νερό.
1: Ακούγοντας τη θέση του Πρωθυπουργού για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
0: Κάτσε, μη με πας εκεί.
1: Όχι, σε πάω από εκεί. Σε πάω εκεί γιατί, γιατί για να επιτύχει, βλέπω ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι υψηλή φορολογία και όλο αυτό για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
0: Όχι,
1: γι' αυτό, ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ότι για την πρόωρη. Δεν μπορώ να μειώσω τα έσοδά μου. Να το θέσω διαφορετικά. Δεν πειράζω καθόλου τα έσοδά μου για να μπορέσω να επιτύχω το στόχο της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Το οποίο επίσης φέρνει λεφτά, αλλά στο μεταξύ δεν ξέρω αν μπορεί να βρει αυτή την εξίσωση.
0: Κάτσε τώρα γιατί την έπαθα.
1: Ναι.
0: Αλλά μάνας νυφλής. Ξέχασα τι ήθελα να σου πω. ήθελα να σου πω το εξής. Αν θυμάμαι καλά τι ήθελα να σου πω. Ότι το άλλο που πρέπει να γίνει είναι έκαναν την κίνηση, πολύ τους ευχαριστούμε, τα δηληστήρια, οι δύο μεγάλες εταιρείες, δεν έχουμε τρίτη τέλειως, οι δύο μεγάλες μας, να πάρουν από τα κέρδη τους λεφτά και να τα βάλουν σε μείωση της τιμής στο δηληστήριο, στην πηγή. Αυτό που λέμε το χωράφι. Πώς λέμε χωράφι, ράφι. Στην περίπτωση των καυσίμων είναι το δηληστήριο το χωράφι. Λοιπόν, καλά-καλά, τους ευχαριστούμε πολύ, αλλά πρέπει ή να το συνεχίσουν ή να αποφασίσει η Ευρώπη πλέον. Αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να περιμένουμε την Ευρώπη. Ειδική φορολογία, όπως το έκανε ο Μητσοτάκης και χάλασε τις σχέσεις του με μία εκ των δύο εταιριών. Τις χάλασε άσχημα δηλαδή τότε, γιατί η αλήθεια είναι το έκανε, μπρουτάλ, ρε παιδί. Πολύ μπρουτάλ. Είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Αλλά τώρα πλέον πρέπει, επειδή είναι εξαιρετική η κατάσταση και τα κέρδη που δημιουργούνται δεν είναι κέρδη που αναμένει ένα δηληστήριο από τη δουλειά του, είναι κέρδη που προκύπτουν από την κατάσταση της τρέλας στην αγορά. Η τραμπική αγορά πετρελαίου, έτσι, είναι φρουρή της επανάστασης, τρέχα γύρευε. Να πούνε ότι παιδιά, θα φτιάξουμε ένα σύστημα φορολόγησης. Ένα σύστημα φορολόγησης. Περιμένω από τον. Α, είδες πάλι ο Πιερακάκης, που είναι και επικεφαλής του Eurogroup.
1: Καλά, προφανώς.
0: Επειδή θα γίνει συζήτηση μεταξύ των υπουργών των οικονομικών, περιμένω να. Εντάξει, δεν θα πει τη θέση του, είναι πρόεδρος, πρέπει να μιλήσει τελευταίος. Αλλά να γύρει προς τα εκεί η πλάστικα.
1: Πάντως. Εγώ θα περιμένω, γιατί αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Πετράκη
0: για το θέμα της αποπληρωμής χρέους.
1: Να τον ρωτήσουμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, αν μπορεί, να βρεις την εξίσωση, για παράδειγμα, που θα λέει ότι, ξέρεις, να πιέσω τόσο όσο τον κόσμο για να μπορέσω να αποπληρώσω και το χρέος νωρίτερα. Ή αν έχει νόημα και αν σχετίζεται ότι γονατίζω τον κόσμο για να αποπληρώσω νωρίτερα το χρέος.
0: Εμένα το ερώτημα, θυμίσω να το ρωτήσουμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τα λεφτά για την αποπληρωμή τα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν προκύπτουν δηλαδή με αύξηση της φορολογίας. Είναι τα έσοδα που έχει το κράτος, συν τα αποθεματικό, αυτό το περίφημο μαξιλάρι, διότι το μαξιλάρι είναι ήδη στα 31 δις. Ήταν 37, υπήρχε κάποια στιγμή 40. Ήδη το είδα στα στοιχεία που έβγαλε πριν λίγες μέρες. Ο ΔΙΧ είναι στα 31 και μπορείς να το μειώσεις κι άλλο. Αν προκύπτει δηλαδή από τέτοιου είδους χρηματοοικονομικές πράξεις, δεν χρειάζεται δηλαδή να τα πάρεις από τη φορολογία. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση, είναι αρκετά τεχνική, δεν είναι απλή. Εγώ βεβαίως συμφωνώ απολύτως, όταν χρωστάς όσα χρωστά η Ελλάδα, πρέπει να κάνεις κάτι, κάτι σημαντικό, ό,τι μπορείς να μειώσεις το χρέος. Είναι πολύ βασικό.
1: Ναι,
0: για πέρα πώς πέρασε όμως. Γιατί πιάσαμε κουβέντα τώρα.
1: Είναι συνδυασμός. Εντάξει, καλά, η καθημερινότητά μας είναι. Πώς να περάσω. Την γενίτσα μου δεν την αλλάζουμε τίποτα. Είναι όσο μπορείς.
0: Το παιδί πέρασε καλά, παιδί μου.
1: Βέβαια.
0: Τι μετράτε εσείς, δεν μετράτε τίποτα. Εσείς είσαστε υπηρέτες.
1: Άναγκια σου.
0: Πέρασε καλά το παιδί.
1: Μια χαρά πέρασε. Τέλος. Μια χαρά
0: πέρασε. Αυτό μετράει.
1: Πηγαίνοντας σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, λέει ο Μάκης, ναι, ρε ξυπνόπαιδα, σιγά μην σας αφαιρέσει όλο το ΦΠΑ. Τα λεφτά τα μαύρα που παίρνετε κάτω από το τραπέζι φαίνονται πουθενά. Αδελφέ, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ούτε ένα ευρώ μαύρο, οπότε ας το απευθύνσεις πουθενά αλλού. Δηλαδή, αν αλλάξει συχνότητα και πετύχεις κάποιον που παίρνει μαύρα, εκεί. Ή σε όλους αυτούς που κάποιοι, επειδή θέλω να το πω, που κάποιοι ακροατές προσκυνούσατε χρόνια και διαπιστώθηκε ότι τελικώς δεν ήταν τόσο έντιμοι όσο ακούγονταν. Γι' αυτό, όχι, εδώ αδελφέ, δεν έχει.
0: Όχι, προσκυνούσαν, επαναλάμβαναν και στα ανά την επικράτεια καφενεία με. Ως προσλητισμένοι φανατικοί μουσουλμάνοι, δηλαδή,
1: έτσι.
0: Ή ορθόδοξοι Εβραίοι, κάτι από τα δύο. Πάντως τα επαναλάμβαναν τότε τα όσα έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας, ο οποίος έγινε διάσημος μετά θάνατον άνθρωπος για αυτά. Να σας πω και κάτι τώρα για να γνωρίζετε πιο ένδο επαγγελματικό. Υπήρχαν. Εδώ και καιρό δεν υπάρχουν, διότι κόπηκε κάποια στιγμή η δυνατότητα των επιχειρήσεων της τηλεοψίας και τα λοιπά, να έχουν ένα κεφάλαιο, ένα κομμάτι των εσόδων τους να το διαχειρίζονται κατά βούληση. Αυτό κόπηκε. Άρα από εκεί τα παίρνανε. Τώρα, αν ένας επαγγελματίας.
1: Οφείλω να σου πω ότι δεν κάνω τώρα τον καθαρό, τον έτοιμο κτλ. Δεν μου έτυχε ποτέ και ποτέ μαύρα.
0: Ούτε σε καταλαβαίνω.
1: Και γι' αυτό τσαντίζομαι, βλέπεις και το συζητάμε, τσαντίζομαι όταν καλούμε να πληρώσω μαύρα. Τσαντίζομαι, γιατί δεν μπορώ να.
0: Ναι. Οι αμοιβές των επαγγελματιών στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στη τηλεόραση και σε ορισμένα άλλα είναι υψηλές. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, αφού η αγορά είναι αυτή. Γιατί δεν λέμε, γιατί το λένε όλοι, πω από τι λεφτά παίρνουν αυτοί ή λένε αυτό, παίρνουν μαύρα. Γιατί ρε παιδιά, όταν ένας ποδοσφαιριστής παίρνει εκατομμύρια, δεν λέμε κουβέντα. Και το θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό, βεβαίως. Γιατί όταν μια influencer βγάζει με τον κόπο της ή με οτιδήποτε άλλο εκατομμύρια, λέμε βέβαια είναι τα social media. Γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν να μην πληρωθούν καλά.
1: Να πω και κάτι άλλο, περίμενε. Γιατί υπάρχει ένας, όταν λέω, ας πούμε, έχω δουλέψει εκεί και τα λοιπά, και μου λένε, ο τάδε που παίρνε πόσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα και τα λοιπά. Και προσπαθώ να εξηγήσω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτοί οι άνθρωποι, από τους στάρ της τηλεόρασης παλαιότερα, ρε παιδί μου, είτε στην ενημέρωση είτε την ψυχαγωγία, τους εξηγώ ότι τα έφερναν τα λεφτά.
0: Παίρνανε πολύ λίγα σε σύγκριση με το τι έφερναν. Το ένα.
1: Ακριβώς.
0: Το δεύτερο, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά που ακούγονται, που τα περισσότερα δεν είναι και σωστά, αλλά από αυτά που παίρνουν, το 55% πηγαίνει στο κράτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το 55%.
1: Άστη φορολογία, ρε παιδί μου, το ίδιο πηγαίνει.
0: Άστη φορολογία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πηγαίνει και του μισθωτού και του ελεύθερου επαγγελματία.
0: Δεν πάει το 55%, όλα και όλα.
1: Αλλά το βασικό, αυτό που ξεκινά είναι ότι κάποιο που παίρνε 1000 ευρώ, λέω εγώ τώρα, έπαιρνε 50.000 ευρώ το μήνα. Έφερνε 80, 90, 100 χιλιάδες.
0: Εγώ 50.000 δεν ξέρω κανέναν. Ξέρεις εσύ.
1: Που έπαιρναν 50.000 το μήνα. Αλήθεια,
0: ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω.
0: Αλήθεια. Πάμε διάλειμμα.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράδοσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23172.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Κατευθείαν στον προσκεκλημένο μας. Μην μη κουβέντα, μην πεις. Για να πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον γνωστό διεθνολόγο και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλημέρα, κύριε Φίλη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Γεια σας.
0: Είστε καλά?
2: Για την ώρα.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Δεν
0: Φίλη.
1: Μας τα λέτε καλά,
0: μια χαρά.
1: Φίλη.
0: Όλοι μας για την ώρα είμαστε.
1: Ναι, αλλά με πρόλαβε. Καλά. Ήθελα να το πω εγώ και την ώρα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί το λέτε όμως, για εξηγήστε μας.
0: Για πείτε μας.
2: Υπάρχουν πολλές, είμαστε στην αρχή της σεζόν, που δεν είναι μόνο τηλεοπτική ραδιοφωνική, είναι και για εμάς, οπότε έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Με πρώτη για εμάς τους Παναθηναϊκούς να περάσουμε την Πέμπτη τον αντίπαλό μας από την Τσεχία και να βρεθούμε στους...
1: Κάτσε να σταυρώσω τα δάχτυλα όσο μιλάω, φίλε.
2: Να βρεθούμε στου ομίλου του κόμματο.
0: Καλά, τώρα εντάξει, εδώ από την Κηφισιά δεν ξέρω τι θα κάνετε. Για να τον πειράξω.
1: Τι θέλει, Νιφλή, τι θέλει.
0: Είναι γνωστό βάζελο τώρα ο Φίλη. Λοιπόν, κύριε
1: Φίλη, μην μιλάτε με τον Νιφλή.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι μα γίνεται. Γιατί από τη μία πλευρά, τώρα στην εικόνα η οποία συντίθεται από την πλευρά τη Τουρκία. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Θα μου πει κανείς πώς μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα με την Τουρκία. Αλλά έχουμε την οριοθέτηση των πάρκων. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή χωρίς να ξέρει κανένας το πότε, πού και τα λοιπά. Το νομοσχέδιο τη Γαλάζια Πατρίδα. Και αναρωτιόμαστε όχι το που πάει, αλλά έχει ανοίξει και η συζήτηση και η εσωτερική κόντρα. Όχι, πρέπει να απαντήσουμε σε προκλήσεις, πρέπει να προχωρήσουμε και στις συμβολικές κινήσεις. Πού βρισκόμαστε?
2: Ότι πρέπει να είμαστε προδραστικοί περισσότερο από ότι αντιδραστικοί, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν, ότι είναι το βέλτιστο.
0: Mm-hmm.
2: Δεν συμβαίνει πάντα, ειδικότερα σχέσεις με μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας, αλλά οπωσδήποτε το καλό σε σχέση με την Τουρκία και εμάς είναι ότι δεν μπορούμε ποτέ να εφησυχάσουμε.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έχουμε καλό και κακό μαζί, θα πει κανείς, γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε στην κεντρική Ευρώπη, στη βόρεια Ευρώπη και να μην είχαμε ένα τέτοιο γείτονα. Αλλά επειδή η γεωγραφία είναι πεπρωμένο, είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία πράγματι θέσπισε αυτά τα δύο πάρκα, στα οποία όμως ακόμα δεν έχει δώσει περιεχόμενο σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Το μόνο το οποίο ξέρουμε με βάση το προεδρικό διάταγμα είναι ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων των τουρκικών, κάτι το οποίο είναι ευθέως παράνομο σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας, διότι ένα θαλάσσιο πάρκο είναι εθνικό. Άρα από το όνομα και μόνο καταλαβαίνουμε ότι συνιστά κυριαρχία. Επομένως δεν μπορεί να επεκταθεί όπως έκανε η Ελλάδα. Η Ελλάδα στα πρώτα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε συμπεριέλαβε περιοχές οι οποίες είναι εκτός των χωρικών της υδάτων. Όχι εκτός των χωρικών της υδάτων, δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Η Τουρκία λοιπόν κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο που από τη μία παρανόμησε, από την άλλη όμως δεν έχει δώσει περιεχόμενο, δηλαδή ποιες δραστηριότητες εντός αυτών των θαλασσίων πάρκων η Τουρκία θα επιβλέπει, θα απαγορεύει ενδεχομένως σε σχέση με την αλληλεία, σε σχέση με τις έρευνες θαλάσσης και ούτω καθεξής. Αυτό δεν έχει προσδιοριστεί λοιπόν στο προεδρικό διάταγμα και αναμένεται να γίνει σε αυτό που αναφέρατε, δηλαδή στην νομοθεσία περί γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
2: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Υπάρχουν, σίγουρα δεν πρέπει να αντιδράσουμε σπασμωδικά. Πρέπει να κινηθούμε, εννοείται, ακολουθώντας την πεπατημένη, δηλαδή με επιστολές, με δικούς μας χάρτες, με επεξήγηση των θέσεών μας σε όλα τα φόρα, από τον ΟΕΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το ΝΑΤΟ, τους οργανισμούς όπως είναι ο IMO και οι διάφοροι οργανισμοί που σχετίζονται με τα θαλάσσια και τα εναέρια ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου εν προκειμένου, αλλά συνολικά στον κόσμο. Θα πρέπει όμως να κινηθούμε και με έναν τρόπο, θα έλεγα, πιο ευέλικτο. Δηλαδή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και με τις χώρες που έχουμε μπεδώσει τη σχέση μας, όπως ας πούμε είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, να μην γελιόμαστε, είναι απομονωμένο διεθνώς περισσότερο παρά ποτέ. Έχει μια ηγεσία η οποία έχει σοβαρά προβλήματα ακόμα και με τις ΗΠΑ. Είναι μια χώρα η οποία έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Άρα, κατά την άποψή μου, διατηρούμε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, σαν κόριο οφθαλμού, για λόγους που νομίζω καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι. Αλλά δεν περιμένουμε ότι το Ισραήλ θα βάλει πλάτη σε αυτή τη φάση για την Ελλάδα ή για την Κύπρο, γιατί έχει τα δικά του προβλήματα να αντιμετωπίσει. Το είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έτσι κι αλλιώς δεν περιμένουμε τις πλάτες κανενός. Πρέπει να έχουμε τις δικές μας. Και πώς οι δικές μας πλάτες γίνονται ισχυρότερες? Μέσα από συμπράξεις και από συμμαχίες. Έχουμε ξεχάσει, η αλήθεια είναι, εδώ και χρόνια τα Βαλκάνια. Θα πρέπει να στραφούμε και πάλι στα Βαλκάνια. Είναι μια περιοχή η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ο φυσικός μας χώρος, αλλά και μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, έχει όμως και δυνάμεις συμμάχους για εμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα χαρτί το οποίο πολλές φορές το υποτιμούμε και είναι και λογικό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ρόλο ούτε καν στο τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή σήμερα και είναι προσανατολισμένη στα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, σαν να μην υπάρχουν άλλες προκλήσεις αυτή τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και οι οποίες είναι μάλιστα πάρα πολλές. Αλλά από εκεί και πέρα, ως προς την Ευρώπη, υπάρχουν δύο περιθώρια, δύο δυνατότητες. Η μία είναι το μαστίγιο και η άλλη είναι το καρότο. Το καρότο για την Τουρκία είναι η Τελωνιακή Ένωση, είναι η απελευθέρωση της βίζας, είναι η απελευθέρωση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σας διαβεβαιώ ότι όσο και αν ο Ερντογάν το παίζει υπεράνω, έχει και τα τρία αυτά ζητήματα, ειδικότερα δε την Τελωνιακή Ένωση, η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί από την 31η Δεκεμβρίου του 1995, και βέβαια το θέμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και το μαστίγιο βέβαια είναι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις.
0: Πάντως, κύριε Φίλη,
2: αν μου επιτρέπετε, για μια χώρα η οποία στετερίζεται φανερά κυριαρχικά δικαιώματα έως και κυριαρχία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι προκειμένου η Ελλάδα και η Κύπρος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν κυρώσεις πάνω στο τραπέζι.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, ρώτα, γιατί απλώς εγώ
1: θέλω να ακούσω και να ακούσουν όλοι αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος Φίλης, γιατί η αίσθηση που υπάρχει σε μένα, τουλάχιστον κύριε Φίλη, είναι ότι η χώρα μας στο εσωτερικό της, και καθώς μάλιστα τώρα έχουμε ξεκινήσει με την επιστροφή μας, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν έχει καταλάβει το μέγεθος, δεν θα πω των κινδύνων, αλλά της ανάγκης συγκρότησης με τόπου και συντονισμού μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, καινούριων, παλαιών, δεν έχει σημασία. Ούτε και ο πληθυσμός, ούτε ο κόσμος έξω το καταλαβαίνει. Εδώ βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας, έχει κάνει κάτι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τη θητεία τους τα αγόρια. Βλέπω δυστυχία και σε αυτό. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, ότι τα πράγματα έχουν μπλέξει, είναι δύσκολα.
2: Αν κρίνω από την απειότητα, εγώ δεν θα εμπλακώ, όπως ξέρετε πολύ καλά και οι δυο σας, δεν εμπλέκομαι ποτέ στις εσωτερικές συζητήσεις. Mm-hmm. Όμως, αν κρίνω από την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα, είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω μαζί σας, μαζί σου, Μπάμπη. Δυστυχώς δεν φαίνεται να μπορούμε να συγκροτήσουμε, παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις που έχουν κυβερνήσει από το 1974 και μετά, ως επί το πλείστον συμφωνούν στα ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία, αλλά προφανώς βρισκόμενοι σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό καθίσταται πιο δύσκολο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, γιατί η κατάσταση είναι όντως εξαιρετικά σοβαρή. Και είναι εξαιρετικά σοβαρή όχι για την πρόκληση Σόνη Κεντέ ενός επεισοδίου, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρή γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές στο Ισραήλ, εκλογές στην Ελλάδα, εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκλογές στην Τουρκία. Στην Τουρκία οι εκλογές κανονικά να γίνουν το 28, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνουν το 27, γιατί αλλιώς ο Ερντογάν
1: δεν μπορεί
2: να ξανακατέβει. Όχι, μα δεν μπορεί να ξανακατέβει. Δεν επιτρέπεται να
1: κάνει εκλογές. Ναι, το έχετε εξηγήσει.
2: Ή θα πρέπει το 27 να αλλάξει το στέμα, θα πρέπει να κάνει εκλογές. Mm-hmm. Έχουμε εκλογές σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία το Μάιο. Έχουμε Απρίλιο και Μάιο. Έχουμε εκλογές αναμετρήσεις στη Γερμανία που θα δώσουν μια μεγαλύτερη ισχύ δεδομένα στο AfD. Που σημαίνει ότι υπονομεύεται έτσι περαιτέρω και η Ευρωπαϊκή Συνοχή, αλλά κυρίως ο γαλλογερμανικός άξονας, με μια γερμανική κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς είναι ασταθής. Έχουμε δηλαδή πολλά θέματα. Σύν το ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, λόγω της πολύ καλής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια σημαντική παράμετρο.
0: Επιτρέψτε μου να ρίξω το επίπεδο της συζήτησης, ρωτώντας το εξής. Εδώ ακούω από όλους, γιατί η ανάλυση για την ανάγκη διεθνοποίησης, πρόληψης τέλος πάντων προβλημάτων με την Τουρκία, είναι γνωστή ως συζήτηση. Εδώ τίθεται και ένα θέμα, κύριε Φίλη. Εδώ κάποια στιγμή, όταν εμείς ασχολούμαστε με μια παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τέλος πάντων, γιατί έχει προκύψει ένα βίντεο, ένα σήμα, κάτι κτλ., γίνεται χαμός, κάτι που για τους ψαράδες, τους Έλληνες ψαράδες, τους νησιώτες, είναι καθημερινότητα. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Δηλαδή, ξεκινούν πάλι την ιστορία αυτή των προκλήσεων με τους ψαράδες. Εδώ, κάποια στιγμή, το κοινότοπο ερώτημα. Πρέπει ή είναι ο χρόνος να αρχίσουμε να απαντούμε και εμείς με μία σύλληψη κάποιου που καταπατά τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τι σύλληψη ενός ψαρά, έστω και συμβολικά ή οτιδήποτε άλλο. Σας βγάζω λίγο από το διπλωματικό κομμάτι,
2: όχι,
0: αλλά καθόλου, δεν ξέρω καθόλου, συμβολικά αν έχει νόημα.
2: Όχι. Έχετε δίκιο, και μάλιστα στο χθεσινό μου άρθρο στην Καθημερινή, mm-hmm. της Κυριακής, αναφέρω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε η ελληνική ακτοφυλακή. Διότι τα επεισόδια στη θάλασσα έχουν πολλαπλασιαστεί. Ναι. Και γιατί ακόμα και στην περίοδο των ήρεμων νερών, τα νερά δεν ήταν ήρεμα στην πραγματικότητα, ήταν ήρεμος ο αέρας. Στα νερά δεν ήμασταν καθόλου ήρεμα. Είχαμε πάρα πολλές παραβιάσεις σε καθημερινή βάση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Άρα μιλάμε της ελληνικής
1: κυβέρνησης.
2: Επομένως, η απάντησή μου είναι ότι θα πρέπει στη θάλασσα να επιδείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γιατί ένας από τους λόγους που καταλαβαίνουμε εμείς της ανακήρυξης των θαλασσίων πάρκων έχει να κάνει με τα ζητήματα λίας. Δηλαδή, η Τουρκία να βγει σε διεθνή ύδατα, πέρα από τα χωρικά της ύδατα, που το δικαιούται να το κάνει σε τελική ανάλυση. Αλλά, όπως ξέρουμε, τα επεισόδια που συμβαίνουν σήμερα με τους Έλληνες στεράδες δεν είναι εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, είναι εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Επομένως, εκεί συμφωνώ και δεν θεωρώ καθόλου φθηνό έτσι το ερώτημα, ότι θα πρέπει να υπάρχει από ελληνικής πλευράς μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με ενίσχυση, επαναλαμβάνω, της αυτοφυλακής, και όπου απαιτείται να γίνει κάποια ενέργεια σε περίπτωση που παραβιάζεται κυριαρχία, ναι, θα πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια, χωρίς βέβαια να το διευκρινίσω αυτό, να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα χρεωθούμε τυχόν κρίση. Και όταν η ενέργεια αυτή γίνεται εντός των χωρικών μας υδάτων, με καταγραφή, τότε δεν θα χρεωθούμε εμείς την κρίση. Αλλά ξέρετε κάτι, πριν από την όποια ενέργεια, κύριε Νυφλή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί από ελληνικής πλευράς μία καταγραφή και μία τεκμηρίωση όλου αυτού. Δεν μπορεί
1: μπράβο, τώρα είπατε
2: αύριο,
1: τι... μπράβο.
2: Αύριο να πάμε να κάνουμε μια σύνδεση.
1: Ήρθαμε σε αυτό. Δεν μπορεί να το καταγράφει η πρωινή εκπομπή του Μάνου Νυφλή εκεί η παρέα με τους αποστράτους να καταγράφουν αυτές τις απόψεις και να μην έχει το επίσημο ελληνικό κράτος που κάπου πρέπει να το έχει, ελπίζω τουλάχιστον. Αλλά τουλάχιστον να μας πει το έχουμε παιδιά. Περιπτώσεις οι οποίες είναι μπαίνει μια τράτα και έρχεται και ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πρέπει να την έχουμε καταγεγραμμένη. Επειδή εμένα το εξοχικό μου είναι στην περιοχή της Κύμης, όταν δεν πέρναγαν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, πέρναγαν τα μαχητικά. Εγώ την ξέρω από παλιά την ιστορία εκεί. Όταν ακούω από μακριά το μαχητικό να έρχεται, λέω: όπα, παραβίαση. Κάποτε ήταν κάθε μέρα και δύο φορές τη μέρα, αλλά και φέτος έχουμε.
2: Και με βιντεοληπτικό υλικό θα πρέπει να υπάρχει αυτή η καταγραφή και θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση. Και αρχειοθέτηση βέβαια, αλλά τεκμηρίωση, έτσι ώστε να μην γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη και κάποιοι εκπλαγούν. Και να σας πω κάτι, μπορεί να υπάρξει και προειδοποίηση.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: σωστό.
2: Καταγραφή, τεκμηρίωση, προειδοποίηση, ανάληψη δράσης. Εγώ έτσι θα το έβλεπα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλή. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.

0: Όπα, να πούμε ότι μας γράφει ο Κώστας Ελευθερίου. Μόλις με προσπέρασε ένα πυροσβεστικό και βλέπω καπνό και μια μικρή αιστεία φωτιά στη Νέα Πεντέλη. Μάλιστα. Το τσεκάρουμε τώρα. Θα το τσεκάρουμε άμεσα με την αίθουσα σύνταξη και θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Ωστόσο, να σας ενημερώσουμε για την κίνηση στους δρόμους. Α, ό,τι έχει τέλος πάντων, θα μας πει τώρα ο κ. Βολάνιος. Έλα, πάνε, γιατί μου καλό σου μεσημέρι. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Κάτι λίγα έχουμε.
0: Α, έχει κάτι λίγα. Ναι. Για πες.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ξεκινάμε. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο Τσαρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανούρμου. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου, Κόνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μένουμε Πειραιά για να ενημερώσουμε ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ομηρίδου Σκυλίτσι που είχε απαγορευτεί πριν από μερικές ώρες γιατί ξέσπασε πυρκαγιά, ναι, σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό. Mm. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα, υπέροχα. Να πούμε στο μεταξύ ότι σε ταξί από Συγκρού Φίξ προς Μπενάκι ξεχάστηκε βαλίτσα μαύρη στο πίσω κάθισμα. Επαναλαμβάνω, από Συγκρού Φίξ προς Μπενάκι. Αυτά να προσθέσουμε στο κλείσιμο της ενημέρωσης για την κίνηση στους δρόμους.
2: Να σου πω όμως, Μάνον,
0: και δεν μου λες,
2: ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται και μέσα από τη νέα εφαρμογή που έχει το real.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ειδήσεις από Ελλάδα, κόσμο και να ακούτε ζωντανά τον Real FM 97.8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Με τις νέες λειτουργίες του Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια και μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Τώρα που είπαμε καιρό,
0: ναι,
2: τώρα που είπαμε καιρό, mm-hmm, έχουμε τώρα αυτές τις μέρες λίγη ζέστη, μας έχει πιάσει τρέλα, αλλά πρόσεχα ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα η θερμοκρασία είναι πολύ πολύ χαμηλότερη. Πολύ πολύ χαμηλότερη.
0: Ναι, μωρέ, απλώς όταν έχει, ας πούμε, νοτιά.
2: Είναι δυσάρεστος ο νοτιάς.
0: Κατάλαβες τώρα που κοινάς.
2: Είναι δυσάρεστος. Αλλά είναι η πόλη κυρίως. Οι πόλεις βράζουν.
0: Βέβαια.
2: Αυτό λέω. Διότι ακόμη και ο νοτιάς, αν είσαι κοντά στη θάλασσα και σου έρχεται από τη θάλασσα.
0: Βούτας μέσα.
2: Καλά, πρώτον θα βουτήξεις. Yeah. Εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά το άλλο είναι ότι είναι πιο δροσερά, έστω και λόγω υγρασίας. Mm-hmm. Εδώ εμείς στις πόλεις τώρα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Mm. Λοιπόν, τουλάχιστον όταν είσαι στις διακοπές, είναι το λύνεις και μπυρίτσα.
2: Και δεν βαριέσαι.
0: Εδώ τώρα στις πόλεις τα κάνεις. Μάλιστα.
2: Εδώ λέει ένας, ένας ακροατής. Λέει, μάλλον, το λέει ειρωνικά, δεν μείωσε τους φόρους ο Μητσοτάκης, όχι, θα πηδηχτώ από το σύννεφο.
0: Μάλιστα.
2: Διαβάζω ακριβώς τη γράφη,
0: ναι, ναι, ναι,
2: έτσι.
0: Ναι,
2: ναι. Μη μου αποδώσει κανείς τίποτα άλλο, αλλά μείωσε φόρους ο Μητσοτάκης, παιδιά. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι δεν έκανε κάτι για να πούμε ότι δεν έκανε εκείνο το άλλο που θα έπρεπε να έχει κάνει. Μείωσε φόρους, πάρα πολλούς φόρους έχει μειώσει. Και αυτό επειδή διάβαζα και ένα θέμα, δηλαδή, το οποίο το πήρε και ο Νίκος Παπάς και το έκανε φλάμπουρο. Ο Νίκος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, ότι αυξήθηκαν οι φόροι στα χρόνια αυτά κατά 22 δισεκατομμύρια. Παιδιά, δεν είναι επιχείρημα αυτό, mm-hmm, γιατί αυξήθηκαν οι δαπάνες του κράτους κατά 32 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Μην βγάζουμε επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν υπόσταση, δεν κάθονται κάπου. Mm-hmm. Δεν είναι οι φόροι ένας προς ένας, δεν αυξήθηκαν. Το σύνολο των φόρων που εισπράττει το κράτος έχει αυξηθεί.
0: Τόσο, θέλει κουβέντα τώρα αυτό. Έλα. Πάμε σε αλλαγή της ώρας.
2: Ό,τι ώρα θέλεις, εδώ είμαστε.
0: Ναι, τώρα πάμε στην αλλαγή της ώρας. Δεν θέλω ώρα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 60. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ξεκαθαρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν μας επηρεάζουν και δεν συζητούμε τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μικροκομματικές σκοπιμότητες σε σχέση με τις αντιδράσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Συνεχίσει οι κυβερνητικές συσκέψεις για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και στο επίκεντρο θα βρεθούν αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Η μεσοσταθμική μείωση τιμών κινείται κοντά στο 7%. Στόχος είναι η συνολική λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.500 κωδικούς, ανάμεσά τους και σχολικά είδη. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα, το παρελθόν του δράστη και η σύλληψή του πριν από 10 χρόνια στα Τύρανα. Σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη η χώρα, σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς. Από πότε αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Με οικονομικό στραγγαλισμό απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στην Ουάσιγκτον. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Σφοδρή επίθεση στον Ρώσο πρόεδρο εξαπέλυσε ο Ουκρανός ομολογός του ανήμερα της Εθνικής ημέρας ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Πούτιν ελπίζει ότι είμαστε κουρασμένοι, εμείς γνωρίζουμε ότι είναι θνητός, ανέφερε ο Ζελένσκι, επισημένοντας δεν μας κατάλαβε ποτέ και τώρα δεν έχει το χρόνο να το κάνει. Τα αθλητικά, νίκες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό Όφι, Άρη και Πανετολικό στην πρεμιέρα της Super League στο ποδόσφαιρο. Με 4-0 ο Δικέφαλος κέρδισε τον Ηρακλή, με 1-0 οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του Ατρόμητου, με 4-0 ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λεβαδιακό. Και εντυπωσιακή εμφάνιση σε έναν ακόμη αγώνα για τον Εμμανουήλ Καραλή, πήρε την δεύτερη θέση στο επικοντό στο Diamond Link της Σιλεσίας, στην πρώτη θέση ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις και Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις αλυπέδου Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στραμμένο στην οικονομία, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Με αφορμή τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας ότι οι αντιδράσεις της Άγκυρας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό και πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την γείτονα παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ως το Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Γκάτσιος με ρεπορτάζ.
3: Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη πατρίδας μας προς το 2030. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση, την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων.
0: Δημήτρη, καταρχάς να σε καλωσορίσω στην οικογένεια του Real FM και να σου ευχηθώ καλή αρχή.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχηθώ καλή νέα πολιτική χρονιά, η οποία μας οδηγεί στην Εθνική Κάλπη, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υπενθυμίσουμε ότι την τοποθετεί την άνοιξη του 2027. Τα σενάρια λένε ακόμα και βαθιά την άνοιξη του 2027. Κάνουν λόγο ακόμα και για τον Μάιο, αλλά έχουμε μπροστά μας μήνες να τα συζητούμε αυτά και να τα σχολιάζουμε.
0: Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Τυχαίνει να είναι σε προεκλογικό χρόνο αυτή η ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη εκτός από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς και τον οδικό χάρτη ως το 2030.
4: Ναι, είναι η αποκαλούμενη και ατζέντα 2030. Μια ατζέντα που δημιουργεί η ομάδα κυβερνητική υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Έχουμε πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της διεθνότητα. Κυβερνητική υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, έχουμε πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός από το βήμα

0: θωράκιση της χώρας και το λέω αυτό για να κάνω την γέφυρα για το νέο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα με αφορμή τις νέες αναθεωρητικές εξάσεις της γείτονος που έχουν στόχο να γκριζάρουν το Αιγαίο με αφορμή αυτή τη φορά το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο που συζητούμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Επέσημαν ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνει λοιπόν τις εθνικές κόκκινες γραμμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν μια αναφορά στα γεωπολιτικά, καθώς γενικότερα το πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι περισσότερο κοινωνικό και οικονομικό. Έχει κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθώς ο Πρωθυπουργός και συζητείται εντός της Ηρώδου Αττικού 19, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει να τρέξει η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει 30 Σεπτεμβρίου να κατατεθεί το τελευταίο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση και των τελευταίων πόρων. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε να αναφέρεται και στην χθεσινή ανάρτησή του, την Κυριακάτικη ανάρτησή του, και για την απομείωση του χρέους. Το χαρακτήρισε ως ισχυρό αποτύπωμα τόσο για την πολιτεία όσο και για την νέα γενιά. Είναι ένα ορόσημο ότι αυτό επάνω στο οποίο πατάει η κυβέρνηση προκειμένου να δομήσει την ατζέντα της εν όψη της Διεθνούς Έκτασης της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα, εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, αναμένουμε τη Σοφία Ζαχαράκη να μιλήσει για την προετοιμασία εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς. Αναμένουμε επίσης το μέτωπο της ακρίβειας, ένα μέτωπο να υπενθυμίσουμε παραμένει σταθερά πρώτο τις απαντήσεις των πολιτών όταν ερωτώνται για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αναμένουμε από τον Τάκη Θεοδωρικάκο να ενημερώσει για την ελοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Ενεργοποιείται την 1η Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια λίστα η οποία ήδη έχει φτάσει τους 750 κωδικούς και 60 προμηθευτές. Παραμένει ανοιχτή για νέες προσθήκες μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Και λίγο αργότερα θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν οριστικοποιούνται και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει τώρα η Σύση Σταυροπιέρακου.
2: Ελισάβετ, μια σειρά από μέτρα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία πρόκειται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα ξεδιπλώνονται σταδιακά στους προϋπολογισμούς από τον φετινό προϋπολογισμό του 27 και των επομένων ετών και θα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, ευάλωτους πολίτες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης ώστε να ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μείωση της προκαταβολής φόρου και μια σειρά μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Να στα πάρουμε λοιπόν το καθένα από αυτά χωριστά με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να έχει αποδώσει πολύ σημαντικά έσοδα, περίπου 500 εκατομμύρια από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά είναι ομολογείται από όλους ότι έχει προκαλέσει πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζονται διορθώσεις σε μια σειρά από παραμέτρους που προσδιορίζουν το τεκμαρτό εισόδημα με κυριότερη τη μείωση της επιβάρυνσης με βάση τον βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης του κάθε επαγγελματία. Δηλαδή, όσο πιο συνεπής είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δυνατότητα περιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος που προσδιορίζει η εφορία. Το ύψος δηλαδή του τεκμαρτού δεν θα αντιμετωπίζεται ως ένα σταθερό ποσό, αλλά θα μπορεί να μειώνεται με βάση τη συμμόρφωση του κάθε επιχειρηματία. Αν δηλαδή συνεπείς τις υποχρεώσεις του, δηλαδή δηλώνει σταθερά τα εισοδήματά του, εκδίδει τα παραστατικά που πρέπει, εμφανίζει καθαρή και πλήρη εικόνα των συναλλαγών και δεν παρουσιάζει φορολογικές παραβάσεις. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που εφόσον τα πληρεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας σύμφωνα με το σχεδιασμό

0: θα έχει μείωση.
1: Ανάλογα λοιπόν με το βαθμό συμμόρφωσης θα είναι ακριβώς, και η σταδιακή μείωση συντακμήριο. Ναι.
0: Λοιπόν, και με βάση τον αριθμό συμμόρφωσης θα υπάρξουν και οι παρεμβάσεις, οι αλλαγές που θα γίνουν. Επίσης έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα που φτάνουν το τέλος ημερός και 1.000 ευρώ ετησίως. Έχει καταργηθεί, να θυμίσουμε, για τα φυσικά πρόσωπα. Σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων. Σήμερα ο συντελεστής 80% εξετάζεται να υποχωρήσει τα επίπεδα του 60% ή του 55% με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλιμάκωσης εντός της τετραετίας. Θα έχουμε μεταφορά φορολογικών ζημιών προς συμψηφισμό σε βάθος δεκαετίας αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Διατήρηση της στρόφιγγας της φθηνής χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα. Ενώ για τους συνταξιούχους το επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση της ενίσχυσης των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβρη. Τα σενάρια είναι δύο, να διαμορφωθεί στα 400 ευρώ. Υπάρχει και ένα ακόμα πιο φιλόδοξο σενάριο, να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή να διαμορφωθεί τα 446 ευρώ και να παρουσιαστεί ως μόνιμη εθνική σύνταξη. Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, ώστε να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο των 1.446 ευρώ και όχι στο σύνολο του ποσού. Είναι κάποια από τα μέτρα που είναι στο τραπέζι και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
1: Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα. Τώρα πάμε και στα καύσιμα. Γιατί τυπικά η επιδότηση στο ντίζελ λήγει στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου αλλά και των καυσίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να θεωρούμε δεδομένη μια παράταση των μέτρων στήριξης?
0: Ελισάβετ, δεν λήγει μόνο η μείωση της κρατικής επιδότησης.
1: Και από τα δηληστήρια, οι εκπτώσεις.
0: Είναι διπλή δηλαδή η μείωση. Με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, με τις τιμές να είναι πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο και για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, πρέπει να θεωρούμε σχεδόν δεδομένη την παράταση στην κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να κλειδώσει η τελική απόφαση και οι πληροφορίες μας είναι αυτές, καθώς αν δεν υπάρξει ενίσχυση οι τιμές θα διαμορφωθούν σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα και γνωρίζουμε ότι εύκολα η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα επιβαρύνει τις μεταφορές και θα τροποδοτήσει νέες ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων. Οπότε
1: φαντάζει μονόδρομος από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς η παράταση της κρατικής επιδότησης.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου και να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο των Βενζινοπολών και Πρατηρίουχων Αττικής, τον Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ζήτησε πιο ριζικά μέτρα.
2: Ασχέτως του τι θα γίνει με τον πόλεμο, η τιμή των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανση και πετρελαίου κίνηση θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώση του γεγονότος. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι, και τα πρατήρια υγροκαυσίμων, οι καταναλωτές, από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ. Για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς δίληση, σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο σε υψηλό επίπεδο.
1: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και τις εξελίξεις σχετικά με την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από την επόμενη εβδομάδα. Η μεσοσταθμική μείωση υπολογίζεται κοντά στο 6,5 με 7%. Πόσα προϊόντα θα φορά, θα μας πει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
3: Ελισάβετ, μέχρι την περασμένη Παρασκευή, περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές είχαν αποστείλει τις λίστες τους στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με περίπου 750 προϊόντα τα οποία αναμένεται να μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές των προϊόντων φτάνει το 6 με 7% ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM Elizabeth ο τελικός αριθμός των προϊόντων που θα πωλούνται φτηνότερα από την επόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα κυμαίνονται από 900 μέχρι 1000 θα είναι τα προϊόντα και σε αυτά τα 900 με 1000 προϊόντα οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και το ποσοστό του 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού οι βιομηχανίες τροφίμων ανακοινώσουν τα προϊόντα στα οποία θα πωλούν φθηνότερα, θα μπορούν συνέχεια τα σούπερ μάρκετ να κάνουν περαιτέρω μειώσεις προκειμένου το όφελος να είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους καταναλωτές. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, Ελισάβετ, είναι ότι τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν την πρωτοβουλία μείωση τιμών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να σου πω ότι οι κατηγορίες με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το κούτυρο, οι μαργαρίνες, το βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, δημητριακά, είδη πρωινού, σοκολάτες και μπισκότα, αναψυκτικά, απορριπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής κρίσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής όπως αμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αλλά και σχολικά είδη.
1: Μπράβο, γιατί πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και πάλι.
3: Σωστά, έρχεται η ώρα που οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν τα σχολικά είδη για τα παιδιά τους. Να σου πω επίσης ότι η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμείνει για τουλάχιστον σε αυτήν 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κυκλικούς υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα τηρούνται ήδη οι ώρες συμμετοχής και θα προηγείται ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Επίσης, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Και τέλος, Ελισάβετ, προβλέπεται ενιαία σήμανση στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια, ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές. Ελισάβετ.
1: Από τους πιο δύσκολους μήνες, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας στο Real FM το Σεπτέμβρη, καθώς, όπως είπε, ένας μισθός δεν φτάνει για φροντιστήρια και σχολικά είδη 2 παιδιών.
4: Είναι ανάλογα και για ποια τάξη μιλάμε, έτσι. Γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρει και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλει τα βιβλία και τα τετράδια τη πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού. Είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο και τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τι τσάντε τι επώνυμε, ιδίω αυτέ που θέλουν τα παιδιά σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τι βρούμε και σε τιμέ σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερε αυτέ οι επώνυμε τσάντε, οι οποίε είναι, θα έλεγα, πανάκριβε όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την Εθνική Συμφωνία. Ανάλογα με την ποιότητα, παίρνει και το προϊόν. Για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό, πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια.
1: Τώρα την ίδια ώρα είναι ανησυχητικά τα νέα από την αγορά ενέργειας, καθώς σήμερα καταγράφεται ένα μεγάλο άλμα στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος, με την τιμή της μεγαβατόρας να αγγίζει τα 168 ευρώ. Μαζώνουν τα φίδια, Μαρή Παπακοσταντίνου, αφού σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τις τιμές ρεύματος για το Σεπτέμβριο.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το διάλειμμα του 15 Αυγούστου, η ανάκαμψη της οικονομικής πλέον δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη διατήρηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα οδήγησε τη μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα κοντά στα 168 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου δηλαδή 0,109 ευρώ ανά κιλοβατόρα στη μέση σποτ τιμή, καταγράφοντας σημαντικό ημερήσιο άλμα άνω του 50% μετά το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ως προς τους λόγους, τώρα να πούμε λίγο, Ελισάβετ, που επηρεάζουν τιμή ρεύματος, να πούμε ότι οφείλονται στο ακριβό φυσικό αέριο, γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δίκτυο TTF παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, άνω των 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσσεων και των ανησυχιών στη Μέση Ανατολή. Οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση ενέργειας, η υψηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού λόγω των θερμών καιρικών συνθήκων και της αυξημένης ζήτησης εν μέσω θέρους πιέζει το σύστημα, και στις περιφερειακές πιέσεις, αφού παρά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα, η ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής κινείται ανωδικά, διατηρώντας τα κόστη ψηλά. Για όλους αυτούς τους λόγους, τώρα, χιλιάδες καταναλωτές από τον επόμενο μήνα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και για να αναλύσουμε περαιτέρω την κατάσταση, παρά την υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεσημεριανές ώρες, το σύστημα αναγκάζεται να επιστρατεύει τις ακριβές θερμικές μονάδες φυσικού αερίου για να καλύψει τη ζήτηση τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Αυτή τώρα η στρέβλωση κλειδώνει τις οριακές τιμές σε υψηλά επίπεδα. Και καθώς η χονδρική αγορά αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της λιανικής, οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να αποτυπωθούν καθαρά στα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι ενέργειας λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα απορροφήσουν το μέρος του κόστους με εκτόσεις ή αν θα μετακυλήσουν όλο το βάρος στους καταναλωτές. Να πούμε λοιπόν πως περίπου επηρεάζονται καταναλωτές ανά κατηγορία. Τα πράσινα τιμολόγια, τα ειδικά που αποτελούν και την πλειοψηφία των οικοκυριών, επηρεάζονται άμεσα. Αν η τάση αυτή διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οι χρεώσεις που θα ανακοινωθούν για το Σεπτέμβριο θα πάρουν την ανιούσα, εκτός αν ενεργοποιηθούν γενναίες εκτόσεις από τους παρόχους ή τις κρατικές επιδοτήσεις. Τα κίτρινα τιμολόγια, που είναι τα κειμενόμενα, η επιβάρυνση επίσης θα φανεί αμέσως στον επόμενο εκαθαριστικό λογαριασμό, καθώς η τιμή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μέση μηνιαία τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τα μπλε τιμολόγια όμως τα σταθερά, οι συγκεκριμένοι καταναλωτές παραμένουν απόλυτα προστατευμένοι, έχουν κλειδωμένη τιμή κιλοβατόρας και δεν θα δουν καμιά αλλαγή, επιβεβαιώνοντας ότι σε περιόδους έντονης μεταπτώτας τα σταθερά συμβόλαια λειτουργούν ως ασπίδα. Τώρα βέβαια αυτό δείχνει την τρέχουσα άνοδος, αν δείχνει ακόμα μια φορά τη δομική αδυναμία της εχώριας αγοράς ενέργειας, γιατί το παράδοξο να έχουμε σχεδόν μηδενικές τιμές το μεσημέρι λόγω των φωτοβολταϊκών και εκτόξευση το βράδυ, δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση χωρίς επαρκή αποθήκευση ενέργειας αφήνει τα νοικοκυριά απροστάτευτα. Έτσι λοιπόν, και αυτό που προτείνουν οι ειδικοί ως προς τη στρατηγική άμυνας για τα νοικοκυριά είναι η μεταφορά των ενεργοβόρων καταναλώσεων, δηλαδή πλυντήρια, θερμοσύφωνα κτλ., να γίνεται τις μεσημεριανές ώρες, 11 με 4. Και αυτό να το έχουν ως
1: δύσκολο βέβαια, αν σκεφτούμε ότι ο περισσότερος κόσμος εκείνη την ώρα είναι στη δουλειά του, Μέρη.
5: Σωστό, Ελισάβετ μου, αλλά τότε οι τιμές λόγω ΑΠΕ υποχωρούν σημαντικά. Οπότε. Μία λύση, αν μπορούμε να προστατευτούμε και κατά πόσο μπορούμε να προστατευτούμε, είναι μία λύση που προτείνουν αυτοί και οι ειδικοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεταφορά της ιστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, την ώρα μάλιστα που σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει.
6: Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αναχώρησε η σκυροβολαρχία των Patriot από το λιμάνι της Καρπάθου με αρματαγωγόπλιο του πολεμικού ναυτικού και η κατεύθυνση ήταν προς την Κρήτη. Εκεί όπου θα αναπτυχθεί προκειμένου να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τις υποδομές που υπάρχουν, τις στρατιωτικές υποδομές που υπάρχουν στην Κρήτη. Οι πληροφορίες του Real FM αναφέρουν ότι δεν θα μετακινηθεί κοντά στη Σούδα, αλλά θα είναι στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Mm-hmm. Και αυτό διότι υπάρχει ήδη στοιχεία Patriot η οποία επιχειρεί που καλύπτει την περιοχή της Σούδας. Ωστόσο, από εκεί που θα είναι θα συνεχίσει να καλύπτει και όλο το κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, σε ό,τι αφορά η συστοιχεία των Patriot που βρίσκεται στην Ελβίσα, δηλαδή την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, υπάρχουν σκέψεις, ακόμη και απόσυρσής τους από την Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο και αφού έχει προηγηθεί η ΣΕΑ, δηλαδή Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
1: Τώρα, Χρήστο, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου για το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για τη δημιουργία ελληνικών θαλάσσιων πάρκων. Και η Real News της Κυριακής κυκλοφόρησε με τα 4 σενάρια της κρίσης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα η Τουρκία ενδέχεται να κλιμακώσει τις αντιδράσεις και να έχουμε ακόμα και τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Από την πλευρά της.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Προς το λόγο της και τις θεωρίες, τις ανυπόστατες θεωρίες τις οποίες κατά καιρούς αναπτύσσει, με κυριότερη το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αλλά και το Κάζους Μπέλι, το οποίο συνεχίζει να είναι ενισχύ από το 1995, το οποίο έχει ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα δύο έρχεται η Τουρκία και προχωρά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο όπως καρυφήματα πάνω σε χάρτη, καθότι στερούνται κάθε κάθε νομιμοποίηση διεθνούς νομιμοποίησης. Στο Πεντάγωνο έχουν αποκωδικοποιήσει όλο αυτό το οποίο έχει ξετυλίξει η Τουρκία, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με τις αντινόμενες παραβιάσεις του εθνικού αεροπόρου αλλά και τις αερομαχίες που έχουμε με ελληνικά μαχητικά, για να τα σταχυολογήσουμε. Το πιθανότερο είναι το ότι θα έχουμε Το πρώτο σενάριο είναι παιχνίδια με τις Ναύτεξ, δηλαδή ότι όταν θα θελήσει η Ελλάδα να εκδώσει Ναύτεξ, ειδικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα έρχεται με το πρόσχημα των θαλάσσιων πάρκων να τα ακυρώνει η Τουρκία. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ο πόλεμος της δικαιοδοσίας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ειδικά με την πάγια τουρκική επιδίωξη για το διαμελισμό του Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό. Το τρίτο είναι το μπλόκο στις θαλάσσιες υποδομές και κυρίως σε ό,τι ποντίζει από αισθητήρες το πολεμικό ναυτικό, προκειμένου να μπορεί να θωρακίζει την ελληνική επικράτεια σε ό,τι αφορά υποβρύχες δραστηριότητες, κυρίως από την Τουρκία. Και το τέταρτο είναι ο διπλωματικός και πληροφοριακός πόλεμος, δηλαδή η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει μια πρωτοφανή αντιστροφή της πραγματικότητας, μεταφέροντας τη γεωπολιτική διαφορά στο πεδίο της οικολογίας και των διεθνών οργανισμών.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στη νέα γυναικοκτονία που είχαμε στη Νέα Σμύρνη, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης έφτασε στην περιοχή με το αυτοκίνητό του, έστεισε καρτέρι στην άτυχη γυναίκα και την πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές. Ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το παρελθόν του, καθώς Θεοδόση Πάνου φέρεται ότι πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί στα Τύρανα.
8: Βεβαίως, και μάλιστα για βιασμό της σύζυγου του, αλλά και έντονη παρακολούθηση. Αυτές ήταν οι κατηγορίες το 2016 με την σύζυγό του, με την οποία πια έχει και ένα παιδί, και στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς είπε ότι ούτε μία γνώση είχε όσον αφορά την προσωπική επαφή που φέρεται να διατηρούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το θύμα του, εν προκειμένου την 45χρονη την οποία σκότωσε έξω από την πολυκατοικία της στην οδό, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Προμελετημένο και προσχεδιασμένο έγκλημα και εν συνεχεία αυτοχειρία. Αυτό βλέπουν οι αστυνομικοί, διότι στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τι βλέπουν οι αστυνομικοί. Τον άνθρωπο αυτό, μισή ώρα πριν συντελεστεί το έγκλημα και εν συνεχεία η αυτοχειρία, έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του λίγα μέτρα πριν την είσοδο της πολυκατοικίας. Και αυτό για να μην φαίνεται το αυτοκίνητο. Έχει οπτική επαφή όμως με την πολυκατοικία. Λίγο παραπάνω από 5 λεπτά πριν κατέβει η γυναίκα για να βγει από το σπίτι της, από το ισόγειο διαμέρισμά της, την εξώπορτα της πολυκατοικίας, ο 48χρονος κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και πάει έξω ακριβώς από την πολυκατοικία και φαίνεται σαν να κρύβεται κιόλας λίγο για να μην υπάρχει οπτική επαφή του ανθρώπου που βγαίνει από την πολυκατοικία. Βεβαίως υπάρχει κάμερα και την γνωρίζει, διότι υπάρχουν μαρτυρίες στα χέρια των αστυνομικών που λένε ότι κάτοικοι, ένοικοι και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία αλλά και γείτονες 45χρονης τον έβλεπαν συχνά να βρίσκεται στην περιοχή και να μπαινοβγαίνει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γνώριζε λοιπόν ότι υπάρχει κάμερα στην οποία πρέπει να σας πω δεν δίνει ούτε μία σημασία. Όταν πια βγαίνει η γυναίκα από το σπίτι, ρίχνει έναν πυροβολισμό προς την τζαμαρία ή προς τον τοίχο της πολυκατοικίας. Και αυτό γιατί? Γιατί φαίνεται να υποχρεώνει τη γυναίκα να γονατίζει και εν συνεχεία να την σκοτώνει. Και από εκεί και έπειτα βεβαίως ο ίδιος να βάζει τέλος στην ζωή. Το κίνητρο είναι ένα ερωτηματικό. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αστυνομικοί ποιο μπορεί να είναι.
1: Ψάχνουν προφανώς το κινητό του και τις άλλες συσκευές για να δουν αν υπήρχαν κάποιες συνομιλίες άλλου τύπου, κάποιοι διαπληκτισμοί.
8: Όχι μόνο στο δικό του κινητό, αλλά και στο κινητό του θύματος ψάχνουν οι αστυνομικοί να βρουν κάποιες απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις όντως μπορεί να προέλθουν από αυτά τα δύο κινητά, γιατί μπορεί η γυναίκα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο να είχαν ανταλλαγή μηνυμάτων, όπου εκεί να διαφαίνεται ίσως και η διαφορά που μπορεί να είχε προκύψει. Σημαντική πάντως, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, σημαντική θεωρείται και η κατάθεση της αδελφής της 45χρονης, η οποία φαίνεται να γνώριζε αυτή την προσωπική επαφή που είχε η ίδια με τον μετέπειτα δολοφόνο της και αυτόχειρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια αποστροφή του λόγου της στην κατάθεση είπε ότι είχε δείξει την αδελφή μου ένα όπλο και της είχε πει ότι αν συμβεί το οτιδήποτε, με αυτό εδώ θα λύσω τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρξουν. μέσα στο μεταφόρο μοταμό, προφανώς.
1: Αυτό συνάδει και με τις μαρτυρίες, ναι, που λένε ότι είχε, την είχε απειλήσει την γυναίκα με
8: ακριβώς
1: την ζωή της.
8: Μάλλον είναι χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες του στα social media,
1: ναι,
8: με τα όπλα στα χέρια. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι η λογική εδράζεται στα μαθηματικά και συγκεκριμένα στον πολύ απλό τύπο, το ένα και ένα κάνει δύο, συνήθως δεν φωτογραφίζεται με όπλα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς μια μαρτυρία για την υπόθεση.
9: Ξύπνησα στις 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς, μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Οι τρεις πυροβολισμοί τους έχω δει πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μια γυναίκα με την κόρη της.
10: Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
9: Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ έμενε.
1: Στο μεταναστευτικό τώρα, από χθες το πρωί μεταφέρθηκαν 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρίστη προς την Σάμο και την Λέσβο σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των δομών στο νησί που ασφικτιούν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο. Ωστόσο, έχουν προκληθεί αντιδράσεις στα δύο αυτά νησιά. Στον Real FM μίλησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος απίφθινε έκκληση να μην επιβαρυνθεί άλλο η Λέσβο με μετανάστες.
11: Αφού μας λέγανε δεν θα έρθει κανείς και έρχονται, σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθει από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι με απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Η απόφαση που πήραμε, και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αναγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή. Κάνουμε έκκληση. Το επιβαρημένο νησί με τον Αφρόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού που 1.000.000 άνθρωποι αποδιδάσκαν στις ακτές του νησιού να μην το ξανεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο, σε Κλειόπαρα τεταμένου καύσωνα ολόκληρη χώρα. Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
13: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
14: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή.

0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
6: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Η θερμοκρασία όχι βάτος απότομα, μην περιμένουμε. Θα πάει σε 37, 36, 35, που είναι υψηλές θερμοκρασίες, όπως και αν
8: πολύ
7: το κάνουμε.
8: Πολύ υψηλές, είμαστε εποχή. Και στο τέλος του Αυγούστου.
7: Ναι, τέλος Αυγούστου, δεν είμαστε συνηθισμένοι. Είχαμε καλομάθεια από τον Αύγουστο που μέχρι και της Παναγίας μας είχε παγώσει εδώ που τα λέμε μερικές φορές. Πάντως και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με την θερμοκρασία να διαρκεί, να φτάνει τους 37 με 38, τοπικά τους 39, να αποκλείεται και 40 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στα νησιά τους 34 με 36, τα δωδεκάνησα έως 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ το πολύ. Αλλά στον Εβοϊκό θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ και τον υδράργυρο να φτάνει αύριο τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε κάποιες μπόρες στα γύρω όρινα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό, θαλάσσιο αύρα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η αστάθεια και το μεσημέρι σήμερα και αύριο θα διατηρηθεί στα ηπειρωτικά. Βρέχει αυτή τη στιγμή στα ορεινά των Γρεβενών, της Κοζάνης, αλλά είναι ψηλά στα βουνά οι μπόρες αυτές. Και το μόνο κακό που μπορούν να προξενήσουν είναι κάποιος κεραυνός στην καμένη γη, στην ζεστή γη. Τώρα, υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, μπορώ να πω, ότι έχουμε ένα μελτέμι 6 με 7 μποφόρ, όμως είναι καυτό.
8: Είναι αυτό, δεν πώς γίνεται.
7: Είναι η ερώτηση.
8: Γιατί
7: που χθες μου κάνουν όλοι.
8: Είδαμε το αεράκι και αναθαρίσαμε λίγο, ναι, αλλά μετά το νιώσαμε, ναι, ότι αυτό, ναι, είναι, ναι, τόσο ζεστό. Ναι.
7: Δυστυχώς,
8: δεν το φανταστήκαμε ότι είναι μελτέμι.
7: Δυστυχώς είναι μελτέμι, ναι, αλλά έρχεται από τα Βαλκάνια, που τα Βαλκάνια φλέγονται και αυτά.
8: Μάλιστα.
7: Με συνέπεια να είναι ζεστό το μελτέμι, ιδιαίτερα στις προσύνεμες περιοχές δράσει σαν ανεμιστήρας, ενώ στις υπήνεμες περιοχές σαν αερόθερμο. Στη Θεσσαλία δηλαδή και στη Νότια Πελοπόννησο, που αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε 40. Άκουσα ότι προανήγγειλε σε ποιες περιοχές θα έχουμε 40.
8: Ναι.
7: Πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν, 40 αυτή τη στιγμή έχουμε στη Σπάρτη, στην ευρύτερη, ναι, περιοχή, λόγω του Ταϊγέτου. Έρχεται ο άνεμος από πάνω. Ο Ταϊγέτος ανεβάζει την θερμοκρασία στις υπήνεμες περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε εκεί 40. Επίσης, 40 έχουμε και στη Μεσσηνία, που πάλι λόγω του Ταϊγέτου έχουμε την ίδια κατάσταση. Έτσι έχουμε 40-41 βαθμούς στη Λακωνία, τη Μεσσηνία, στον Πύργο 40, από εκεί και πέρα 38, από εκεί και πέρα 38-39, στην Αττική έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στα Πατήσια.
8: Ναι, τα Πατήσια είναι τα πιο ζεστά στην Αττική. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι τις τελευταίες μέρες βλέπω το Κιλκής και τις Σέρες. Το τελευταίο διάστημα γενικά βλέπω περιοχές,
7: ναι,
8: που στο μυαλό μας είναι πιο δροσερές.
7: Ναι,
8: επειδή είναι, ναι, τόσο βόρεια, ναι.
7: Παρ' όλα αυτά, ακριβώς λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και του παιδινού της περιοχής, είναι ο ζεστός άνεμος που έρχεται, που καίει τα σπαρτά που λέει και το παλιό εμβατήριο.
8: Μοιάζει περισσότερο με λίβα παρά με μελτέμι.
7: Ακριβώς, ναι. Και χώρια που εκεί οι σταθμοί δεν μετράνε και καλά τις θερμοκρασίες, είναι λίγο εκτεθειμένοι στον ήλιο, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές είναι υποσκιάν.
8: Ναι.
7: Οπότε και η θεωρία λέει πρέπει να είναι υποσκιάν και κάτω από γκαζόν. Οπότε γι' αυτό εκεί οι θερμοκρασίες είναι λιγάκι πιο ανεβασμένες.
8: Λοιπόν, άρα πάμε έτσι μέχρι την Τετάρτη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Την Πέμπτη θα πάρουμε μικρές ανάσες δροσιάς.
8: Πολύ μικρή ανάσα δροσιάς και μετά Σαββατοκύριακο πάλι ζέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η φετινή έξαρση του ιού του δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μέχρι στιγμής έχουμε μετρήσει η Πελαγία Κατσούλη 157 κρούσματα και 13 θανάτους. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα αδιάγνωστα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα.
9: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, το λένε οι ειδικοί επιστήμονες, καθηγητής όπως ο Γκίκας ο Μαγιορκίνης, έχει επισημάνει ότι τα πραγματικά κρούσματα, η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική. Είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια, ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνεται, όταν δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή δεν ανήκει στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως ηλικιωμένοι ανοσοκατασταλμένοι, δεν εμφανίζουν συμπτώματα σοβαρά, είναι ήπια και δεν αναζητούν βοήθεια. Οι αρχές εννοείται ότι βρίσκονται στο κόκκινο, σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς αναμένεται έξαρση επιπλέον τις επόμενες 2 εβδομάδες, και στο επίκεντρο της επιτήρησης βρίσκονται περιοχές, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, όπως τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο Μεσογείας, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη και το Χαλάνδρι, δηλαδή ανατολικά, βόρεια,
8: το μισό λεκανοπέδιο
9: Αττικής. Ακριβώς. Η χώρα μας, να πούμε ότι κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς την επιδημιολογική εικόνα που έχει καταγραφεί αυτή την εποχή. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει την περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Επισημαίνει ότι η εικόνα θυμίζει αρκετά σημεία το 2018, αν θυμάσαι, και τότε η χώρα μας είχε αντιμετωπίσει μια σημαντική έξαρση. Και ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε αυτό το διάστημα, συνδυασμό με βροχοπτώση και αυξημένη υγρασία, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Εννοείται ότι θα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, όπως μας έχουν πει όλοι οι ειδικοί, και αξίζει να ακούσουμε τι δήλωσε στο σταθμό μας η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
10: Μετά από λίγες μέρες μπορεί να εκδηλωθεί η βαριά μορφή τουλάχιστον. Επομένως, και δεν υπάρχουν εξετάσεις να κάνουμε, παραδείγματος χάρη στο φαρμακείο, για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στην ουσία οι μόνες που διαγνώσκονται είναι οι περιπτώσεις οι βαριές που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, κυρίως με μηνικό εγκεφαλίτιδα, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πάσχουν από τον ιό του δυτικού Νείλου και έχουν αυτά τη συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και βλέπουμε ότι σταδιακά, με τους υπηρετικούς χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, έχουμε αύξηση και των περιοχών της στην Ευρώπη που πλέον πλήττονται από τον ιό του δυτικού Νείλου, αφού σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται όλο και μεγαλύτερες αναφορές στα περιοδικά για περιοχές εκτός των Βαλκανίων, της Ισπανίας για παράδειγμα, πλέον Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία.
8: Η κυρία Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Μανώνη Φλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στην αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων επικεντρώνεται η έρευνα του ελληνικού FBI, της Αρχής Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για τα ακριβή αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου Bell στην περιοχή Εξάμπελα της Ύφνου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο χειριστής του ελικοπτέρου. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το πίσω στροφείο κρύβει το μυστικό. Ωστόσο, Αλέξανδρε Κόντι, η Real News έχει πληροφορίες ότι υπήρξε κάποιο γεγονός πριν από τη μοιραία πτήση.
11: Ακριβώς, Ελισάβετ, μιλάμε για πληροφορίες που μιλούν για παραλήψεις και κρίσιμες παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, παρότι απαιτούνταν πριν την μοιραία πτήση. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία μαρτυρία που αναφέρεται σε μία δοκιμή που θα έπρεπε να έχει υπάρξει πριν από την απογείωση. Αναλυτικά, οι πηγές της εφημερίδας κάνουν λόγο για ένα γεγονός που υπήρξε πριν από την μοιραία πτήση που κατέληξε στην συντριβή του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Απαιτούνται μία τεχνική παρέμβαση, mm-hmm. η οποία δεν έγινε. Το γεγονός μάλιστα που προϋπέθεται αυτή την τεχνική παρέμβαση δεν είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενη πτήση. Έτσι έπρεπε να έχει υπάρξει και παρέμβαση αλλά και δοκιμή πριν απογειωθεί το αεροσκάφος από την βάση στο Μαρκόπουλο Αττικής με προορισμό την Σύφνο. Τώρα, εξετάζεται από τις αρχές που προανέφερες την ελληνική αστυνομία, την αρχή πολιτικής αεροπορίας και τον ΕΟΔΑΣΑΜ αν αυτό το γεγονός έχει καταγραφεί στο βιβλίο συντήρησης και συμβάντων.
8: Καθώς
11: του
8: όλα πρέπει να καταγράφουν
11: βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι αυτό πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο, δηλαδή να υπήρξε ένα τέτοιο γεγονός και να μην έχει διερευνηθεί, αλλά είναι δεδομένο ότι με την κατάληξη που είχε δυστυχώς η μοιραία πτήση, είναι δεδομένο ότι θα ερευνηθεί και αυτό το συμβάν. Να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην χώρα μας οι συγγενείς και οι δικηγόροι τους. Μιλάμε για το Βρετανικό, για το ζευγάρι από την Βρετανία. Θα πρέπει να υπάρξει η ταυτοποίηση και η μεταφορά των σωρών στην πατρίδα τους. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες λένε ότι θα αργήσει το πόρισμα, το οποίο θα μιλά για τα αίτια της τραγικής συντριβής. Δεν θα το έχουμε μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής.
8: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Κόντι, επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Σχεδόν 9 μήνες μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη χώρα μας και την ενίσχυση των ελέγχων στους δρόμους, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη διαφοροποίηση στις συνθήκες που επικρατούν, συγκεκριμένα σε 60.000 ελέγχους Σοφία Γαλάνη για αλκοτέστ που έκανε η Τροχέα Αττικής το διάστημα από 27 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. Μόνο 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί. Να και μια θετική είδηση.
12: Πράγματι, λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη προσοχή στους δρόμους και μείωση των παραβάσεων. Αυτός ήταν ο στόχος για την ελληνική αστυνομία από τις αρχές του 2026, η οποία διπλασίασε τα μπλόκα στους δρόμους με έμφαση στα αλκοτέστ. Σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών που έφερε ο νέος κώδικας οδήγησης κυκλοφορίας, το μήνυμα ήταν σαφές. Ελισάβετ, οι εποχές που ορισμένοι πίστευαν ότι θα βγουν να διασκεδάσουν και θα γυρίσουν στο σπίτι οδηγώντας μεθυσμένοι χωρίς συνέπειες έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Ένας στόχος που επετεύχθη για την ώρα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τροχέας, όπως είπες, σε 60.000 ελέγχους για αλκοτέστ που έγιναν από το διάστημα 27 Ιουλίου στους 17 Αυγούστου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί, κάτι που αντιστοιχεί σε μόλις 0,78% ποσοστό επί του συνόλου.
8: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ελέγχους που γίνονταν πριν από πολλούς μήνες.
12: Σε ιστορικό χαμηλό μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία και όπως εκτιμούν τα στελέχη της Τροχέας, οι οδηγοί όντως μείωσαν το αλκοόλ και είναι πιο προσεκτικοί συνολικά. Μία τάση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους λόγω και των εντατικών ελέγχων στους δρόμους, σε συνδυασμό όμως με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος έχει αυστηροποιήσει πλέον και τις ποινές. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αφορούν μόνο το λεκανοπέδιο της Αττικής, για τις ελέγχους που έκανε η Τροχέα στο διάστημα από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου σε Λουτράκη και Αγίου Θεοδόρου έγιναν 1.300 έλεγχοι για αλκοόλ και συνελήφθησαν μόλις 2 πολίτες να οδηγούν μεθυσμένοι. Βεβαιώθηκαν συνολικά μόλις 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι μειωμένα τα ποσοστά. Φαίνεται ότι όντως ο κόσμος.
8: Και ας ελπίσουμε ότι έτσι να παραμείνει
12: περισσότερο. Όσο συνεχίζω, να σας πω ότι η Τροχέα διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση όλο το επόμενο διάστημα, γιατί παραμένει η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ένα από τα βασικά ζητήματα οδικής ασφάλειας και φυσικά έχει παίξει ρόλο και η αυστηροποίηση των ποινών, οι οποίες έχουν γίνει από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να πω ενδεικτικά ότι όσοι πλέον εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι, ειδικά όταν μιλάμε για υψηλά ποσοστά, δηλαδή άνω του 0,60, εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηρές ποινές. Να πω ενδεικτικά ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο πρόστιμο που είναι στα 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 90 μέρες. Πλέον υπάρχει και το ποινικό σκέλος, γιατί οι δράστες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 2 μήνες έως και 5 χρόνια αν διαπιστωθεί ότι έχουν περισσότερο αλκοόλ στο αίμα τους από το 0,60 που είναι το όριο.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
12: στην διεθνή επικαιρότητα τώρα. Είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ για οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Πάντως την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στην Ουάσιγκτον. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει σχετικά.
10: Η κυβέρνηση Τραμπ, Ελισάβετ, ετοιμάζει να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων, το οποίο χαρακτηρίζει ως τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσεντ, η Ουάσιγκτον εισέρχεται στο τελικό στάδιο της οικονομικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης. Οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας και από όσα έχουν διαρρεύσει, η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί στην αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων και στην αποδυνάμωση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας, που αποτελεί και τη βασική πηγή των εσόδων της. Στο επίκεντρο των Αμερικανικών σχεδίων βρίσκονται τα μικρά και μεσαία κινέζικα δηληστήρια, τα οποία αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς και οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που διευκολύνουν την επιστροφή των εσόδων από τις εξαγωγές στην Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, απείλησε με διακοπή της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ, καθώς και με αντίπεινα εναντίον χωρών της περιοχής που θα συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Αλίμπαχ, δήλωσε πως ο οικονομικός πόλεμος που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους γυρίσει μπούμερα. Όλα αυτά, Ελισάβετ, την ώρα που το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τα στενά του ορμού συνεχίζεται, είναι άλλωστε ενδεικτικό πως το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από εκεί μόλις 4 πλοία.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
0: Αθλητικά.
12: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
13: Καλή εβδομάδα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Νίκες των γηπεδούχων στις 5 από τις 6 αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Στη Νέα Φιλαδέλφια, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επικράτησε εύκολα με 4-0 του νεοφώτιστου Ηρακλή, με τους τρεις επιθετικούς ένωσης να σκοράρουν 2 γκολ ο Γιώβιτς και από ένα η Βάργα και η Τζίνη. Στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός αγχωτικά πήρε το τρίποντο με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, που είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακά του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Άνετα χθες το βράδυ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0 το Λεβαδιακό. Στο Ηράκλειο, ο ΟΦ ήταν καλύτερος και κέρδισε με 2-0 τον Βόλο. Με το δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Πανετολικός, επικρατώντας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Με 3-2 κέρδισε με ανατροπή ο Άρης στην Τρίπολη την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Μέχρι το 88 λεπτό, ο Άρης ήταν πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Φαμπιάνο έφερε το παιχνίδι στα ίσια και ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για την νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί του Ηρακλή, ο Ζήνη, που πέτυχε το τέταρτο γκολ της Ένωσης, ανέφερε.
14: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα, γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση, θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν, προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε και αυτά που προπονούμαστε καθημερινά, βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ μπορέσαμε, σκοράραμε 4 γκολ. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα.
13: Ο Νταβίτ Κάρμο πέρασε αλλαγή στο 57ο λεπτό και στο 82ο λεπτό σημείωσε τον νικηφόρο τέρμα του Ολυμπιακού, διότι τα νωρίτερα ο Ελκαμπή είχε χάσει πέναλτι. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ των Ερυθρολεύκων.
15: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα, όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος τρεσαριζόμασταν, όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ, μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη.
13: Ο Δημήτρης Πέλκας στην Τούμπα ήταν ο σκόρερ του τρίτου από τα 4 τέρματα του ΠΑΟΚ και μόλις πέτυχε τον γκολ το αφιέρωσε στον προπονητή του Αλέσιο Λύση, κάνοντας μια θερμή χειραψία.
16: Είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες τις προηγούμενες ημέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και πήγα τον ευχαρίστησε, αυτό είναι όλο.
13: Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε και στην αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια που πλέον είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέγοντας:
16: να κάνει το παιδί να το ευχαριστεί και να το απολαύσει εκεί που πήγε. Για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite elite, μιλάω για Real Madrid και Barcelona. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
13: Ικανοποίηση στον Όφη για το καλό ξεκίνημα με τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας, να δηλώνει.
17: Σίγουρα προφανώς είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προκριθούμε.
13: Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, κάνοντας χρήση του δικαιώματος να πάρει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Στο στίβο τώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα, ισοβαθμώντας με τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντορσεν στο Diamond League που έγινε στην Σιλέσια της Πολωνίας. Προσπάθησε να σπάσει το δικό του πανέλληνο ρεκόρ που είναι 6-17, όμως ήταν άκυρος στις 3 προσπάθειες στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντιτς κυριάρχησε στον αγώνα με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Τη δεύτερη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Αύριο αντιμετωπίζει την Αυστρία και με νίκη σφραγίζει την είσοδο στους 16. 2 χρυσά, 3 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο χθες στην κολύμβηση για τη χώρα μας στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία. Η Άννα Ντουντουνάκη μετά την κατάκτηση το Σάββατο της πρώτης θέσης στα 50 πεταλούδα κέρδισε και στα 100 πεταλούδα. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο πρωταθλητής Ευρώπης Απόστολος Χρήστου στα 50 ύπτιο.
18: Σίγουρα το χάρηκα. Στόχος μου ήταν να κερδίσω σήμερα, να φέρω το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα. Να ακούσω για δεύτερη φορά το εθνικό ύμνο μέσα σε μια εβδομάδα και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτή τη δυνατότητα να κολυμπάω τόσο καλά και να φέρνω επιτυχίες για τη χώρα μου.
13: Την Κύπρο αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε φιλική αναμέτρηση. Το Σάββατο έχει κερδίσει επίσης σε φιλικό 89-81 την Πολωνία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
12: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
19: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και ο στριψός του Χαϊδαρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαλιπέδου Κόνωνος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
12: Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές. Και στο ενικός.gr πώς μπορεί το Ιράν να επιτεθεί στη Βουλγαρία, γιατί δεν χρειάζεται πυράβλους, ο αδύναμος κρίκος της αεράμινας και το σενάριο των δολιοφθορών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γαλάνη και ο Θοδωρής Αξελός. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
5: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

Κοιτάξτε, έχω απέναντί μου το Λάσκαρη αγοραστό. Τώρα ο Λάσκαρης παλιά καραβάνα, η Λουκία δεν είναι εδώ. Ακόμα θα γυρίσει σε μια εβδομάδα, ελπίζω, ε. Γιατί οι καλοκαιρινές διακοπές για πάντα μπορεί να κρατήσουν και λίγο παραπάνω. Καλά να είναι και να περνάει καλά και να ξεκουράζεται και το έχει ανάγκη με το πρόγραμμά της. Λοιπόν, άκου. Λάσκαρη, επειδή γνωριζόμαστε εδώ πόσα χρόνια, από το 2015, 11 χρόνια. Δεν φαντάζομαι να μου πεις 24 Αυγούστου που γύρισα και γυρίσαμε καλό χειμώνα, γιατί αλλιώς δεν θα ξαναμιλήσουμε. Όχι, δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει. Είμαστε 24 Αυγούστου. Το σλόγγαν μας είναι παντοτινό. Καρβέλα σβήση, είναι παντοτινή και οι δύο εξάλλου. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Έτσι δεν είναι?

Ναι, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, αλλά όχι για όλους. Και ξέρετε, αυτό είναι για μένα ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, γιατί το είχαμε συζητήσει συνεχώς. Το είχαμε κάνει σήμερα εδώ με τη Λουκία Γκάτσου, ότι και θα το ξανακάνουμε και από την άλλη εβδομάδα που θα είναι μαζί μας. Ότι για μένα είναι απαράδεκτο, αδιανόητο να μην έχει τη δυνατότητα ένας στους δύο Έλληνες, γιατί αυτό είναι το ποσοστό, να πάει διακοπές. Να πάει σαν άνθρωπος με την οικογένειά του, μόνος του, ότι είναι συνταξιούχος, μισθωτός, πατέρας, μητέρα, γονείς, μονογονεϊκή οικογένεια, παιδιά, θεία, νύψια, να πάνε να ξεκουραστούν, να κάνουν τα μπάνια τους, να ξεσκάσουν, να γεμίσουν μπαταρίες, να αντιμετωπίσουν αυτό το καθημερινό Γόλγοθα, να πάρουν την ανάσα που χρειάζονται και να γυρίσουν με γεμάτες μπαταρίες για να βγάλουν τον επόμενο χειμώνα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούμε αυτονόητα, ένας στους δύο δεν μπορεί να τα απολαύσει, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Γιατί ο συνταξιούχος παίρνει κάτω από 1000 ευρώ, πού να περισσέψουν το μήνα όταν τα απολαύσει, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Γιατί ο συνταξιούχος παίρνει κάτω από 1000 ευρώ, πού να περισσέψουν.

Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με αγγίζει. Είναι από τους Ghost Sounds, ένα νεανικό συγκρότημα. Έχει τίτλο «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς όλοι και οι κυβερνώντες και όλοι εμείς που έχουμε την δυνατότητα να πηγαίνουμε έστω λίγες μέρες διακοπές, έστω εμείς λόγω δουλειάς με το τηλέφωνο στο χέρι όλες τις μέρες, χρωστάμε έναν Αύγουστο στη μισή Ελλάδα που δεν πήγε διακοπές. Και τους αφιερώνω αυτό το τραγούδι.

Έγινες λάσκαρη εσύ που είσαι και ειδικό τι θαύματα κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι όλο τεχνητή νοημοσύνη. Μουσική, φωνή, όλα. Δεν υπάρχει ούτε τραγουδίστρια, υπάρχει τίποτα. Απίθανο, ε. Και πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ευαίσθητο. Και γιατί έγινε viral, γιατί έχει και το σύνθημα του καλοκαιριού. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.

με τις βαθιές γνώσεις στη μουσική, μου λέει ποιους του θυμίζει από τους ξένους τραγουδιστές ο Λάσκαρης, εκείνος τα ξέρει καλύτερα. Τον Ιωσήφ πρέπει να ρωτήσουμε, τον Λάσκαρη και τον Ιωσήφ, που τα ξέρουν, εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Λοιπόν, έτσι επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 3, είμαστε εδώ, κατά καλό καιρό ακόμα και θα σας πω σε λίγο θερμοκρασίες για να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ αυτή τη βδομάδα εμείς και από τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, 31, την παίρνω τηλέφωνο, αλλά μου λέει, το ακούτε, το παίζει στο τρέιλερ. Έχω μια βουτιά ακόμα, τι να της πω, μην κάνεις μια βουτιά. Λέει, παίρνω, κλείνω και έρχομαι με το πρώτο αεροπλάνο που λέει και ο Μητροπάνος. Έρχεται. Η Λουκία περιμένεται, κλείνει και έρχεται. Και την άλλη Δευτέρα θα είναι εδώ. Προς το παρόν θα είμαστε μαζί αυτή τη βδομάδα και τι δεν έχουμε να πούμε. 11 λεπτά μετά τις 3, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ακόμα είμαστε full καλοκαίρι. Με τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό, σας το είπα απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Την τιμή και τη χαρά να είναι απέναντί μου. Και τη Δέσποινα Καλοχέρνη, υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200, email studio@realfm.gr. Και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Πήγατε διακοπές? Πήγατε κανονικές διακοπές? Δεν εννοείται ότι πήγατε για μπάνιο στον Άλυμο και γυρίστε. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αν πήγατε κανονικές διακοπές, αν είχατε τη δυνατότητα να πάτε διακοπές, πόσο σας κόστησε, ή αν δεν πήγατε, γιατί δεν πήγατε. Θέλω τα δικά σας μηνύματα. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο με όλη την καυτή επικαιρότητα και τους πρωταγωνιστές όπως κάθε μεσημέρι εδώ στον Real FM και αυτό την ραδιοφωνική περίοδο που την ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα ξεκινάει κανονικά την άλλη Δευτέρα. Εμείς πάντα επιστρέφουμε λίγο νωρίτερα και πριν πάμε στην επικαιρότητα θέλω να σας πω και από τι σημαδεύτηκε το καλοκαίρι και τα πολιτικά και τα οικονομικά και όλα θα σας τα πω. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα του καιρού καταρχήν. Λοιπόν, σήμερα φαίνεται ότι είναι, αν δεν είναι η πιο καυτή, είναι από τις πιο καυτές μέρες του φετινού καλοκαιριού. Πάντως στο τελευταίο κύμα του καύσωνα είναι η πιο ζεστή μέρα τώρα. Έχουμε 41,5 στη σκάλα Μεσσηνίας, βαθμούς 41,3 στο αστέρι Λακωνίας, όλο Λακωνία είναι τα πρώτα, 1, 2, 3, 4, 5. Έχει και Ηλία, ο Λέν Ηλία 40,3. Άρα η Πελοπόννησος, η νότια και δυτική Πελοπόννησος είναι πάνω από τους 40 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Αλλά γενικά η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο θα είναι εκεί γύρω στους 40. Θα πάρουμε μια μικρή ανάσα Τετάρτη, Πέμπτη και λίγο Παρασκευή και έρχεται νέο κύμα καύσωνα, ναι Λάσκαρη, από Σάββατο, Παρασκευή λίγο, αλλά κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Άρα θα μας αποχαιρετήσει ο Αύγουστος με καύσωνα και θα μπει ο Σεπτέμβριος με καύσωνα.

Και σήμερα υπάρχει προειδοποίηση για 5 περιοχές που είναι στο πορτοκαλί για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ευτυχώς ως τώρα δεν έχουμε κάτι σπουδαίο. Είναι Αττική και άλλες 4. Και πρέπει να πω ότι όλα αυτά ακολουθούν ένα καυτό καλοκαίρι, ίσως το πιο καυτό των τελευταίων δεκαετιών για την Ευρώπη. Είναι συγκλονιστικό ένα time-lapse, αυτό το, τη γρήγορη κίνηση της NASA με τους καύσονες. Είναι όλη η Ευρώπη, βδομάδες ολόκληρες, κόκκινη και ιδιαίτερα, όχι η νότια, η δυτική Ευρώπη, αλλά και η κεντρική και η βόρεια που το συνηθίζουν τώρα να έχει 40 και 45, η δυτική Ευρώπη, η κεντρική Ευρώπη. 14.000 θάνατοι ο νεότερος απολογισμός στη Γερμανία. Δεν είναι από τον καύσωνα, είναι άνθρωποι που ήταν άρρωστοι και συνετέλεσε ο καύσωνας για να φύγουν από τη ζωή. 4.500 θάνατοι στην Ισπανία, άλλοι τόσοι περίπου στη Γαλλία. Και υπάρχει η εφιαλτική πρόβλεψη ότι το 2027 θα είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία λόγω El Niño. Ο πλανήτης βράζει, δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό φάνηκε και από τις φωτιές σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουμε 300.000 στρέμματα καμένα. Η πιο μεγάλη ήταν η φωτιά στην Αττική Βιωτία που σταμάτησε στη θάλασσα και έκαψε 130.000 στρέμματα. Μια mega fire, θυμάστε, την προλάβαμε τελευταία μέρα πριν φύγουμε για διακοπές. Και πρέπει να πω ότι δεν ακούμε συχνά και για τον απολογισμό των θυμάτων. 11 νεκροί μέχρι στιγμής, δύο τελευταίοι στη Σαλαμίνα, από τις φωτιές φέτος το καλοκαίρι και ιδίως στα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στο ένα, στο πρώτο που ήταν από κάτω στην Ψάθα, ήταν η Θεσσαλονίκη. Ήταν πραγματικά ένας εφιαλτικός απολογισμός, αλλά το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι ότι οι 7, το 75% των πυρκαγιών, βάσει τα στοιχεία που είδα στην Καθημερινή, οφείλονται σε πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και σε αιολικά πάρκα. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι προφανές, δεν μπορούμε να υπογειοποιήσουμε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά από την άλλη δεν θα αφήσουμε κάθε καλοκαίρι, ξεκίνησε αυτό από 30% και φτάσει 75%. Να καίγεται η Ελλάδα από πυλώνες που δεν είναι καλά τοποθετημένοι, που φυσάει πολύ, έτσι έγινε περισσότερες φορές. Αιωρού τα καλώδια αρχίζουν με τον δυνατό αέρα να εφάπτονται μεταξύ τους, να βγαίνει σπινθήρας, να πέφτει από κάτω που είναι ακαθάριστο, να πιάνει φωτιά και να καίγεται το σύμπαν. Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί και με τα υλικά πάρκα υπάρχουν πάρα πολλές αστοχίες και πρέπει να το ξαναδούμε και με τις παράνομες χωματερές. Το άλλο μεγάλο θέμα με τις φωτιές είναι ότι όλο και περισσότερες σταματούν στη θάλασσα. Δείτε πόσες εκενώσεις έγιναν διαθαλάσσεις. Η Λίμνος τελευταία, η Χαλκιδική προηγούμενη πριν από λίγες μέρες, η Αττικοβιωτία με το Πόρτο Γερμανό και τον Άγιο Βασίλειο, το θυμάστε, την τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και όλα αυτά γιατί η φωτιά πια σταματάει στη θάλασσα. Γιατί όταν έχει πολύ δυνατή φωτιά και μελτέμια 10 μποφόρ ή ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα, δεν μπορούν να πετάξουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Και εδώ είναι μια νέα πραγματικότητα πρέπει να δουν οι ειδικοί. Τι, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο σημαίνει αυτό και στην Αμερική και στην Ευρώπη φέτος συνέβη. Πώς μπορούν, μέχρι τώρα είχαμε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δεν μπορούν να πετάξουν με τέτοιες ακραίες συνθήκες που θα γίνονται όλο και χειρότερες. Άρα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να αντιμετωπίζονται οι πολύ δυνατές φωτιές και οι πολυήμερες φωτιές από τη γη και όχι από τον αέρα. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους ειδικούς. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται με τα ελικόπτερα. Η τελευταία ιστορία με τις πέτσες. Προσγειώθηκε ελικόπτερο με έναν γόνο εφοπλιστικής οικογένειας και την αλλοδαπή σύντροφό του σε παραλία στη Ζωγεριά στις Πέτσες. Γιατί λέει, ήταν κατηλημένο το υποτιθέμενο ελικοδρόμιο από μηχανάκια. Με ελικοδρόμιο τώρα στις Πέτσες. Εδώ δεν συνελήφθησαν οι χειριστές, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία, είχε εισαγγελική έρευνα. Στην ελίστρα φέθηκε ελεύθερος ο επιβάτης, διότι πέταξε ένα σακουλάκι με λίγα ναρκωτικά, κοκαίνη και τώρα λίγα και 0,1 χιλιοστό να έχει ναρκωτικά είναι, κοκαίνη και χασίς. Το θέμα όμως παραμένει ότι αυτό έγινε μετά το Σαρακίνικο. Εις δήμαρχος λέει ότι κινδύνευσαν ζωές στις Πέτσες, διότι προσγειώθηκε δίπλα σε λουόμενους στο ελικόπτερο στην κατάμεστη παραλία και σήκωσε τόνους άμμου. Είχε προηγηθεί το Σαρακίνικο στη Μήλο. Εδώ όλοι οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει νομοθετικό κενό για το πώς και από ποιους παίρνουν άδεια και επιλέγουν τόπο προσγείωσης οι χειριστές των ελικοπτέρων. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και βέβαια πολύ μεγαλύτερο θέμα η ασφάλεια των ελικοπτέρων. Αφήνω την σύγκρουση στην Ψάθα που εκεί φαίνεται ότι ήταν λάθος του συντονιστή που δεν είπε στο από πάνω που πήγε να ρίξει νερό ότι από κάτω υπάρχει άλλο ελικόπτερο στις καταθέσεις τους ή από πάνω που σώθηκαν οι χειριστές. Δεν ξέραμε ότι έχουμε από κάτω ελικόπτερο, να το ήξεραν, θα το έκανα φυσικά αυτό. Το έριξαν στην πραγματικότητα, ναι, το έκοψαν τον έλικα και το έριξαν. Εδώ υπάρχει όμως το άλλο μεγάλο θέμα με την Σύφνο. Το ελικόπτερο που έπεσε με το ζευγάρι των νιόπαντρων Βρετανών, τρεις νεκροί και ο χειριστής,
αφού άρχισε να περιστρέφεται λίγο πριν προσγειωθεί, εκεί αποκαλύπτεται, δεν ξέρουμε αν έχει σχέση, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που εγείρει ερωτήματα, ότι το ίδιο ελικόπτερο 1η Ιουνίου στην Πάρο είχε προσγειωθεί και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, επειδή έφερνε γύρω-γύρω το ουραίο τμήμα, το έδεσαν με ημάντες. Και ο κυβερνήτης, όταν πήγε να σηκωθεί, ξέχασε να λύσει τους ημάντες. Οι οπνοί λάσκαροι, οι οποίοι προκάλεσαν φυσικά όλο αυτό ζημιά στο ωραίο τμήμα του ελικοπτέρου, σταμάτησε να πετάει και αποσύρθηκε για επισκευή. Επισκευάστηκε σωστά? Κανείς δεν ξέρει. Πώς δίδονται τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για την πτήση του κάθε υπτάμενου μέσου και των ελικοπτέρων ιδιωτικών εταιριών? Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ήρθε στην επιφάνεια μετά την συντριβή του ελικοπτέρου Σύφνο. Πολλά θέματα μαζεύτηκαν. Τώρα, όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα είναι το απόλυτο θέμα των επόμενων ημερών. Και εδώ έχει βάλει φωτιά, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, να δούμε τι μας περιμένει από πλευράς οικονομικών εξαγγελιών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή εργατικού δικαίου, για τις συντάξεις, γιατί πολλά ακούγονται και γράφει και έχει αποκαλυπτικά ρεπορτάζ η Real News για όλα τα οικονομικά θέματα, όπως είχε και την τελευταία Κυριακή. Αλλά αυτό που έχει ανάψει πιο πολλές φωτιές είναι ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε πριν μιλήσει στη ΔΕΘ την άλλη Πέμπτη να ανέβει Τετάρτη. Το 2 Σεπτεμβρίου είναι 31-1-2, Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη να ανέβει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και του λέει η Νέα Δημοκρατία ότι, κύριε, αυτό που κάνεις είναι απρέπεια. Διότι ανεβαίνεις πριν από το Πρωθυπουργό, δεν ξαναγίνει αυτό, λέει η Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνεις να κάνεις παρουσία στη ΔΕΘ πριν πάει ο Μητσοτάκης. Είναι πρωτοφανής απρέπεια. Απαντάει η Ελλάς, τρέμουν τη σύγκριση με αυτά που θα πει ο Τσίπρας για την οικονομία, αλλά ο Γεωργιάδης το τερματίζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα? Καλά, λέει, είναι γνωστό ότι αυτός ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Ναι, είπε τον Τσίπρα παλιόπαιδο. Βέβαια, η κυρία Σδούκου προσπάθησε να τον ανταγωνιστεί νωρίτερα, την είχα στο Open, και λέει, παλιόπαιδο, εντάξει, είναι σαν παιδάκι νηπιαγωγείου. Ποιος θα πάει πρώτος? Εντάξει, οκ. Okay. Ο κύριος Τσίπρας πάει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Νέο κόμμα είναι, λέει, πάνω, το παρουσιάζω να συζητηθεί, να είναι στην ατζέντα πριν μιλήσει ο Μητσοτάκης. Λέει η Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνης Γεωργιάδης παλιόπαιδο. Λέει η κυρία Σδούκου, παιδί νηπιαγωγείου. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι παραβιάζει η κίνηση Τσίπρα τη χορογραφία και τους άγραφους κανόνες που υπάρχουν επί δεκαετίες στη ΔΕ. Και έπληξε και τον Ανδρουλάκη. Υπάρχει ο Ανδρουλάκης? Πού είναι ο Ανδρουλάκης? Δεν έχω δει καθόλου. Και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει η καμπάνια την άλλη εβδομάδα για την 3η Σεπτεμβρίου στην Κρήτη με όλο σχεδόν το ΠΑΣΟΚ. Είπα να μην ξεκινήσουμε σήμερα με πολιτική επικαιρότητα, αλλά με οικονομικά θέματα. Θα έχουμε αύριο Σδούκου, Τσουκαλά, Τεμπονέρα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με όλα αυτά. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, που για μένα αυτό είναι το βασικό θέμα, μαζί με τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, αλλά και στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς και πόσο επηρεάζουν την οικονομία, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για έναν οδηγό 21 ετών, ο οποίος μπήκε, άκου λάσκαρη, σε σύραγγα της Αθηνών Κορινθού, στην κακιά σκάλα. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της Αθηνών Κορινθού. Ανοίγει ο κύριος, ενώ έτρεχε με 100 χιλιόμετρα, τις πόρτες. Δες την εικόνα, λάσκαρη. Ανοίγει την πόρτα του οδηγού, ναι. Μετά ανοίγει ο συνοδηγός και του συνοδηγού. Γιατί? Γιατί είχε βάλει στα ηχεία, στη διαπασόν, Καρά, Βασίλη Καρά, άστινα λέει, και ήθελε να ακούγεται με αντίλαλο σε όλη τη σύραγγα της κακιάς σκάλας. Μνήστητή μου, κύριε, τι άλλο θα δούμε? Τι άλλο θα δούμε? Άνοιξε εν κινήσει τις πόρτες για να ακούγεται Καράς, Βασίλης Καράς στη σύραγγα. Δεν ξέρω τι να βάλω τώρα ως τραγούδι. Να βάλω το άστινα λέει, να βάλω το παλιόπεδο, λέγε με παλιόπεδο, πώς το λέει λάσκαρη, λέγε με αλήτη. Εγώ λέω να βάλουμε το λέγε με παλιόπεδο, λάσκαρη, μετά όταν είμαστε έτοιμοι. Αλλά εδώ ο οδηγός αυτός εντοπίστηκε από το βίντεο, σχηματίστηκε δικογραφία, γλίτωσε το αυτόφορο. Αλλά το θέμα, βέβαια, ξέρουμε τον ιδιοκτήτη, δεν ξέρουμε ποιος το οδηγούσε. Έγινε τον περασμένο Ιούλιο αυτό. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media. Καμάρωνε κιόλας ο άνθρωπος αυτός, ότι μπήκα και άκουγα Καρά στη σύραγγα. Και μετά τον βρήκανε και έχει σχηματιστεί δικογραφία. Δεν έχει σύλληφθει.

0: Λοιπόν, τώρα το μεγάλο θέμα είναι το ελληνοτουρκικό. Είναι το μπαράζ προκλήσεων από την Τουρκία που έχει βάλει φωτιά στο Αιγαίο. Η αίσθηση που έχω, και πρέπει να σας το πω βλέποντας όλες τις δηλώσεις των Τούρκων και τελευταία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται η συμμαχία, η αμυντική συμμαχία Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου, κυρίως όμως τη συμμετοχή του Ισραήλ, που είναι κόκκινο πανί για την Τουρκία. Και θα έλεγα ότι οι Τούρκοι το κλιμακώνουν, ουσιαστικά απαντώντας σε αυτή τη συμμαχία που θεωρούν ότι είναι επιθετική. Και λέει ο Φιντάν, ποιον άλλον στοχεύει η συμμαχία Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου, αν δεν στοχεύει την Τουρκία. Εδώ λοιπόν οι Τούρκοι με προεδρικό διάταγμα, με βάση το χάρτη που είχαν βγάλει από πέρσι στις 2 Αυγούστου, δέσμευσαν δύο περιοχές στην πραγματικότητα βαφτίζουν ως τουρκικής δικαιοδοσίας, δύο περιοχές που δεν είναι τουρκικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, η μία Σφίνα στην έξοδο των Δαρδανελίων μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, η άλλη γύρω-γύρω όλη η περιοχή από το Καστελόριζο, και λένε εδώ είναι τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Μόνο που αυτά τα θαλάσσια πάρκα είναι εκτός περιοχής της τουρκικής δικαιοδοσίας. Και εδώ οι Τούρκοι τι λένε σε όλους τους τόνους, ότι εμείς απαντήσαμε, λέει, στην Ελλάδα, η οποία βάφτισε ότι είναι ελληνικής κυριαρχίας περιοχές που δεν είναι. Άρα και εμείς απαντήσαμε έτσι. Και πάνω απ' όλα η γαλάζια πατρίδα. Και να οι γκριζές ζώνες, να η γαλάζια πατρίδα, να οι χάρτες στο Αιγαίο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να κατηγορεί εδώ την κυβέρνηση ότι τα ήρεμα νερά ήταν μια τρύπα στο νερό. Βέβαια υπάρχουν και τα στοιχεία. Ότι το 2026 έχουμε 436 τουρκές παραβιάσεις στο Αιγαίο, προσέξτε, και τις τελευταίες από οπλισμένα μαχητικά, ενώ το 2024, την επομένη διακήρυξη των Αθηνών, το επόμενο έτος, ήταν 0. Το 0 πήγαμε 336. Φαίνεται και στο πεδίο ότι υπάρχει αυτή η κλιμάκωση. Αλλά από την άλλη, η ουσία είναι ότι οι Τούρκοι αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο, με χάρτες άκρος προκλητικούς βαφτίζουν ως τουρκικές περιοχές για τα δικά τους θαλάσσια πάρκα, απάντηση στα δικά μας θαλάσσια πάρκα, και την ίδια ώρα η Ελλάδα, διά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο και του Γιώργου Γραβατήτη που φιλοξενούσαμε νωρίτερα στο Open, στέλνει μηνύματα ότι θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση από θέση ισχύως. Ο Πρωθυπουργός τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι εξανατολών αντιδράσεις ακολουθούν δικές μας δράσεις, ενώ ότι είναι απάντηση στο δικό μας χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο και τα θαλάσσια πάρκα. Οι περιοχές, λέει, και αυτό κρατήστε, ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανα πάσα στιγμή. Και υπάγει ελληνική θέση. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέρι της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και ο κύριος Γιαπετρίτης διαμηνύει ότι έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Θα απαντήσουμε με την ισχύ μας, δηλαδή. Ταυτόχρονα ο κύριος Γεραπετρίτης, αφού αντικρούει τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι ξέπλυνε την Τουρκία η πολιτική των ήρεμων νερών και δεν είχε αποτέλεσμα, δηλαδή της έδωσε τη δυνατότητα να φανεί ως το καλό παιδί που συζητάει και να κερδίσει. Πώς, ο κύριος Γεραπετρίτης τι κέρδισε? Έχει πάρει κάτι από το Safe, έχει πάρει F-35 από τον Τραμπ, τίποτα δεν έχει πάρει. Από την άλλη πλευρά, το άλλο μεγάλο θέμα, είχε φαγωθεί η Τουρκία να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο. Τους πήραμε. Τους πήγαμε στην Κρήτη. Η απίσημη απάντηση είναι ότι τους πάμε εκεί διότι το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στα εδάφη άλλων χωρών εφόσον το κλιμακώσει ο Τραμπ. Ο κ. Γιαπετρίτης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες αξιώσεις, τις ανεδαφικές αξιώσεις της Τουρκίας, ότι είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη Κάρπαθος, δεν δικαιούμαστε να έχουμε Patriot. Αυτό είπε, έγινε για επιχειρησιακούς λόγους. Και επίσης επιβεβαιώνει στο επόμενο Κισαία ο κ. Δένδιας θα προτείνει να επιστρέψουν οι Patriot, τώρα ή σε λίγο, από τη Σαουδική Αραβία. Δεν το επιβεβαιώνει, εγώ σας λέω ότι αυτό είναι η απάντηση της Ελλάδας, γιατί έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, στη συμφωνία της Μέκκας, στην αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, και εγώ σας λέω ότι δεν μπορεί να έχει η Τουρκία συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, συνδρομής δηλαδή ότι αν χτυπήσουμε την Τουρκία θα συνδράμει η Σαουδική Αραβία την Τουρκία, η οποία Σαουδική Αραβία έχει ως όπλα ελληνικούς Patriot. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ο καθηγητής Συρίγος, ο κατεξοχήν αρμόδιος, μαζί μας για τα ελληνοτουρκικά και για τις εξελίξεις στο μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ και στα στενά του Ορμούς, που έχουν βάλει φωτιά εκτός από το πετρέλαιο, είναι πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη και το ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ, και έρχεται παράταση την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο. Ενώ ανεβαίνουν και ρεύμα και αέριο, κρατήστε τα, αυτά θα τα δούμε αναλυτικότερα αύριο. Έχουμε λοιπόν τον καθηγητή Συρίγο, έχουμε τον υφυπουργό οικονομικών τον κύριο Μαρκόπουλο και τον καθηγητή εργατικού δικαίου τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για το θέμα των συντάξεων.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δήλωσε στον απόϊχο των αντιδράσεων της Τουρκίας για τα νέα ελληνικά χωροταξικά πλαίσια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμό. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε και στον οδικό χάρτη με τον οποίο θα πορευτεί η κυβέρνηση, καθώς και στις προτεραιότητες στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια. Προφυλακίστηκε 59χρονος στα Χανιά με την κατηγορία ότι ασελγούσε στην ανήλικη βαφτισιμιά του. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169 Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

Γελάει Λάσκαρης. Είναι η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, Λάσκαρη, ετοιμάστε το παίξω από την αρχή. Μόλις τελειώσω τη φράση του Άδωνη, δεν έχω το ηχητικό, αλλά το διαβάσω εγώ. Λέει λοιπόν σήμερα ο Άδωνης αυτό που κάνει ο Τσίπρας, να πάει στη ΔΕΘ πριν από το Μητσοτάκη, είναι πράξη από ένα παλιό παιδό.

είναι, λες, όμως αχάριστο και παλιό εγωιστή. Ο Άδωνης είπε, η πράξη αυτή είναι πράξη από παλιόπαιδο. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, λέει. Αυτοί τηρούνται απαρέγκλητα εδώ και 70 χρόνια. Δεν σκέφτηκε κανένας να πάει να μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό. Ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Ο πραγματικός χαρακτήρας είναι αυτός και δεν μπορεί να αλλάξει. Στράτος Διονυσίου.

0: Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έχουμε ακόμα 24 Αυγούστου. Μητσοτάκης ανεβαίνει, όχι αυτό, το άλλο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Δύο μέρες πριν, τρεις ανεβαίνει ο Τσίπρας. Μετά ανεβαίνει ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ήδη ξεκινήσαμε με το λέγε με παλιόπαιδο. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Λοιπόν, και ενώ ακούμε Στράτο Διονυσίου, επιστρέφουμε στα ελληνοτουρκικά για να καλωσορίσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή και πρώην υπουργό. Να σας πω, ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Η Real είχε ένα εξαιρετικό πολυσέλιδο αφιέρωμα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Ο βασικός τίτλος, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που υπέγραψε ο Χρήστος Μαζανίτης με το ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη δέσμευση περιοχών, από τον χαρακτηρισμό από την Τουρκία ως περιοχών τουρκικής δικαιοδοσίας, αυτών που περιλαμβάνουν στο προεδρικό διάταγμα Ερντογάν και τα θαλάσσια πάρκα, δηλαδή αυτή η σφήνα στην έξοδο των Δαρδανελίων μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης και η περικύκλωση του Καστελόριζου. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, που έχει φάει μια ζωή με τους χάρτες του Αιγαίου, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν.
1: Καλή αρχή, εύχομαι, κύριε Στραβελάκη. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Δεν ξέρω πόσο καλή θα είναι με τα ελληνοτουρκικά. Έχω δει και βιντεάκια που έχετε κάνει σχετικά και μπράβο σας. Και συμφωνώ. Η Real αναφέρει χαρακτηριστικά τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Και από αυτά θέλω να ξεκινήσουμε. Διότι αλήθεια, τι θα γίνει αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, γράφει ο Χρήστος Μαζανίτης, εκδώσει μία ναύτεξ σε περιοχή μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης, που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της δικαιοδοσίας και εκεί οριοθετεί ένα από τα δύο θαλάσσια πάρκα, το άλλο γύρω από το Καστελόριζο. Τη στιγμή, μάλιστα, που όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις των Τούρκων αξιωματούχων είναι ότι εμείς απαντήσαμε στον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό, διότι περιλαμβάνει περιοχές που είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Γκρίζες ζώνες σε γαλάζια πατρίδα, δηλαδή.
1: Λοιπόν, η περιοχή που έχουν τοποθετηθεί, που έχουν ανακηρυχθεί τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα, είναι διεθνή ύδατα, είναι ανοιχτή θάλασσα. Επομένως, σε αυτή την περιοχή, ο κράτος που έχει την αρμοδιότητα, που στην προκειμένη περίπτωση είμαστε εμείς, είναι η Ελλάδα, έχουμε δικαίωμα να εκδώσουμε όσες ναύτεξ θέλουμε. Σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι η Τουρκία δεν έχει προσδιορίσει τι προστατεύεται σε αυτά τα περίφημα πάρκα. Ναι. Δηλαδή, να σας δώσω το παράδειγμα με τα δικά μας θαλάσσια πάρκα, τα οποία βεβαίως είναι εντός χωρικών υδάτων. Λέμε εμείς, δεν επιτρέπεται να ψαρεύουν με μηχανότρατα. Πρέπει να προστατεύονται τα λιβάδια Ποσειδονίας, τα φύκια δηλαδή, οι περιοχές που έχουν βγει φυκιώνες. Πρέπει να προστατεύεται το ψάρι και να γίνεται αλεία με συγκεκριμένο μέγεθος εργαλείων, αλιευτικών εργαλείων. Οι Τούρκοι δεν έχουν πει τίποτα. Έχουν απλώς πει ότι αυτές είναι συντεταγμένες των δύο θαλασσίων πάρκων μας. Δεν έχουν πει τι προστατεύεται εκεί πέρα. Άρα σε αυτή τη φάση δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Επομένως, λέτε, δεν υπάρχει κίνδυνος επεισοδίου από τον χωροταξικό σχεδιασμό. Όχι. Ωραία. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το τέλος, γιατί αυτό δεν είναι. Είναι η τελευταία πράξη μιας σειράς ενεργειών, προκλήσεων, φραστικών στο πεδίο διπλωματικών ενεργειών της Τουρκίας, ανακοινώσεων. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το τέλος των ήρεμων νερών. Εγώ θα έλεγα ότι το έχουμε προκαιρού και βλέπω και τα στοιχεία από το ΓΕΘΑ ότι έχουμε σχεδόν 500, είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, παραβιάσεις και παραβάσεις και από οπλισμένα μαχητικά στο Αιγαίο έναντι 0 το 2024.
1: Περίοδος στην οποία, μάλλον ο τομέας στον οποίο είδαμε κυρίως την τακτική των ήρεμων νερών να εφαρμόζεται, ήταν ο αέρας. Από το Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου. Δεν υπήρξε, και σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν 4-5 παραβάσεις των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας.
0: Σωστά.
1: Οι οποίες ήταν για δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να πει κανένας ότι ήταν λάθος.
0: Τώρα δηλαδή, όμως
1: μπήκανε για δευτερόλεπτα. Από τις 2 Ιανουαρίου και μετά άρχισαν οι παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Τον Δεκέμβριο πέρσι είχαμε την πρώτη αερομαχία, τώρα έχουμε 9 αερομαχίες μέχρι στιγμής.
0: Έχουμε αρκετές 30... εικονικές εμπλοκές.
1: Ναι, και έχουμε 30 Ιουλίου την πρώτη υπέρπτυση νησιωτικού εδάφους από ντρόουν. Επομένως, έχουμε γυρίσει στην πρώτον ήρεμων νερών περιοχή στον αέρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι τα ήρεμα νερά θα αναφέρονται κυρίως για ρητορικούς λόγους εφ' εξής, κατεξοχήν από την Τουρκία, εκείνη θα τα αναφέρει. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους διότι τα ηρέμα νερά είναι μια μεσοβέζικη κατάσταση, είναι μια ενδιάμεση περίοδος προκειμένου να λύσεις τα προβλήματά σου. Αν δεν έχεις λύσει τα προβλήματά σου, ξαναγυρίζεις την προηγούμενη κατάσταση.
0: Θέλετε να πείτε ότι εμείς συμφωνήσαμε, υπογράψαμε διακήρυξη των Αθηνών με ανοιχτά τα προβλήματα, αυτό όμως ήταν γνωστό και από τις δύο πλευρές, με το σκεπτικό που θυμάμαι τότε, καλύτερα να μιλάμε και ας διαφωνούμε, τουλάχιστον κερδίσαμε για παράδειγμα το μεταναστευτικό, ότι έχουμε εκεί σίγουρα καλύτερη εικόνα. Η αντιπολίτευση όμως λέει, και το λέει και ο κύριος Σαμαράς, όχι μόνο η αντιπολίτευση, ότι εσείς τι κάνατε, κάνατε αυτοσκοπό τα ήρεμα νερά και ξεπλύνατε και τον Ερντογάν, γιατί εμφανιζόταν το καλό παιδί που πήγαινε και μιλούσε με τον Τραμπ και ήταν ο Τραμπ όλων έμειναν ανησυχείς, αγκαλιές, φιλιά, τίποτα σε εμάς, με τους Ευρωπαίους. Άρα κάναμε καλά με την διακήρυξη των Αθηνών ή ξεπλύναμε τον Ερντογάν?
1: Ναι. Να καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα. Βεβαίως. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα... Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Στραβλάκη.
0: Όχι, εγώ χαίρομαι που είστε εδώ, εγώ μεταφέρω τα ερωτήματα για να δίνετε τις απαντήσεις.
1: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα, γιατί ήταν ένα γενικό σχόλιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι εσείς.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε το εξής. Ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα εκείνη η οποία ακολουθεί επιθετική πολιτική. Δηλαδή τα ηρέμα νερά ήταν επιλογή της Τουρκίας. Εκείνη επέλεξε να μην παραβιάζει τον ελληνικό ενέργειο χώρο. Και το επέλεξε για μία σειρά από λόγους που σχετίζονταν και με την εσωτερική της κατάσταση και με τις επιδιώξεις της. Εμείς ούτως ή άλλως προτιμούμε τα ήρεμα νερά, δηλαδή ούτως ή άλλως δεν θέλουμε εντάσεις με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα αυτή η περίοδος μας βόλεψε, διότι μπορέσαμε και ενισχύσαμε έτσι περαιτέρω την αμυνά μας. Mm. Δηλαδή, άμα δούμε πώς ήμασταν το 23 και πώς είμαστε το 26, το 26 είμαστε πολύ πιο θωρακισμένοι από ότι ήμασταν το 23.
0: Αυτό το αποδέχονται και πιο δύσπιστοι.
1: Ωραία. Επομένως, αν αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι ο ρόλος των ήρεμων νερών, δεν είναι αυτό σκοπός τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι μια κατάσταση την οποία εμείς επιθυμούμε, αλλά όχι εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Θα μου πείτε...
0: Θέλουν δύο όμως τα ήρεμα νερά.
1: Πάντα. Ναι. Θα μου πείτε, είχαμε ήρεμα νερά με το περιστατικό στην Κάσο με το καλώδιο. Όχι. Γιατί άμα δούμε όλη αυτή την περίοδο, η μοναδική φορά στην οποία δεν είχαμε σαφέστατα ήρεμα νερά ήταν με το επεισόδιο στην Κάσο. Σωστά. Στο επεισόδιο στην Κάσο η ελληνική πλευρά θεώρησε ότι μπορούσε να λυθεί καλή την πίστη μέσα από συζητήσεις. Διαπιστώθηκε ότι δεν λύνεται καλή την πίστη. Πέρσι τον Μάρτιο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει ασχέτως των αντιδράσεων της Τουρκίας. Μετά μπλέξαμε σε αυτή την αχρίαστη διαμάχη Ελλάδας
0: και Κύπρου. Τα οικονομικά, ποιος θα πληρώσει και αν θα πληρώσει.
1: Ακριβώς,
0: ο κύριος Κεραυνός, ο υπουργός οικονομικών της Κύπρου.
1: Ναι. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που μπήκε η γαλλική εταιρεία Meridiam για να προχωρήσει το έργο. Άρα το έργο θα προχωρήσει. Και αυτό κατά τη γνώμη μου. Γιατί το ερώτημα είναι γιατί τώρα. Ξέρετε, συνήθως, σας είπα προηγουμένως ότι τα πάρκα δεν έχουν περιεχόμενο. Γιατί δεν έχουν περιεχόμενο? Διότι έπρεπε να προηγηθεί της κηρύξεως των πάρκων μια νομοθετική, ένα νομοθετικό κείμενο που να λέει στα θαλάσσια πάρκα προστατεύουμε αυτό, στις περιοχές που έχουμε τουρισμό προστατεύουμε εκείνο, στις περιοχές που δεν πρέπει να μπαίνει κανένας μέσα, είναι απάτητες, ας πούμε έτσι, γίνεται το άλλο. Αυτό δεν το είχαμε, δηλαδή δεν περάσαμε από το πρώτο βήμα, το νομοθετικό καθεστώς, στο δεύτερο βήμα, την κήρυξη των πάρκων, στο τρίτο βήμα, στην εφαρμογή του.
0: Γιατί είστε τόσο βέβαιοι ότι θα προχωρήσει? Το λέω πρώτον, οι Κύπροι πρέπει να δώσουν 25 εκατομμύρια, αυτά ακόμα δεν τα έχουν συμφωνήσει. Αυτό είναι το πιο εύκολο ίσως. Πάμε στα δύσκολα. Έρχεται η Meridiam. Μας πούμε ότι βγαίνει η Ναύτεξ που απαιτείται σε 2, 3, 4, 5 μήνες, ξεκινούν οι εργασίες από την άλλη εταιρεία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, και στέλνουν πάλι οι Τούρκοι 5 φρεγάτες στην Κάσο. Εκεί ρώτησα σήμερα τον κύριο Γεωργιοπετρίτη, απάντηση θα στείλουμε κι εμείς. Και μετά θα απαντήσουμε στο πεδίο. Αυτό είναι η απάντηση, δηλαδή ότι αν μας σταματήσουν οι Τούρκοι θα κάνουμε πόλεμο? Και θα απαντήσουμε στο πεδίο, αν απαντήσουν οι Τούρκοι στο πεδίο και απαντήσουμε κι εμείς, μετά θα έχουμε στην καλύτερη περίπτωση θερμό επεισόδιο. Πώς θα προχωρήσει αυτό?
1: Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να κάνεις πόλεμο.
0: Αυτό εννοούσε και ο κύριος Γεωργιοπετρίτης. Το είπε ότι εμείς τώρα απαντάμε από θέση ισχύως. Αυτό εννοούσε. Άρα τώρα δεν μπορούν οι Τούρκοι να μας πούν, διότι εμείς είμαστε πιο ισχυροί από ό,τι ήμασταν τότε.
1: Ο λόγος λοιπόν που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να βάλεις μέσα τους Γάλλους είναι διότι έχεις διαπιστώσει πως οι Τούρκοι όταν είδαν να μπαίνει η Exxon Mobil και η Κατάρ, η κρατική εταιρεία του Κατάρ στην Κύπρο στο Μάχιο 6.
0: Έκαναν πίσω.
1: Έκαναν πίσω, δεν το αγγίξανε. Βάζεις λοιπόν τους Γάλλους μέσα, διότι είσαι αποφασισμένος να το προχωρήσεις, ξέρεις ότι υπάρχουν πολεμικές εντάσεις και θεωρείς ότι καλό είναι να είσαι και με συμμάχους στην περιοχή. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, τι γίνεται σε άλλες χώρες. Όταν έχουν τέτοιου είδους περιστατικά, εκεί που θα τοποθετηθεί το καλώδιο ή εκεί που πρόκειται να γίνει κάποια έρευνα οτιδήποτε, σε εκείνο το σημείο κατά κανόνα διεξάγονται ναυτικές ασκήσεις τις αμέσως προηγούμενες μέρες από πολεμικά ναυτικά διαφορετικών κρατών. Είναι το μήνυμα που περνάει ότι είμαστε αποφασισμένοι να το προχωρήσουμε. Μη συνεχίσεις. Είναι μια σειρά από μηνύματα. Το κρίσιμο είναι ο άλλος να καταλαβαίνει το μήνυμα ως αποτροπή και όχι ως πρόσκληση για πόλεμο. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν παίρνεις. Να διευθυνήσω κάτι.
0: Τις
1: Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-35. Δεν τα παίρνουμε για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Τα παίρνουμε για να περάσουμε το μήνυμα στην Τουρκία ότι αν μας πειράξεις, το κόστος το οποίο θα έχεις να πληρώσεις θα είναι πολλαπλάσιο το ωφέλος. Αυτό είναι η αποτροπή.
0: Εδώ έχω δύο ενστάσεις. Η μία και τις διάβασα αναλυτικά και σας τις μεταφέρω. Η πρώτη είναι η Meridiam είναι ο καλύτερος εταίρος. Meridiam ή Meridiam, ποια είναι η σωστή προφορά?
1: Meridiam.
0: Meridiam. Γι' αυτό, ωραία. Λοιπόν, η Meridiam είναι ο κατάλληλος εταίρος, διότι έχει δουλειές στην Τουρκία. Έχει επενδύσεις εκατομμυρίων, θα φτιάξει τις γέφυρες του Βοσπόρου. Άρα, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Διαβάζω, απαντάτε. Το δεύτερο. Εκχωρούμε την προστασία, την εθνική μας κυριαρχία στους Γάλλους. Διάβασα και αυτό. Δηλαδή, αν έρθει κρίσιμη στιγμή, θα βάλουμε μπροστά τους Γάλλους, θα βάλουμε εμείς μπροστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο.
0: Τα βλέπετε και εσείς ως ενστάσεις. Ναι.
1: Το έργο του καλωδίου από πλευράς κόστους είναι πολλαπλάσιο οποιονδήποτε άλλων έργων. Είναι νομίζω το 1/3 του προϋπολογισμού, του συνολικού προϋπολογισμού της Meridiam.
0: Σωστά. Πολλά δισεκατομμύρια.
1: Ναι. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήδη έχει δώσει 600 εκατομμύρια.
1: 565 νομίζω. Ναι, σχεδόν 600 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και επίσης θα χρηματοδοτηθεί και με ένα ποσό 100 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο έργο στο οποίο ο καθένας θα ήθελε να συμμετάσχει. Για να μπαίνει η Meridiam μέσα, πιστεύει ότι θα μπορέσει να κάνει το έργο και να βγάλει τα λεφτά της, γιατί είναι η εταιρεία που είναι στο χρηματιστήριο. Δεν μπαίνει για να το τεινάξει στον αέρα.
0: Άρα υπάρχουν λεφτά στη μέση.
1: Βέβαια. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα για τους Γάλλους. Όπως σας είπα, δεν πας κάνεις ναυτικές ασκήσεις με άλλα κράτη. Περνάς το μήνυμα ότι δεν είσαι μόνος σου. Είναι και άλλοι μαζί σου. Επομένως, δεν βασιζόμαστε στο γαλλικό ναυτικό. Εγώ προσωπικώς, και το λέω πολλές φορές, δεν πιστεύω ότι θα έρθουν οι Λουξεμβουργιάνοι πεζοναύτες να πολεμήσουν το Καστελόρι.
0: Αποκλείεται.
1: Ξέρω όμως ότι εμείς θα είμαστε εκεί. Και αν είμαστε εκεί και κάνουμε τη δουλειά μας, θα έρθουν και οι άλλοι. Οπότε δημιουργείς τις προϋποθέσεις για να έρθουν και οι άλλοι. Αλλά επαναλαμβάνω, το κρίσιμο σημείο είναι τα μηνύματα που περνάς να είναι τέτοια που άλλος να μην μπει στη διαδικασία να σου κάνει επεισόδιο πολεμικό.
0: Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα. Patriot. Είχε γίνει πολύ συζήτηση. Καταρχήν, πριν πάμε στο άλλο θέμα, ένα ερώτημα για να κλείσουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Θεωρείτε ότι πίσω από την κλιμάκωση αυτή είναι η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ? Και το ρωτώ, διότι το είπε ξεκάθαρα ο Φιντάν. Ο Φιντάν είπε ότι σκεφτείτε, συμμαχία Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος. Ποιος το έχουν? Την Τουρκία.
1: Έχουν εκμανεί.
0: Ναι, ναι. Είναι έχουν κόκκινο πανί το Ισραήλ, είναι δεδομένο. Είναι... Έχουμε και τα γεγονότα στη Συρία, είναι δεδομένο. Έφτασαν και στα πρόθυρα.
1: Είναι τρία τα πράγματα που τους έχουν ενοχλήσει. Το ένα είναι η στρατιωτική συμμαχία Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ. Το δεύτερο είναι η Σεύρον, η οποία πρόκειται να κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Πράγμα που αμφισβητεί ευθέως το τουρκολιβικό μνημόνιο στις περιοχές που θα κάνει η Σεύρον. Και το τρίτο που ξεχύλισε το ποτήρι, νομίζω, ήταν η Meridiam, που σημαίνει ότι η Ελλάδα αποφάσισε να προχωρήσει στο θέμα του καλωδίου άμεσα.
0: Άρα, να, οι τρεις αιτίες κλιμάκωσης. Τα είπατε όλα, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι αν σας ακούμε, καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει.
1: Εγώ
0: πάμε
1: σας,
0: τώρα στο θέμα των Patriot. Είχε γίνει πολλή συζήτηση.
1: Ναι.
0: Θα συμπληρώσετε κάτι για το προηγούμενο?
1: Διάβασα κάτι για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Διάβασα ότι εξαιρούνται 6.000 νησιά από την τοποθέτηση ανεμογεννητριών Και κακώς το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Εμείς.
1: Διότι, ναι. Εμείς, διότι δίνουμε πάτημα στην Τουρκία.
0: Το δεχόμαστε, ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Ναι,
1: ναι. Ναι. Λοιπόν, να διευθυνήσουμε κάτι. Ναι. Αυτό που βγήκε, που δημοσιεύτηκε, αφορά στο χερσαίο έδαφος των νησιών. Mm. Όχι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι πέραν των 6 μιλίων. Δεν είναι πάνω στο χερσαίο έδαφος.
0: Άρα δεν εξαιρεί κανείς νησιά, θεωρώντας ότι αυτά, μπαίνοντας στη λογική της Τουρκίας, είναι αμφισβητούμενα στην
1: ιεραρχία. Εξαιρέθηκαν τα νησιά εκείνα που είναι κάτω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ναι, ναι, ναι, επειδή είναι μικρά σε έκταση για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ναι. Αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τις θάλασσες που περιβάλλουν τα νησιά.
0: Πάμε τώρα ως Patriot. Έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση όταν τους στείλαμε στην Κάρπαθο, ξεκίνησε ο πόλεμος για να προστατεύσουν την Κρήτη. Τότε οι Τούρκοι είπαν πάρτε τους πίσω, εδώ είναι αποστατικοποιημένη ζώνη, είναι αιτία αντιπαράθεσης. Η Ελλάδα τους πήρε πίσω χθες το πρωί, τους πήγε στη Σούδα εκεί που ήταν. Το πρώτο μου ερώτημα είναι, μα έφυγαν από τη Σούδα να πάνε στην Κάρπαθο να προστατεύουν την Κρήτη. Τώρα που το Ιράν λέει θα χτυπήσουμε αμερικανικές βάσεις σε άλλες χώρες, αν το κλιμακώσει ο Τραμπ, τους ξαναπάμε εκεί που ήταν για να προστατεύσουμε αυτό που προστάτευαν. Έχω μπερδευτεί.
1: Η απάντησή μου είναι ότι η Patriot καταρχάς είναι ένα όπλο, δεν είναι ένα όπλο το οποίο καλύπτει.
0: Όχι, αμυντική πύραυλη.
1: Είναι αμυντική πύραυλη που καλύπτει μια μεγάλη περιοχή γύρω-τριγύρω. Δηλαδή καλύπτουν γύρω στα 160 χιλιόμετρα.
0: Αφού καλύπτουν τη Σούδα, γιατί τους πήγαμε στη Σούδα. Ήταν στη Σούδα.
1: Με συγχωρείτε.
0: Αφού καλύπτουν τη Σούδα ούτως ή άλλως από την Κάρπαθο, γιατί τους πήγαμε στη Σούδα.
1: Είναι δικαίωμά μας να μεταφέρουμε τους πυράβλους μας όπου θέλουμε.
0: Εντάξει.
1: Για επιχειρησιακούς λόγους.
0: Δεν τους πάμε στην Οίκονο όμως, πήγαμε στη Σούδα. Ναι.
1: Δεν νομίζω θα ήθελε να του πάει στην Οίκο.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Για επιχειρησιακούς λόγους, πριν το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, τι πιστεύει ότι ήταν καλύτερο.
0: Ναι.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μας ζητήσαν να καλύψουμε τη Βουλγαρία, εμείς στείλαμε τους πυράβλους στο Διδημότυχο. Το Διδημότυχο απέχει από την Τουρκία 7 χιλιόμετρα από το τουρκικό έδαφος. Είναι σωστό σημείο να τοποθετείς πύραυλο αν θεωρείς ότι εχθρός είναι η Τουρκία? Η απάντηση είναι όχι, διότι ο πύραυλος πρέπει να είναι όσο πιο βαθιά γίνεται στο έδαφος σου για να προστατεύεται, διότι εσύ τον θέλεις να καλύπτει μια μεγάλη περιοχή ως τα σύνορα. Βάζοντας τον δίπλα στα σύνορα, μπορεί ο άλλος και με ρουκέτα από 7 χιλιόμετρα μακριά να στον τυνάξει στον αέρα. Επομένως, αυτά είναι επιχειρησιακά θέματα τα οποία τα χειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βάσει των απειλών που έχει πληροφορίες. Το τονίζω αυτό για την απειλή που έχει πληροφορίες.
0: Τώρα, το άλλο θέμα είναι, μαθαίνω και το βεβαίως το πρωί μιλώντας μου ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι στο επόμενο Κισαία ο κύριος Δένδιας θα εισηγηθεί πάλι για επιχειρησιακούς λόγους να επιστρέψουν οι Patriot τώρα ή σε λίγο καιρό από την Κάρπαθο. Εδώ το ερώτημα είναι, αυτό το κάνουμε μετά, γιατί οι σχέσεις μας με την Σαουδική Αραβία είναι πάρα πολύ καλές. Είναι από το 21 επί Δένδια οι Patriot εκεί. Το κάνουμε, είναι η απάντησή μας στη συμφωνία της Μεκκάς, δηλαδή στη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, που περιέχει και τον όρο της αμυντικής συνδρομής. Δηλαδή, αν χτυπήσουμε εμείς την Τουρκία, θα τη βοηθήσει η Σαουδική Αραβία που έχει ελληνικούς Patriot, που δεν κολλάει.
1: Το θέμα των Patriot και της παραμονής τους εκεί, κατά τη γνώμη μου, το τονίζω αυτό, δεν μπορεί να σχετίζεται με τη συμφωνία της Μεκκάς. Η συμφωνία της Μεκκάς είναι μια υποτίθεται αμυντική συμφωνία. Στην πράξη αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, είναι πολιτική συμφωνία η οποία περνάει ένα μήνυμα. Συνεργασία των τριών χωρών, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας. Ανοιχτό στα άλλα κράτη της περιοχής. Δεν υπάρχει μόνιμο όργανο από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει μηχανισμός που να διαπιστώνει αν μια πράξη είναι επίθεση ή όχι. Τι εννοώ στο ΝΑΤΟ, γιατί άκουσα ότι είναι ίδιο με το ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ υπάρχει το συμβούλιο το οποίο εξετάζει, ζητάει ένα κράτος μέλος, λέει απειλούμε.
0: Ναι.
1: Αμέσως συνεδριάζει, όταν λέω αμέσως, αμέσως εντός 24 ώρων συνεδριάζει το συμβούλιο και εξετάζει αν υπάρχει απειλή. Το 2015 η Τουρκία κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος που είχε μπει από τη Συρία για 35 δευτερόλεπτα στον εναέριο χώρο της. Ζήτησε από το συμβούλιο συνδρομή, διότι είπε υφίσταμε επίθεση. Το συμβούλιο συνεδρίασε και κατέληξε. Εξέφρασε την παράσταση της Τουρκία και κατέληξε ότι δεν υπάρχει επίθεση στην Τουρκία. Αυτό το όργανο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας. Άρα δεν λειτουργεί με την ίδια λογική που λειτουργεί.
0: Άρα γιατί τους παίρνουμε πίσω από την Σαουδική Αραβία?
1: Αυτό μπορεί να οφείλεται σε άλλους λόγους επιχειρησιακούς η εκτίμησή μου είναι ότι αν τους παίρνουν για το θέμα, για τη συμφωνία της Μέκας, είναι λάθος.
0: Όχι, και ο κύριος Γεραπετρίτσης το αποσυνέδεσε το πρωί από τη συμφωνία της Μέκας. Είπε και εκεί αυτό που λέτε επιχειρησιακοί λόγοι. Βέβαια, στο επιχειρησιακό χωράνε όλα. Δηλαδή, λέμε είναι επιχειρησιακοί λόγοι και από εκεί πέρα κρύβουμε από πίσω ό,τι θέλουμε.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Όλα επιχειρησιακοί λόγοι είναι.
1: Είτε παραμείνουν είτε φύγουν επιχειρησιακού λόγου.
0: Αλλά όποια λόγοι επιχειρησιακοί να είναι, συνοδεύεται και από ένα διπλωματικό πολιτικό μήνυμα.
1: Ωραία. Αν είναι η συμφωνία της Μέκας, είναι το λάθος μήνυμα, πιστεύω.
0: Ναι, σας είπα, και ο Γεραπετρίτσης λέει δεν είναι γι' αυτό. Ναι.
1: Η Σαουδική Αραβία δεν βλέπει τη συμφωνία της Μέκας ως κάτι επιθετικό εναντί ημών. Η Σαουδική Αραβία το βλέπει ως προστασία από το Ιράν. Από το Ιράν υφίσταται επίθεση. Αλίμονο αν εμείς, όπου πηγαίνουν οι Τούρκοι, σηκωνόμαστε εμείς και φεύγουμε. Γιατί αυτό είναι που άκουσα από πολλούς συμπατριώτες.
0: Ναι.
1: Πήγανε. Οι Σαουδάραβες μας πρόδωσαν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών, θα τους δείξουμε κι εμείς, θα πάρουμε τους Patriot από το έδαφος.
0: Που οι οποίοι Patriot παίζουν ρόλο, δηλαδή αυτό που χτυπάνε συνεχώς οι Χούθιν είναι η Σάουντι Αράμκο, η οποία Αράμκο προστατεύεται από τους Patriot. Θέλω να πω, δεν είναι γενικός, δεν είναι κάποιοι πύραυλοι σε αυτό, είναι νευραλγική σημασία για την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Το οποίο μας δίνει και δυνατότητα.
0: Και παίρνουμε και λεφτά.
1: Όχι μόνο αυτό, να καθόμαστε σε μια θέση γύρω από το τραπέζι, γιατί προσφέρουμε ασφάλεια στην περιοχή. Δεν είμαστε παθητικός παράγοντας ασφάλειας.
0: Όχι, είναι πολύ ισχυρός σύμμαχος η Σαουδική Αραβία.
1: Είμαστε ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας.
0: Κύριε καθηγητά,
1: αν τους παίρνουμε, αν νομίζουν κάποιοι ότι τους παίρνουμε για τη συμφωνία της Μέκας, είναι λάθος.
0: Χαίρομαι όποτε συζητούμε, διότι καταλαβαίνω πολύ περισσότερα από αυτά που έχω καταλάβει διαβάζοντας εβδομάδες ολόκληρες. Άρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εγώ, ο καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά ανοίγουμε το πεδίο, το κεφάλαιο Οικονομία, με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλα. Και πολλά μηνύματά σας. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια. Τώρα...
5: Αντένα Πάτρας, 105,3.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
13: Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, έστειλε ο Πρωθυπουργός τον απόϊχο των τουρκικών αντιδράσεων για το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον τουρισμό. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν μας επηρεάζουν και πως δεν συζητάμε τίποτα πέραν της οριοθέτησης Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αντίστροφα, εντωμεταξύ, μετράει η οριστικοποίηση της λίστας με τους κωδικούς στόχους η ένταξη περίπου 1.500 προϊόντων. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Την ίδια ώρα η Αρχή Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε σε μαύρη λίστα 45 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με την Τεχεράνη έχουν παραβιάσει τους κανόνες διέλευσης. Απειλεί μάλιστα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο σήμερα να έχει φτάσει κατά τόπους στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο αναμένεται να αγγίξει σε κάποιες περιοχές της χώρας ακόμη και τους 40 βαθμούς. Στην προφυλάκηση 59χρονου στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές. Κατηγορείται ότι ασελγούσε στην ανήλικη βαφτισιμιά του. Ένοπλοι δημοσιοποίησαν βίντεο με εκατοντάδες γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά που φέρονται να έχουν απαχθεί στην Ιγυρία.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την 5η θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των νεανίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών που ολοκληρώθηκε στην Τενερίφη. Στον τελευταίο της αγώνα νίκησε με 19-9 τον Καναδά. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
5: Real Weather.
19: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Στα βόρεια αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και όπως θα λέει ο Λάσκαρης Αγοραστός, αν δει κανείς τους στίχους που έχουν γραφτεί πριν από δεκαετίες, ταιριάζει νοηματικά στο τι θα μπορούσε να απαντήσει ο Τσίπρας στον Άδωνη.
1: Και πάλι ο εγωίστη.
0: Λοιπόν, να εξηγήσω ξανά για όσους τώρα ήρθαν στη συντροφιά μας στο Real FM, 6 λεπτά μετά τις 4, 24 Αυγούστου, Real FM 97,8, κατά καλό καιρό, θερμόμετρο να φελτάρει με τους 42 βαθμούς, έτσι θα πάμε και αύριο, λίγο ύφες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ξανά καύσωνας Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, άρα φεύγει ο Αύγουστος, μπαίνει ο Σεπτέμβριος με καύσωνα, άρα πάμε όχι μόνο με πολιτικό καύσωνα, αλλά και με κανονικό καύσωνα οδεύουμε στη ΔΕΘ. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δέσποινα Καλοχέρι τα μηνύματά σας 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρη Μαρκόπουλε, καλώς ήρθατε, καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ, καλή σεζόν.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομικών και συνάδελφος πάνω απ' όλα, γιατί δεν φεύγει ποτέ η δημοσιογραφική ιδιότητα, κύριε Μαρκόπουλε. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ο Τσίπρας είναι ένα παλιόπεδο. Και το λέει έτσι και γεμίζει το στόμα του. Λέει είναι ένα παλιόπεδο, πραγματικός του χαρακτήρας είναι αυτός, ήταν και παραμένει παλιόπεδο, διότι πάει στη ΔΕΘ πριν πάει ο Μητσοτάκης. Και αυτό παραβιάζει όλους τους κανόνες και όλη τη χορογραφία. Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε Στράτο Διονυσίου, λέγε με παλιόπεδο, λέγε με αυτό, γελάτε. Αλλά εγώ θέλω τη δική σας απάντηση, εάν ο Τσίπρας είναι παλιόπεδο, γιατί υπήρξε αντίδραση πρώτα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι αυτό παραβιάζει τα ιωθώτα. Και η κυρία Στούκου που μου είπε το πρωί ότι εντάξει, παλιόπεδο δεν είναι, σαν παιδάκι νηπιαγωγείου κάνει. Τι λέτε εσείς?
2: Εντάξει, ο κάθε συνάδελφος έχει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για ένα πολιτικό unfair. Ένα πολιτικό unfair όχι μόνο προς την κυβέρνηση, αλλά και στο σύνολο της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να δείξει την παρουσία του με έναν τρόπο εγωιστικό, θα έλεγα. Θα χρησιμοποιούσα αυτή τη φράση. Κρύβει εγωισμό. Για να μην πω και έναν μικρομεγαλισμό. Δηλαδή το να επιδιώκεται για πρώτη φορά από κόμμα της αντιπολίτευσης. Μπορεί να είναι ανύπαρκτο ακόμα, δεν έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό το κόμμα της ελληνικής αριστεράς.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ζητώ συγγνώμη, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι.
2: Ούτε καν το θυμόμαστε πώς λέγεται.
0: Εσείς.
2: Λοιπόν, εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Το 17% στις δημοσκοπήσεις, το έχει δεύτερο κόμμα. Ναι.
2: Νομίζω κρύβει και μια αγωνία πέραν από πώς λέγεται.
0: Εσείς.
2: Λοιπόν, ναι, προφανώς.
0: Το 17% στις δημοσκοπήσεις, το έχει δεύτερο κόμμα. Ναι.
2: Νομίζω κρύβει και μια αγωνία

0: νέα νωρίτερα, είναι ότι φοβάται τη σύγκριση η κυβέρνηση. Δεν θέλει να ακουστεί το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα, γιατί δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου. Είναι η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής παράταξης. Η συνέντευξη είναι στις 9 Σεπτεμβρίου. Είναι μια εβδομάδα πριν τον Ανδρουλάκη, βέβαια, αλλά είναι μετά. Αυτό λοιπόν που λένε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι εμείς θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αποκαθιστά τη δικαιοσύνη, το οποίο δεν φοβάται τα καρτέλ, το οποίο δεν έχει φόρους ούτε στη μεσαία τάξη ούτε στην επιχειρηματικότητα, άρα φοβούνται τη σύγκριση, διότι εσείς, και αυτό αφορά εσάς και ερχόμαστε στο δικό σας φάκελο, λένε και επιμένουν, έχετε επιβάλει, αν και λέτε ότι έχετε μειώσει τη φορολογία, επιπλέον φόρους 22 δισεκατομμύρια, τόσα παραπάνω λέει η Ελλάς και το Πασόκ έχετε εισπράξει από το 19 μέχρι σήμερα. Απάντηση.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Ούτε ο κύριος Τεμπονέρας. ΣΥΡΙΖΑ 2 είναι το κόμμα, έτσι μην γελιόμαστε. Και πολλά από τα στελέχη τα οποία απλά δεν είναι γνωστά ήταν στους κόλπους και στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, νομίζω ότι όταν μας μιλάνε για σύγκριση, εμείς μπορούμε να την κάνουμε ήδη τη σύγκριση. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο οποίος επέβαλε 30 φόρους και τα λεγόμενα, όπως τότε συζητούσαμε και λέγαμε, αιματοβαμμένα πλεονάσματα. Ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος ιδιωτικοποίησε. Γιατί ξέρετε, το να λες ότι είσαι σοσιαλιστής και κατά των ιδιωτικοποιήσεων, έχει πεπραγμένο ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο οποίος είχε το περίφημο και το γνωρίζουμε όλοι πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Επομένως, Τσίπρας και Θεσσαλονίκη έχουν μια ιστορία. Υπάρχει ένα παρελθόν.
0: Ναι, απάντηση δεν μου δώσατε σε αυτό που ρώτησα. Τα 22 δις επιπλέον φόρων από πού έχουν προέλθει, δηλαδή πώς συνάδει και να έχετε μειώσει. Όχι.
1: Τα τσιπρικονόμικσο είναι.
0: Αυτό ξεκίνησε η Εφημερίδα των Συντακτών, μετά έβγαλαν ανακοίνωση όλα τα κόμματα και τελευταίος ο Τσίπρας.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει πεπραγμένα. Εμείς είμαστε η παράταξη που έχει μειώσει 83 φόρους και θα μειώσουμε κι άλλους.
0: Πώς γίνεται να μειώνετε φόρους και να σπάτε παραπάνω φορολογικά?
1: Είμαστε εκείνοι οι οποίοι την προσωπική διαφορά την εξαλείφουμε. Ο κύριος Τσίπρας την επέβαλε. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό και αυξήσαμε 16% από το 2023 τη σύνταξη. Με τα προβλήματα τα πληθωριστικά βεβαίως. Όμως εμείς δεν πήραμε μια χώρα την οποία πήγαμε και τη βάλαμε ένα χρέος στο μνημόνιο, επειδή θέλαμε να ζήσουμε την σοσιαλιστική ονείροξή μας.
0: Κύριε Μαρκόπουλε,
1: και μετά είπαμε, ούψ, λάθος.
0: Τα 22 δις επιπλέον φορολογικά έσοδα, από πού προήλθαν, πώς συνάδει και να μειώνονται οι φόροι και να αυξάνονται 22 δις τα έσοδα?
1: Η Νέα Δημοκρατία, καταρχάς, εμείς λέμε, υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι φόροι πού αυξήθηκαν, για πέστε μου, ποιος φόρος αυξήθηκε, για πέστε μου.
0: Εγώ σας άλλο ρωτώ, εσείς με απαντάτε με ερώτηση.
1: Αυτοί οι οποίοι μας
0: πώς αυξήθηκαν
1: φόρο,
0: 22 δις τα φορολογικά έστω εδώ, μειώθηκε η φορολογία. Πώς ταιριάζει?
1: Καταρχάς η χώρα έχει επενδύσεις. Η χώρα έχει ανάπτυξη.
0: Μπράβο. Δεν και είναι, απαντούν Καρχημάκη Τεμπονέρα. Έπρεπε να έχουμε 8% ανάπτυξη το χρόνο για να έχουμε 22 δις έσοδα.
1: Σας προσκαλώ την επόμενη φορά που θα τους δείτε, πέστε του ποιος φόρος αυξήθηκε. Εμείς δεν είπαμε θα μειώσουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα εξαλείψουμε τον έμφυα. Εμείς τον έμφυα, κατά κεφαλήν, τον έχουμε μειώσει
0: 33%. Περιμένω τελείως, θα σας πω τι απαντούν.
1: 33%
0: και παραπάνω. Απάντηση σε αυτό, υπάρχει απάντηση σε αυτό, αλλά τελείως
1: θέσεις. Εμείς λοιπόν λέμε, έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Και σας το λέω κιόλας, και στην επόμενη δεν θα εξακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο. Είμαστε η παράταξη εκείνη, η οποία δεν λέει θα. Εμείς λέμε να. Έλα να σας πω και κάτι. Εμείς ό,τι τάξαμε προεκλογικά είπαμε αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς το κάνουμε. Δεν είναι άλλα και στο τέλος ουπ, ζόγκ, να θυμηθώ και το παλιό τηλεπαιχνίδι.
0: Ακούστε τώρα.
1: Δεν μας βγήκαν οι προβλέψεις μας.
0: Τι σας απαντούν? Ναι, δεν επιβάλλατε νέους φόρους.
1: Επιμένετε εσείς να μου λέτε ότι ο Τσίπρας είναι αξιόπιστος.
0: Όχι.
1: Και φαντάζομαι δηλαδή
0: εγώ
1: το
0: λέω.
1: Τι λέει ο Τσίπρας για τους φόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, εγώ λέω τι λέει αντιπολίτευση. Δεν είναι ο Τσίπρας, είναι το Πασόκ. Περιμένετε.
1: Γιατί το Πασόκ, με συγχωρείτε, θα δώσει 13η σύνταξη, 2,5 δισεκατομμύρια. Περιμένετε.
0: Αυτό που λένε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία μας έχει ταράξει. Περιμένετε. Στην έμεση φορολόγηση έχει το ΦΠΑ. Είμαστε πρωταθλητές στους έμεσους φόρους στην Ευρώπη, στα καύσιμα, στα βασικά προϊόντα. Παίρνει τα χρήματα, μετά πανηγυρίζει ότι τα πήρε και μετά βγαίνει και λέει: θα δώσουμε από τώρα 13 δις για πρόωρη πληρωμή του χρέους μέσα στο 26.
1: Ακούστε.
0: Ενώ τα χρήματα αυτά λένε θα έπρεπε να πέσουν στις επενδύσεις, την ανάπτυξη και το Πασόκ λέει από εκεί μπορούμε να δώσουμε 13
1: δις. Θέλει να εξακολουθεί η χώρα μας να είναι η πιο χρεωμένη χώρα. Αυτό θέλει να
0: είναι. Για απαντήστε. Σας είπα τι λένε.
1: Σας λέω λοιπόν, το Πασόκ το κατηγορώ.

0: το καταγγέλλω, ότι θέλει η Ελλάδα να παραμείνει πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΠΑΣΟΚ είναι καθαρό τι θέλει. Την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Η προώρη αποπληρωμή των χρεών της χώρας μας, εκτός από αξιοπιστία που χτίζει διεθνώς για την πατρίδα μας, εξασφάλισε μέχρι στιγμής 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο το οποίο αποπληρώνουμε προώρα, γλιτώνουμε 30 εκατομμύρια ευρώ τόκων. Εμείς λέμε λοιπόν, αυτό το χρέος δεν θα πνίξει. Μάλιστα, μας το παίζουν και Παπανδρεϊκοί. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πολύ σωστά είχε πει προς τα σδισμάς του βίου του ότι ή το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος, ή το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος, ή το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος. Παπανδρεϊκοί μένα, αλλά το ξεχάσαν αυτό. Είναι δυνατόν να αντιπολιτεύεται? Εγώ δεν λέω μια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Μια εθνική επιτυχία με τις θυσίες των Ελλήνων. Και λέτε να αντιπολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο ακούμε το τελευταίο διάστημα για την πρόοδο της χώρας μας? Γιατί είναι πρόοδος για τη χώρα μας. Αφήνουμε πίσω τον κακό,
1: χρεωμένο
0: εαυτό μας.
1: Ότι εδώ καλό είναι να πληρώσουμε το χρέος, αλλά αν περισσεύουν χρήματα από τη φορολόγηση, να τα μοιράσουμε στον κόσμο.
0: Κύριε Στραβελάκη, μισό λεπτό. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Πέστε μου μία περίοδο στην ιστορία που δεν προτάσαμε το σήμερα έναντι του αύριο. Πάντα κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει σήμερα. Ερωτώ λοιπόν, τα παιδιά, εμάς μπορεί να μην μας σέβονται ως Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους, όλοι αυτοί οι οποίοι τολμούν και αμφισβητούν τη θετική πορεία αποπληρωμής του χρέους μας, δεν τα υπολογίζουν?
1: Απάντηση.
0: Τα παιδιά και τα εγγόνια μας ελαφρύνονται με αυτή την πορεία. Είναι μια πολιτική ντροπή αυτό το οποίο ακούμε.
1: Τα υπολογίζουν, αλλά αυτό είναι δική μου απάντηση. Δεν το λέει αντιπολίτευση, γιατί τώρα
0: δεν
1: το
0: νομίζω,
1: λέτε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εγώ ρωτώ
0: το
1: πριν.
0: Το μικροπολιτικό του όφελο να πούνε κάτι.
1: Αφήστε
0: για
1: την
0: να
1: αντιπολίτευση. Σας ρωτώ εγώ τώρα.
0: Κυβέρνηση θέλω.
1: Ρωτώ εγώ. Εσείς λέτε τα παιδιά και τα εγγόνια. Το είδα, είναι η κυβερνητική γραμμή, το λέει ο κ. Μαρινάκης, το λέει ο κ. Σκέρτσος, ο κ. Πυρακάκης. Εγώ ρωτώ, ο ηλικιωμένος, ο συνταξιούχος, αφήστε το ηλικιωμένος, διαγράψτε το, ο συνταξιούχος, γιατί μπορεί να είναι 60 χρονών, που μας ακούει τώρα και ο οποίος παίρνει κάτω από 1000 ευρώ και ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα και δεν πήγε διακοπές, να σκεφτεί τα εγγόνια του ή να πει, γιατί δεν μου δίνουν? Ακούω το Πασόκ να μου λέει, θα μου δώσετε κατρίτη σύνταξη γιατί περισσεύουν. Και ακούω τη Νέα Δημοκρατία να λέει, θα νοιαστώ τα εγγόνια μου και το περίσσευμα από την υπερφορολόγηση θα πάει στην πρόωρια πληρωμή του χρέους. Ωραία, να ζήσω ως τότε. Τώρα όμως δεν μπορώ να ζήσω με 800 ευρώ σύνταξη. Εκεί τι απαντάτε σε αυτό το συνταξιούχο?
0: Εμείς απαντάμε με πράξεις. Από το 2023 έχουμε αυξήσει 16% τις αυξήσεις. Είμαστε αυτοί οι οποίοι κατήργησαν, καταργούμε στην πράξη, όχι λόγια θα. Να, λέμε λοιπόν, εμείς καταργήσαμε την προσωπική διαφορά και θα υπάρξει και όφελος του συνταξιούχους και δεν θα μείνουμε μόνο εδώ. Έχουμε μέρες μπροστά μας και ο συνταξιούχος θα δει τη μέρημνα την οποία εμείς θα έχουμε. Όχι όμως να λέμε ψέματα στους συνταξιούχους. Τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα ότι έδωσε 13η σύνταξη τη στιγμή που ήταν ένα επίδομα κατώτερο.
1: Τώρα σας ζώρισα εγώ για το
0: στέψι. Μισό λεπτάκι κύριε Στραβελάκη, δεν θα αφήσω κανέναν. Δεν θα αφήσω κανέναν. Θα πω τα πεπραγμένα ολονών.
1: Ναι.
0: Ούτε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα που βάφτισε ένα επίδομα 13η σύνταξη γιατί είχε εκλογές να κερδίσει και το ξέρουν όλοι και γι' αυτό και γι' αυτό κατεψηφίστηκε. Ούτε το ΠΑΣΟΚ που τάζει τα πάντα ακοστολόγητα η 13η σύνταξη για να λέμε στον συνταξιούχο φίλο μας. 13η σύνταξη ολόκληρη, παίρνει 900 ευρώ, να πάρει 900. Παίρνει 1000, θα πάρει 1000. Σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνιμα. Να μας πει το ΠΑΣΟΚ που θα τα βρει αυτά τα λεφτά. Όχι κοροϊδία στον Έλληνα συνταξιούχο, αλήθειες. 2,5 δις. Και το ΠΑΣΟΚ μάλιστα παρακολουθώ ότι έχει υπαναχωρήσει τις τελευταίες μέρες. Κάτι ψελίζουν για το ΕΚΑΣ, κάτι ψελίζουν για εθνική σύνταξη. Έχουν αλλάξει γιατί κατάλαβαν σε τι γκάφα έπεσαν. Εμείς λοιπόν λέμε, ο συνταξιούχος με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί αυξήσεις στις συντάξεις πραγματικές, όχι πλασματικές, είναι η Νέα Δημοκρατία και εμείς έχουμε πεπραγμένα. Δεν κάνουμε εκθέσεις ιδεών ακοστολόγητες.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, οι αυξήσεις στις συντάξεις θα ανακοινώσει, έχει ήδη ανακοινωθεί το επίδομα των 300 ευρώ τον Νοέμβριο. Αυτό μας κάνει περίπου 30 ευρώ το μήνα. Αυτό μας κάνει 1 ευρώ την ημέρα. Μακάρι να βρεθούν χρήματα και ο Πρωθυπουργός να το αυγατήσει αυτό και να το κάνει 400 ή 440. Α, για πείτε μου, έχετε είδηση σε αυτό? Θα γίνει λίγο παραπάνω?
0: Εμείς θα τοποθετηθούμε στον χρόνο τον οποίο πρέπει. Ο συνταξιούχος με τη Νέα Δημοκρατία, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν πρόκειται να ξαναπέσει θύμα ψεύτικων υποσχέσεων. Όμως, με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να χάσει ο συνταξιούχος.
1: Ωραία. Επειδή είναι πολύ κοντά εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αυτό που έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές.
0: Είναι
1: πολλές φορές. Κάτι αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι μπορεί παραπάνω να γίνει. Η διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, η αύξηση του ποσού του επιδόματος. Σίγουρα έχετε ανακοινώσει την προσωπική διαφορά. Ότι καταργείται πλέον για όλους τέλος του χρόνου. Ότι έρχονται οι αυξήσεις που θα είναι λίγο μεγαλύτερες λόγω πληθωρισμού, γύρω στο 3% από 1η Ιανουαρίου, δηλαδή η σύνταξη του Δεκεμβρίου. Αρκούν αυτά. Θέλω να πω, μιλάμε για ένα συνταξιούχο που παίρνει τώρα 800 ευρώ ή 900 και θα παίρνει 920. Αρκούν αυτά.
0: Ακούστε. Σίγουρα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς όμως παλεύουμε για το καλύτερο. Δεν κάνουμε ακοστολόγητες προσεγγίσεις για να ξεγελάσουμε τον κόσμο. Και η μόνη δύναμη η οποία παλεύει για το καλύτερο και πολλές φορές το καταφέρνει, έχουμε παραδείγματα. Τα λέγατε πριν από λίγο. Πόσες πολιτικές ενέργειες και στρατηγικές. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Λίγη υπομονή. Νομίζω ότι θα έχουμε καλές εξελίξεις.
1: Ωραία. Αφήνουμε τη συντάξη λίγο με τον καθηγητή Μητρόπουλο. Πάμε στα υπόλοιπα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι στην καρδιά των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού των εξαγγελιών οι εταιρείες, οι επιχειρηματίες και η μεσαία τάξη. Εδώ καταλαβαίνω ότι αποχαιρετούμε το τέλος επιτιδεύματος, ότι πάμε σε ένα νέο σύστημα τεκμηρίων που θα είναι πιο ευνοϊκό για τους συνεπείς φορολογούμενους και ότι πάμε για μία μείωση της προκαταβολής φόρου και ενδεχομένως μείωση στη φορολογία των επιχειρήσεων. Είμαι στη σωστή κατεύθυνση?
0: Πρόκειται για αιτήματα τα οποία τα ακούσαμε στον κοινωνικό διάλογο. Και εγώ προσωπικά έχω δει δεκάδες κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικούς φορείς όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτούς τους τελευταίους μήνες. Προφανώς όταν ακούμε είμαστε από εκείνους που τον λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τον κοινωνικό διάλογο υπόψη. Δεν είναι προσχηματικός. Έχετε περιγράψει ένα πλέγμα πολιτικών. Θα εξειδικευτούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Σας λέω όμως ότι είναι πράγματα τα οποία ακούσαμε και τα αξιολογήσαμε ως σοβαρά όταν τα ακούσαμε. Ένα προς ένα. Επομένως, νομίζω ότι λίγη υπομονή και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δούμε το πλήρες περίγραμμα αυτής της πολιτικής. Αυτό το οποίο όμως σας το λέω με τα λόγου γνώσεως είναι ότι ακούσαμε πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις και προσεγγίσεις και πολλές από αυτές θα τις συμπεριλάβουμε στο τελικό πακέτο της.
1: Άρα, με έναν τρόπο επιβεβαιώνεται ότι είναι στο σχεδιασμό, εξετάζονται, είναι στο τραπέζι, κοστολογούνται.
0: Με την τελική προσέγγιση τους για να αξιολογηθούν και από τον ελληνικό λαό.
1: Αν δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα, ξεκινήσαμε από 1 δισεκατομμύριο, φτάσαμε στο 1,5. Στα 2 σήμερα βλέπω στην αυτεμπορική ότι αυτές θα είναι εξαγγελίες σε ορίζοντα τετραετίας. Το πακέτο θα φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια και θα είναι εμπροστοβαρές. Είναι κάτι γενικό αυτό που σας ρωτάω, άρα μπορείτε να πείτε αν γενικά είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μπορώ να σας πω ότι θα είναι ένα πολύ καλό πακέτο για τους πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη να στηριχτούν σε δύσκολες συνθήκες. Δεν θα ήθελα να προσδιορίσω αριθμητικά. Αυτά είναι εξαγγελίες που είναι ένα προνόμιο του Πρωθυπουργού. Ας ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα μας διαφωτίσει όλους. Πάντως, θεωρώ ότι είναι το αποτέλεσμα ενός γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου και εκτιμώ ότι πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσα από αυτό το πακέτο της ΔΕΘ θα δουν τις προτάσεις τους σε έναν μεγάλο βαθμό να υλοποιούνται.
1: Τώρα σας λέω δύσκολα. Υπάρχει περιθώριο να ικανοποιηθούν πάγια αιτήματα ή προτάσεις κοινωνικών ομάδων, της αντιπολίτευσης για θέματα τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ, αλλά επιμένει η αντιπολίτευση ότι έχετε το περιθώριο να το κάνετε, αλλά είναι θέμα διαφορετικής προσέγγισης. Μείωση ΦΠΑ, έστω σε 2 προϊόντα. Κάτι ακούω για το σερβιριζόμενο καφέ, ότι μπορεί να έχουμε μια στοχευμένη μείωση ΦΠΑ σε 1-2 περιπτώσεις. 13η σύνταξη που επιμένει το Πασόκ ότι θα κοστίσει η μισή πρώτη 13η σύνταξη τον πρώτο χρόνο κάτι λιγότερο 500 εκατομμύρια. Μπορεί να περιμένουμε κάποια εξαγγελία έκπληξη από τον Πρωθυπουργό ή θα κινηθούμε?
0: Οι αυξήσεις των συντάξεων έτσι όπως τις λέει το Πασόκ είναι εντελώς ακοστολόγητες και εντελώς λάθος.
1: Λέει ότι συνολικά είναι 1,7 δις.
0: Δεν σχολιάζω προσεγγίσεις επίπεδου ακοστολόγητου. Να σας πω κάτι, τους έχουν προκαλέσει να πάμε και στο γενικό.
1: Λέει ότι είναι ακοστολογημένες.
0: Δεν είναι καθόλου, είναι ακοστολόγητο.
1: 1,7 δις το χρόνο στην πλήρη τους ανάπτυξη.
0: Δεν είναι έτσι, όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, άρα δεν συζητάω πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν καν σε κοστολόγηση. Εγώ θα πω το εξής. Η κυβέρνηση αυτή, όπου έχει χρειαστεί, έχει κάνει παρεμβάσεις. Και σε ΦΠΑ, σημειακά όμως, γιατί η αντιπολίτευση λέει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα, δηλαδή ουσιαστικά το κράτος να μην εισπράττει τίποτα και να ξαναχρεοκοπήσουμε. Εμείς λοιπόν, όπου χρειάζεται, παρεμβάσεις έχουμε κάνει και αν χρειαστεί θα ξανακάνουμε. Δεν είναι όμως επειδή το λέει η αντιπολίτευση, επειδή εμείς το κοστολογούμε ό,τι κάνουμε.
1: Άρα αφήνεται κάποιο περιθώριο για κάποια συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση, συνολικά λέω, όχι ειδικά.
0: Εγώ δεν αφήνω περιθώρια, λέω αυτό το οποίο λέω. Λέω λοιπόν ότι σημειακά όπου χρειαστεί,
1: αυτό λέω,
0: κάναμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις.
1: Στοχευμένα.
0: Στοχευμένα και δημοσιονομικά, και δημοσιονομικά ορθά. Όχι αυτά τα γονατογραφήματα τα οποία θα βάλουν την ελληνική οικονομία σε περιπέτειες.
1: Τώρα, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για την αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα και θα το είχατε όλο το καλοκαίρι ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 3,6% του διαθέσιμου πραγματικού εισοδήματος των οικογενειών και ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Και γενικά ένα από τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης είναι ότι εσείς μπορεί να λέτε ότι αυξάνουμε μισθούς, αυξάνουμε συντάξεις, έτσι αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, αλλά λέει η αντιπολίτευση, απ' τη μια και η ακρίβεια επιμένει, διότι δεν χτυπάτε τα καρτέλ, το είπαν σήμερα όλα τα κόμματα, ακριβώς αυτό όπως σας το λέω, και το δεύτερο, ότι εσείς λέτε ότι δίνετε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά στην αγοραστική δύναμη, γιατί η ακρίβεια υπερτερεί, είμαστε στον πάτο. Είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Εδώ ποια είναι η απάντηση.
0: Θα σας πω, κύριε Στραβελάκη, το εξής. Οι αυξήσεις τις οποίες έχουμε δώσει είναι μόνιμες. Έχουμε δώσει 6 αυξήσεις στον κατώτατο, θα προχωρήσουμε σε αυτά τα βήματα. Έχουμε μειώσει φόρους. Αυτά είναι μόνιμα.
1: Μιλώ για την πραγματική αγοραστική δύναμη.
0: Να σας πω. Λοιπόν. Προφανώς υπάρχει μια κρίση πολύ μεγάλη. Δεν το παραγνωρίζουμε και ούτε λέμε κάτι διαφορετικό στους πολίτες. Είναι μόνο και στους ακροατές σας. Και γίνονται ενέργειες. Ο πληθωρισμός μας τον Ιούλιο μειώθηκε κατά 0,4%, πήγε στο 2,7%, όταν είναι 2,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος. Λέμε όμως, είναι μια συγκυρία η διεθνής κρίση. Έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι μια κρίση πολυεπίπεδη. Τα μέτρα τα οποία ψηφίζουμε και προωθούμε και θα τα ακούσετε και στη συνέχεια και τα οποία θα τα ψηφίσουμε και στην πορεία μέσα στον Οκτώβρη είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Όσο προχωράει η ελληνική οικονομία, όσο πηγαίνουμε καλύτερα δημοσιονομικά, τόσο θα έρχονται μέτρα τα οποία επαναλαμβάνω. Είναι μόνιμα η κρίση, όποια κρίση αν θέλετε και οι προηγούμενες και ο COVID ήρθε πέρασε. Ο Ρωσοκρανικός πόλεμος επιμένει βέβαια, αλλά σας λέω, αυτές οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα μέτρα όμως είναι μόνιμα. Οι αυξήσεις στο μέσο, στον κατώτατο μισθό είναι μόνιμες.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
0: Ξήσεις, κρατήστε το νούμερο. 30 φόροι λοιπόν, αυξήθηκαν από τον κύριο Τσίπρα και
1: το κρατώ. Θα επανέλθουμε μηνύματα ακροατών.
0: Επίσης θα θυμάται ο καλός μας φίλος τον εμβληματικό Ένθια, τον οποίο τον μειώσαμε από την πρώτη τετραετία. Δεν είναι έτσι όπως μας τα λέει ο καλός φίλος.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στην εκπνοή θα πω: βλέπει εδώ ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Λέει γάλα τάδε, λέει τη μάρκα σούπερ μάρκετ τάδε. Είχε τα 2 λίτρα 2 ευρώ. Σήμερα το ίδιο γάλα 2,60. Γιατί μειώσεις μιλάμε. Κρατήστε το. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον καθηγητή Μητρόπουλο.

0: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, δήλωσε στον απόϊχο των αντιδράσεων της Τουρκίας για το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμό. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως τη Βουλγαρία λόγω στάθμευσης σε έδαφος της Αμερικανικών Αεροσκαφών Ανεφοδιασμού. Προφυλακίστηκε στα Χανιά 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ασελγούσε στη 14χρονη βαφτισιμιά του. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 35 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, 30 στη Μήλο και 34 στην Καλαμάτα.
5: Μιντέα. Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Βασίλης Καράς, Pixlax 1993. Εδώ έχουμε τον Βασίλη Καρά, ένα υπέροχο τραγούδι.
1: Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει.
0: Με το χαρακτηριστικό τρόπο λάσκαρη που τραγουδούσε ο Βασίλης Καράς, το αυτό που κάνει έτσι που πνίγεται και τραγουδάει. Φωνάρα, ε. Μόνο σας παρακαλώ, αν το ακούτε τώρα και οδηγείτε, μην ανοίξετε την πόρτα. Γελάω μόνος μου, τι να κάνω, αντί να κλαίω με αυτό που έγινε. Με αυτόν τον οδηγό, τον οποίο εντόπισαν από το βίντεο που είχε ανεβάσει για να καμαρώσει, ότι για να ακουστεί στη διαπασόν ο Βασίλης Καράς και στο Άστινα λέει, μπήκε στη σύραγγα της κακιάς σκάλας στην Αθηνών Κορίνθου, άνοιξε πρώτα την πόρτα του οδηγού, μετά και του συνοδηγού για να ακούγονται τα ηχεία στη διαπασόν, και πήγαινε με 100 χιλιόμετρα στη σύραγγα, έχοντας ανοιχτές τις πόρτες και στη διαπασόν Βασίλη Καρά.

0: να πονά. Δεν υπάρχει, δεν είναι εδώ και η Λουκία για να το σχολιάσει. Θα το κρατήσω να σας το ξαναβάλω τη Δευτέρα. Ξαναλέω, τραγουδάρα, αλλά εντάξει, ανοίξτε τα παράθυρα, ναι, την πόρτα μην την ανοίξετε για να ακούσουνε, ούτε στη σύραγγα, ούτε οι διπλανοί. Ακούστε το και απολαύστε το μόνοι σας το αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Είπαμε, αυτός το ανέβασε και καμαρώνει. Καμάρωνε μέχρι που εντοπίστηκε από τις αρχές και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Κλείδωσε το αυτόφορο για επικίνδυνη οδήγηση μόνο και μόνο γιατί είχε περάσει το χρονικό διάστημα. Ήταν Ιούλιο αυτό και άργησαν να τον βρούνε το συγκεκριμένο οδηγό. Μα είναι δυνατόν. Τι μυαλό κουβαλάνε μερικοί. Με ανοιχτές πόρτες για να ακούγεται ωραίος ο Βασίλης Καράτσε, παιδιά. Αλλά όχι με ανοιχτή την πόρτα στη σύραγγα της κακιάς σκάλας. Δεν έχει παράπονο, Λάσκαρη. Τη μια ο Άδωνης με το παλιόπεδο Τσίπρας που μας έδωσε την πάσα στο Ράδιο Διονυσίου. Την άλλη ο ασυνείδητος οδηγός με το άστερα λέει του Καρά. Τη βγάλαμε την εκπομπή σήμερα. Αλλά εγώ τώρα θέλω να κάνω άλλη εισαγωγή με τον καθηγητή Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
1: Και καλές ειδήσεις να μας δέτε στις επιτυχημένες εκπομπές σας.
0: Εσείς να μας λέτε καλές ειδήσεις και εσείς φέρετε τις ειδήσεις, κύριε καθηγητά. Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής. Κύριε καθηγητά, εγώ λέω και θα παρακαλέσω το Λάσκαρη να πριν μιλήσετε να κάνουμε μια άλλη μουσική εισαγωγή, διότι έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι ωραίες είναι οι διακοπές που πάει η μισή Ελλάδα, αλλά η μισή δεν πάει. Και δεν πάει η μισή Ελλάδα, κυρίως ταξιούχοι, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα με τέτοιες αποδοχές να πάνε στο και μία μέρα σύνταξη, διακοπές. Δεν μπορούν να πάνε γιατί δεν περισσεύει με 800. Νομίζω μας έχετε πει ότι πάνω από τους μισούς ταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Άρα πού να περισσέψουν χρήματα.
1: 6
0: στους 10.
1: Λοιπόν, μέχρι 950 ευρώ.
0: Ναι, εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να βάλουμε εθνικό στοίχημα να μην μείνει ούτε ένας Έλληνας ή συνταξιούχος ή μισθωτός ή πατέρας ή μητέρα χωρίς διακοπές του χρόνου το καλοκαίρι, ότι όλοι δικαιούνται όχι μια μέρα διακοπές, κανονικές διακοπές, και γι' αυτό γίνει και viral το τραγούδι που θέλω να ξανακούσουμε λίγο. Λάσκαρη, ακούστε το μαζί μας, κύριε καθηγητά, από ένα συγκρότημα που είναι τεχνητή νοημοσύνη το τραγούδι, δεν είναι κανονικό, η Ghost, το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Όλοι χρωστάμε στην μισή Ελλάδα που δεν πήγε διακοπές έναν Αύγουστο διακοπών. Πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: Δεν συνηθίζω, το έχω ξανακάνει, αλλά πραγματικά το έκανα επειδή πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει μαζί, κύριε καθηγητά, πόσο άδικο είναι να μην πηγαίνουν οι μισοί Έλληνες διακοπές, πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει για τις χαμηλές συντάξεις. Νωρίτερα μιλούσαμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, που έκανε εισαγωγή για εσάς και υπενήχθηκε, καταλαβαίνω και το υπενήσουν όλο και περισσότερο από την κυβέρνηση, ότι είμαστε κοντά στο σενάριο που μαζί έχουμε συζητήσει και εσείς έχετε αποκαλύψει, ότι γίνονται προσπάθειες αυτά τα 300 ευρώ του Νοεμβρίου, το επίδομα, τώρα να αυγατήσουν με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, με αύξηση του ποσού ώστε να πλησιάσει τα 446 ευρώ της εθνικής σύνταξης, να είναι μια άτυπη 13η σύνταξη. Δεν ξέρω τι μαθαίνετε εσείς γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα κάτι παραπάνω από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια έχει να πει ο Πρωθυπουργός για αυτό το 300.
1: Πρώτα πρέπει το 300 από το οποίο έχουν αποκτήσει 800.000 συνταξιούχοι να το πάρουν όλοι.
0: Λόγω των κριτηρίων.
1: Όπως έχουμε εξηγήσει στη δική σας εκπομπή πρώτα-πρώτα, υπάρχουν ηλικιακοί κόφτες, εισοδηματικοί και περιουσιακοί, που δίνουν από τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων, μόνο στο 1.742.000 τους έχουμε μετρήσει όλους, ποιοι θα το πάρουν, άρα αποκλείονται σχεδόν 800.000.
0: Και κυρίως τα 65 χρόνια, αυτό είναι το ηλικιακό όριο. Και θυμάστε τι αγώνα δώσαμε μαζί, τουλάχιστον να εξαιρεθούν. Πείτε ποιοι εξαιρέθηκαν τελικά μετά από αυτό τον αγώνα. Από
1: οι χείρες μόνο, χείρες, υπό τον όρο δεν έχουν μόνο σύνταξη χειρίες, όχι δική τους. Άρα λοιπόν, ο ηλικιακός κόστης και τα περιουσιακά κριτήρια πρέπει να μπουν. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι θα διευρυνθεί και θα δοθεί σε όλους και θα μεγαλυνθεί, δηλαδή θα γίνει μεγαλύτερο. Να γίνει μέχρι την εθνική σύνταξη, εμείς λέμε τα δώρα, παρά το ότι το δικαστήριο για δεύτερη φορά απέκλεισε τα δώρα, πρόπερση είχε αποκλείσει στους συνταξιούχους, εννοώ την ονομέλεια της Βουλής Δημοκρατίας, και τώρα με αδιανόητα κριτήρια ότι χωρίς τα δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
0: Γιατί θα σα ρωτούσα μετά αυτό, αλλά μια και το θίξατε, έχουμε λοιπόν απόφαση πριν από λίγες μέρες δημοσιοποιήθηκε του Συμβουλίου της Επικρατείας, ολομέλεια. Όχι στο 13ο, 14ο μισθό. Εκεί καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, ότι μετά από αυτή την απόφαση, μόνο μια νομοθετική ρύθμιση, που δεν αποκλείεται να γίνει με αυτή την κυβέρνηση τουλάχιστον, θα επαναφέρει τους μισθούς. Η κυβέρνηση λέει ότι χρειάζονται 4 δις για αυτό το πράγμα και δεν υπάρχουν.
1: Τα καταβληθισόμενα είναι 2,220, τα άλλα είναι φόροι. Mm. Τα καταβληθισόμενα, αυτά που θα καταβληθούν, γιατί το 38% με 40% θα γυρίσουν πίσω.
0: Ναι.
1: Άρα να τα αφήσουν αυτά που λένε.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Και όταν βλέπει ο συνταξιούχος με πίεση των κυβερνήσεων, των δανειστριών κυβερνήσεων, προεξοφλήσαμε φέτος 13 δις, προεξοφλήσαμε πέρυσι 9,5 δις, προεξοφλήσαμε πρόπερση 8,5 δις.
0: Το έθεσα στον κύριο Μαρκόπουλο και απάντησε να σκεφτόμαστε τα εγγόνια μας. Γιατί τι θέλουμε, να κληρονομήσουμε τα χρέη.
1: Πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι όμως, το είπατε. Πρέπει να ψυχαγωγηθούν, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι. Διότι τόσα χρόνια μάτωσαν, τους λέγανε, κύριε Στραβελάκη, βάλτε πλάτη, θα βγούμε από τα μνημόνια. Βάλανε πλάτη. Χάσανε το 52% της κυρίας σύνταξης. Όλοι. Χάσανε το 60% της επικουρικής σύνταξης. Όλοι. Χάσανε το 65% του ΕΦΑΠΑΣ. Όλοι οι συνταξιούχοι. Και τους λένε τώρα το 2026, δικαστές και πολιτικοί, ότι θα πάει έξω, λέει, η δημοσιονομική εκστάθεια, ο νέος όρος των δικαστών. Είπανε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1095 μέσο μισθό μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Το είπαν αυτοί που με 3.500 μέσο μισθό μπορούν και διαβιούν αξιοπρεπώς. Εδώ πρέπει να προσέχουμε τι λέμε ο καθένας. Και βγάλανε απόφαση μετά από 2,5 χρόνια, μια μισή σελίδα, βγάλανε ανακοίνωση. Όχι απόφαση. Και όταν βγάλανε την απόφαση η ολομέλεια του Αριουπάγου για τα φανς, για να ελεηλατούν τις περιουσίες του κόσμου, βγάλανε απόφαση σε 12 μέρες, βγάλανε απόφαση 50 σελίδων. Κύριε Στραβελάκη, να τα λέμε όλα.
0: Άρα το μια μισή σελίδα λέτε ότι δεν ήταν παρκώς αιτιολογημένη.
1: Είπανε μόνο τη φράση την οποία ανέγνωσα μόλις τους πολιτικούς ακροατές σας, ότι και χωρίς τα επίμαχα δώρα μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό είπα, δεν είπαν τίποτε άλλο. Δεν είπα τίποτα άλλο. Εμείς περαμέναμε απόφαση να σχολιάσουμε με τους φοιτητές μας, με στάσεις εξαιρετικές εκπομπές. Και τώρα τι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε παράδειγμα. Πριν ένα μήνα, μαζί πιέζαμε, εσείς πρώτα, πιέσαμε την απόφαση για τη συντάξη της κυρίας, την επίσης κακή του Συμβουλίου Επικρατείας, που έλεγε κόφτε στη μέση αφαιρέστε το μισθό από τη συνταξιερία και στείλτε στον Γκεάντα, είπαν οι ανώτατοι δικαστές του συνταξιούχου λόγω θανάτου. Ο κ. Θεουργός πράγματι δεν την εφήρμοσε. Και έφερε απόφαση, παρά την πέθερε νόμο, παρά την απόφαση, την απαράδεκτη, την κακή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε στη μέση συνταξιοκυρίας να κοπούν οι εθνικές, να από το 70 στα 35 να κατρακυλούν. Είπε σωστά η κυβέρνηση, φέρνω νόμο, καμία να μην πέφτει κάτω από το 70% με μια αδικία. Το είπατε. Το είπαμε, το αναδείξαμε πρώτα στην εξαιρετική εκπομπή σας. Λοιπόν. Ότι εξήρεσε τη συντάξη της κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Άρα τώρα πολιτική λύση για τα δώρα. Πολιτική και εγώ μέσα από την εκπομπή σας προβλέπω ότι τουλάχιστον τη 13η σύνταξη, τουλάχιστον το 13ο μισθό, ο κύριος Υπουργός θα δεσμευτεί και θα χορηγήσει εντός του έτους.
0: Δεν το βλέπω. Και... αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να αυγατήσουν το 300 του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους. Αυτό καταλαβαίνω. Θα δούμε. Πάμε στα υπόλοιπα μέτρα, κύριε καθηγητά, για τους συνταξιούχους, γιατί είναι το ακροατήριό μας το οποίο περιμένει από εσάς να ακούσει. Πάμε καταρχήν στην αύξηση που θα πάρουν με βάση τον υψηλότερο πληθωρισμό. Τι αύξηση πρέπει να περιμένουν οι συνταξιούχοι που θα τη δουν στη σύνταξη εκεί γύρω στα Χριστούγεννα.
1: Σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία που ενημερώσαμε σήμερα.
0: Με πληθωρισμό με συνανάπτυξη δια 2.
1: Και ξένους οργανισμούς πιστεύουμε ότι θα είναι 2,75 με 2,8 τελική άνθρωση.
0: Θα δούμε 3 μπροστά.
1: Όχι, δεν θα δούμε 3 σύμφωνα με τον πληθωρισμό όπως τον βλέπουμε εμείς ως επιστήμονες και η Ένωσή μας. Άρα 2,8 την οποία για πρώτη φορά θα πάρουν όλοι ανεξαιρέτως. Διότι αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά
0: και στους υπόλοιπους 670.000.
1: Αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, διότι εφήρμοσε σχολαστικά τον ονειδιστικό θεσμό της κυβέρνησης Τσίπρα την προσωπική διαφορά, όσοι μέχρι σήμερα είχαν προσωπική διαφορά, στηρίχθηκαν αύξηση της σύνταξής τους κατά 15,5%. Έχασαν, κύριε Κραυλάκη, όσοι είχαν προσωπική διαφορά μέχρι σήμερα, έχασε την αύξηση του 23. Του 24, του 25 και τη μισή του 26, 15,5% έχασαν αύξηση που πήραν όλοι οι άλλοι. Άρα για πρώτη φορά, έστω αργά, η κυβέρνηση καταργεί αυτό τον σκληρό, τον απαράδεκτο θεσμό της κυβέρνησης Τσίπρα, την προσωπική διαφορά. Άρα στο τραπέζι είναι, ναι. Το τραπέζι είναι το 300 που θα γίνει 13η σύνταξη. Θα γίνει 400, θα γίνει εθνική σύνταξη, θα το δούμε.
0: Η αύξηση...
1: και η αύξηση 2,8
0: ναι, αυτή θα αύξηση την πάρουν όλοι. Θα την πάρουν όλοι όποιο και αν είναι το ύψος της κύριας σύνταξης.
1: Ανεξαρτήτως όλοι. Το 10,
0: όσο και να είναι.
1: Ναι, την αύξηση που...
0: υπάρχει πλαφόν σε σύνταξη πάνω από το οποίο δεν παίρνει κάποιος
1: όχι. Δεν υπάρχουν κριτήρια.
0: Όσο και να παίρνει σύνταξη θα πάρει 3%.
1: Δεν υπάρχουν κριτήρια όπως τη σύνταξη παροδία λέγαμε τότε... του 19 της κυβέρνησης Τσίπρα που έλεγε θα πάρουν μία επιπλέον σύνταξη όσοι έχουν μέχρι 500 ευρώ και άλλοι θα πάρουν κλιμακωτά. Κάτι υπενήχθη προηγούμενα ο Υπουργός ο κύριος Μαρκόπουλος. Άρα λοιπόν το 2,8 θα το πάρουν όλοι ανεξαιρέτως, δεν υπάρχουν εδώ κριτήρια και το 300 και η συντάξη της κυρίας που μεθαύριο και με δική σας μάχη πολλές συντάξεις.
0: Την Παρασκευή, την Παρασκευή. Ναι,
1: ναι, την Παρασκευή, την Πέμπτη το απόγευμα.
0: Το 35 θα γίνει πάλι 70.
1: 8.500 θα πάρουν διπλάσιες συντάξεις. Ναι. Διπλάσιες. Θα διπλασιαστούν.
0: Το 35% θα πάει 70.
1: Και 122 συντάξεις δεν θα χάσουν τη μία εθνική σύνταξη που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτό δεν το εφήρμοσε παρά την απόφαση ο κύριος Υπουργός. Και 75.000 του ιδιωτικού τομέα. Συνταξιούχοι λόγω θανάτου δεν θα επιστρέψουν χρήματα διότι έτσι πρωτοαναδείχθηκε το θέμα των συνταξιούχων κυρίας, θυμόσαστε αν θα επιστρέψουν
0: βέβαια,
1: αναδρομικά
0: σταμάκια αυτό τελείωσε πάει αυτό
1: ευτυχώς, που δεν, άρα λοιπόν εδώ και μένουν όμως 80.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου τώρα που μιλάμε ήδη έχω πάρει 3 μηνύματα ναι. Για μας τι θα γίνει με την αδικία του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να ανοίξουμε ξανά το θέμα, γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα που συζητούμε των νόμων της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ ότι αδικούμε τον Κατρούγκαλο, γιατί δεν τα έκανε μόνος του. Υπήρχε μια κυβέρνηση. Θέλω να πω, δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Γιώργος Κατρούγκαλος και είπε: δεν κόβω τις συντάξεις, δεν ισοπεδώνω το ασφαλιστικό.
1: Εγώ και στα βιβλία μου λέγω νόμοι Τσίπρα.
0: Είναι πιο δίκαιο αυτό.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: πιο δίκαιο
0: για να είμαστε δίκαιοι. Και να κλείσουμε με το θέμα της φοράς αλληλεγγύης. Καταλαβαίνω ότι έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια. και ψάχνουν να βρουν πώς θα καταργήσουν εισφορές στις επικουρικές τάξεις που δεν παίρνουν αύξηση, ή την εισφορά υπερασθενίας ή την εισφορά αλληλεγγύης, και στην κύρια σύνταξη δεν θα γίνεται αυτό να επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, αλλά κλιμακωτά. Για πείτε μας γι' αυτό για να κλείσουμε.
1: Να πούμε ότι είναι φόρος.
0: Ναι.
1: Τεσπίστη για την κυβέρνηση του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Λεωβέρδος Κουτρουμάκης.
0: Να, εδώ υπάρχει Πασόκ. Δεν υπάρχει.
1: Άρα, το 10. Από το 10, κύριε Στραβελάκη, έχουμε μαζευτεί 24 δις. Δίνει κάτι τίτλο ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά τα περισσότερα, 24 δις, είναι κουμπαρά στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι σωρευμένες τις φορές που έχουν πάρει από τους συντακτικούς μέχρι το 26. Αυτός ο απαράδεκτος, ιδιότυπος φόρος, που τον κράτησε η κυβέρνηση Τσίπρα, που τον κράτησε η σημερινή κυβέρνηση, και παίρνει κατ' έτος περίπου 1 δισεκατομμύριο από τους συνταξίδους. Κύριε Στραβελάκη, αν δείτε τη σελίδα 127 του φετινού προϋπολογισμού, μόνο την εισφορά αλληλεγγύης θα πάρει 970 εκατομμύρια. Και από την εισφορά υπερυγείας άλλα 2,5 δις σχεδόν.
0: Αυτή που δηλαδή, βάλετε είναι το 6% στις επικουρικές συντάξεις.
1: Δηλαδή οι συνταξιούχοι φέτος, κύριε Στραβελάκη, φέτος που μιλάμε για παροχές να πάρουν κάτι, θα δώσουν 3,5 δις. Από 2 εισφορές. Την εισφορά του 10, την εισφορά αλληλεγγύης και την εισφορά υπερυγείας που δυστυχώς την γενίκευσε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί, να πούμε και αυτό, για πρώτη φορά στις επικουρικές και στις άλλες παροχές ο κύριος Τσίπρας έβαλε επιπλέον 6%, ενώ μέχρι τότε ήταν ένα 4% μόνο επί των κυρίων
0: λοιπόν,
1: συντάξεων.
0: Επειδή είστε χυμαρόδης, θα μου κάνει παράπονα η Λουκία ότι έχασε τα καλύτερα από εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας να τυποδηθούμε μαζί την άλλη Δευτέρα για να δώσουμε όλα τα νεότερα στους συνταξιούχους και τους μισθωτούς.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε καθηγητά, ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Πάντα με εξαιρετική πληροφόρηση. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: γίνεται από μηνύματα για την είδηση ότι αυτός ο ασυνείδητος οδηγός 21 ετών μπήκε στην κακιά σκάλα, άνοιξε τις πόρτες του αυτοκινήτου, πρώτα του οδηγού και μετά του συνοδηγού, για να ακούγεται από τα ηχεία στη διαπασόν μέσα στη σύραγγα της κακιάς σκάλας, στο πιο επικίνδυνο σημείο της Αθηνών Κορίνθου. Βασίλης Καράς, άστινα λέει. Αλλά η Κατερίνα Κάβουρα έχει στείλει το καλύτερο μήνυμα. Νίκο μου, λέει, συγγνώμη, στην κακιά σκάλα, με ανοιχτές πόρτες, αλλά χωρίς ουίσκι, τι να τον κάνεις τον Καρά? Μην είχε ουίσκι, λέει, το χάρο αγκαλιά είχε. Λέει ο Λάσκαρης, και να πει ένα ευχαριστώ στο Θεό που έζησε. Έχει δίκιο, μπράβο Κατερίνα, έστειλες το καλύτερο μήνυμα σήμερα. Σας είπα για τις αυξήσεις που βλέπουν οι φίλοι ακροατές. Λένε ακούμε για μειώσεις, ο Πρωθυπουργός για μειώσεις θα έχουμε τις επόμενες μέρες, και τον κύριο Θοδωρικάκο και την κυρία Τσαγκάρη. Θα λέει ο Πρωθυπουργός, έχει πει, έχει ανακοινωθεί επίσημα 31 Αυγούστου, εγώ ήξερα, 1 Σεπτεμβρίου είπε σήμερα, την άλλη εβδομάδα, ότι έχει υπάρξει συμφωνία με περίπου 1.000 νομιθευτές. Τώρα είναι πολύ λιγότεροι από το σύνολο των κωδικών που είναι πάνω από 20.000. Είναι λίγοι κωδικοί, αλλά τόσοι μέχρι στιγμής έχουν πει ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία προσφορών. Μιλούμε για μειώσεις κατά μέσον όρο 7% σε βασικά προϊόντα. Είναι κρέας από τα ΝΟΠΑ και τα υπόλοιπα είναι συσκευασμένα προϊόντα. Για 2 ή 4 μήνες 7% με συγκεκριμένη ένδειξη ταμπελάκι στα ράφια, ώστε να ξεχωρίζει ως μείωση. Βλέπω λοιπόν εδώ, και το δω και εγώ στο σούπερ μάρκετ, ότι παρά τις μειώσεις που έρχονται από την άλλη εβδομάδα, υπάρχουν αυξήσεις αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Άρα εγώ...
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
7: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Καλή εβδομάδα εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι.
1: Drums.
0: Τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι.
1: Μπορείς να μην... Αυτό το τροπάρι το έχεις ξεκινήσει από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Δεν σ' αρέσει καθόλου η πραγματικότητα. Θέλεις να ζεις ένα συννεφάκι.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου να τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Βάλτε με το καλοκαίρι, με εμένα τα βάζεις που το λέω ότι τελειώνει. Δηλαδή το έλεγες δηλαδή.
1: Είσαι χειμωνάκιας.
0: Βρε, ό,τι θέλω εγώ
1: από
0: είμαι.
1: Από όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι, μόνο που δεν μου έχεις κρεμάσει χριστουγεννιάτικα.
0: Είναι 24 Αυγούστου.
1: Είναι.
0: Έχουμε μια εβδομάδα να τελειώσει ο Αύγουστος και το καλοκαίρι. Τι μου
1: να πεις να τελειώσει ο Αύγουστος.
0: Να τελειώσει ο Αύγουστος, να πάει και να μην ξαναγυρίσει η ζέστη. Δεν μ' αρέσει η ζέστη.
1: Και Σεπτέμβρη καλοκαίρι θέλει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Καίγεσαι εσύ, πήγαινε έλα στη δουλειά εκεί, να καίγεσαι εσύ.
1: Μην έχει λίγη να δροσιά.
0: Εμένα μου αρέσει να φοράς τα ωραία στο χαλάκια. Να είσαι ωραία κλεισμένο στο σπίτι ή να πηγαίνεις να τρως σε μια ωραία ταβέρνα και να κάνει κρύο έξω και να μασαμπουκώνεις ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει να είμαι κλεισμένη στο σπίτι, δεν μ' αρέσει να φοράω πολλά ρούχα.
0: Βγάλε τα, παιδί μου, βγάλε τα ρούχα. Βγάλε τα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε σήμερα. Εδώ έχουμε ζώδια σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Να δούμε πώς θα πάει η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Έτσι, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ για 2 ώρες μαζί σας. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά αυτόν τον σίγουρο.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας που ξεκινάει από σήμερα.
1: Λοιπόν, μετά τώρα τις εκλήψεις, μετά τις εντάσεις, μετά όλο αυτό το τουρλουμπούκι που προηγήθηκε στις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια ροή. Σε
0: τι
1: μια
0: ροή?
1: Σειρά.
0: Ροή επιστροφής. Σταθρανία.
1: Πάλι εκεί το πήγε.
0: Να μπούμε στο πρόγραμμα
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Λοιπόν, πάω στα επιμέρους των ζωδίων. Γιατί δεν θα βγάλω άκρη εγώ σήμερα. Λοιπόν, κρυαράκια μου, αν αυτή η περίοδος σας βρίσκει σε μία σχέση, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί να δείξετε λίγο περισσότερο κατανόηση και υπομονή και να αποφύγετε τις κακοτοπιές και τις όποιες εντάσεις. Αν από την άλλη πλευρά είσαστε μόνοι, δεν αποκλείεται αυτή την εβδομάδα να κάνετε μία αρκετά ενδιαφέρουσα γνωριμία. Προσπαθήστε μόνο να συγκρατήσετε τον παρορμητικό σας χαρακτήρα. Τα βράκια μου... Εσείς πάλι μπαίνετε σε μία φάση αυτή την εβδομάδα εσωτερικής ανασκόπησης. Ψάχνετε να βρείτε λίγο ποιες είναι οι βαθύτερες επιθυμίες σας. Τι είναι αυτό που επιθυμείτε να κάνετε, προς τα πού θέλετε να κινηθείτε. Καλοκαιριάτικα, τι σας βρήκε και εσάς, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε στους διδύμους. Διδυμάκια μου, νέες γνωριμίες, ερωτικές γνωριμίες έρχονται με το μέρος σας και έτσι σας ανανεώνουν, σας δίνουν μια διαφορετική δυναμική. Γενικότερα σας τονώνουν αρκετά και σας κάνουν να νιώθετε ότι μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Προσοχή μόνο στην έπαρση, έτσι. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Λίγο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στα προσωπικά σας, στα οικογενειακά σας. Χρειάζεται προσπάθεια για να διατηρηθούν έτσι οι καλές σχέσεις και να αποφύγετε τις κακοτοπιές και τις εντάσεις. Φροντίστε παράλληλα και τον εαυτό σας, ο οποίος είναι καταπονημένος και ψυχικά και σωματικά. Λιονταράκια μου, νέες ευκαιρίες στα επαγγελματικά σας διαμηνύονται αυτή την εβδομάδα, αρκεί βεβαίως και εσείς να μπορέσετε να τις αντιμετωπίσετε ρεαλιστικά, χωρίς να ενθουσιάζεστε υπερβολικά. Παρθένη, κάποιες αποκαλύψεις γεγονότων που ήταν στο παρασκήνιο σας κάνουν να δείτε διαφορετικά είτε τη σχέση σας, είτε τη σχέση που έχετε την ερωτική, είτε τη σχέση σας με φίλους, είτε το κλίμα που επικρατεί στα επαγγελματικά σας. Είναι αποκαλύψεις οι οποίες θα σας κάνουν γενικότερα να αλλάξετε την οπτική σας. Ζυγή, αν εργάζεστε μέσα σε μια ομάδα, λειτουργείτε συλλογικά, είναι μια εβδομάδα η οποία θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να συνεργαστείτε καλύτερα και να μπορέσετε να προχωρήσετε τα πράγματα που θέλετε, τα σχέδιά σας. Σκορπιοί, ξεκαθαρίσματα γίνονται στα προσωπικά σας που όσο δύσκολα και αν φαίνονται είναι απαραίτητα και αναγκαία. Μιλήστε ειλικρινά μέσα από την καρδιά σας και αποφύγετε γενικότερα τις ακρότητες και τα παιχνίδια εξουσίας. Τοξοτάκια, απαραίτητη είναι η σωστή διαχείριση και στο χρήμα και στο χρόνο για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Μην σκορπίζετε λοιπόν ούτε τον εαυτό σας αλλά ούτε και τα χρήματά σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που δεν υπάρχει λόγος. Εγώ, Κερί,

έντονα είναι τα συναισθήματα και κατά κύριο λόγο τα ερωτικά συναισθήματα. Μπορεί να πλησιάσετε λίγο περισσότερο το τέρι σας, να κάνετε κάποια ειλικρινή συζήτηση και να εξελιχθούν πολύ πιο ερωτικά τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, αν είσαστε μόνοι σας, είναι πολύ πιθανό να πλησιάσετε έναν άνθρωπο ο οποίος, και να ανακαλύψετε μάλλον ότι έχει πολλές πλευρές που δεν γνωρίζατε και είναι ιδιαιτέρως γοητευτικές. Υδροχόοι, έντονο πάθος μπορεί να υπάρξει έτσι αυτή την εβδομάδα με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, αλλά από την άλλη πλευρά θα υπάρξουν έτσι και αυτά τα σκαμπανεβάσματα στα συναισθήματα, στη χαρά, στο στρες. Προσπαθήστε να δώσετε σημασία σε αυτά που πραγματικά έχουν αξία. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύς, ψαράκια μου. Μεθοδικότητα είναι η λέξη κλειδί, μπορούμε να πούμε, για αυτή την εβδομάδα, και να πιστέψετε στον εαυτό σας, γιατί πραγματικά στα επαγγελματικά μπορείτε να τα καταφέρετε, αρκεί βεβαίως να πιστέψετε πρώτα εσείς ότι μπορείτε να το κάνετε.

0: Έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους να πούμε.
1: Καλές
0: διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας.
1: Ιδέες, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί. Καταρχήν έχουν φάει όλο το πακέτο του καλοκαιριού και δουλεύαν, οπότε οι άνθρωποι παίρνουν τώρα άδεια. Έτσι, οπότε το συμπονάμε. Αλλά απ' την άλλη είναι και καλό κομμάτι, γιατί χαλαρώνει ο κόσμος από εδώ και πέρα σε αρκετά μέρη τουριστικά, οπότε ίσως να περάσουν καλύτερα.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα περάσουν υπέροχα.
0: Από τώρα μέχρι και τις 15 Σεπτέμβρη περίπου είναι ωραίες διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται και επικοινωνείτε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
11: Πολλά φιλιά.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
14: Από το 1977 στο Mediterranean College.

μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Επιστρέψαμε εδώ δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 24 Αυγούστου. Κοσμάς και Τραμμάδος στο μικρόφωνο. Έβιβαλη επίσης εδώ στο στούντιο. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για σήμερα 24 Αυγούστου. Το 79 εκρήγνει το Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα του τις πόλεις Πομπιεία και Ηράκλεια. Το 1572 είχαμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, κατά την οποία 70.000 Γάλλοι ουγενώτοι σφάχτηκαν κατ' εντολή των καθολικών αρχών. 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο Αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε εμφύρωπη ναυμαχία μεταξύ Κό και Αλκαρνασσού. 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι κατηδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθήρυξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή μετέτρεψε τις θανατικές ποινές σε ισόβια. 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδίου των Rolling Stones Start Me Up. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 24 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό το Netflix, το αγαπημένο σου, ανακοίνωσε.
1: Δεν είπα την τόπη.
0: Αγαπημένο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου, αν δεν είναι το Netflix?
1: Δεν έχω αγαπημένο.
0: Καλά, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό που έχει τις περισσότερες σειρές και ταινίες που βλέπεις?
1: Και Disney βλέπω και Netflix βλέπω.
0: Εντάξει,
1: και
0: αυτό περισσότερο όμως. Περισσότερο. Το Netflix είναι το πιο διάσημο, έτσι κι αλλιώς.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ανακοίνωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει μόνο φέτος πάνω από σε δικές της παραγωγές 300 τίτλους διαφορετικούς τεχνητή νοημοσύνη για να πέσει πολύ το κόστος. Έτσι εμείς καταναλώνουμε κανονικότατα μια ταινία ή μια σειρά του Netflix, έτσι, και επιβραβεύουμε το ότι βγήκε ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι από τις θέσεις τους για να κάνει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτό.
1: Μα κάποια στιγμή δεν είχαμε συζητήσει και για εκείνη την αγορά που είχε κάνει έναντι 600 εκατομμυρίων εταιρείας που ασχολείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις τηλεοπτικές παραγωγές.
0: Εντάξει. Είναι άσχημο αυτό όμως και δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, γιατί θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλος του 26. Δηλαδή αν μέχρι τώρα το 26 έχουμε διάφορες ανακοινώσεις από διάφορες εταιρείες και έχουμε πει και στο παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, ότι στη Μεγάλη Βρετανία έχουν 8% ανεργία από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τεράστιο νούμερο. Έτσι. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα.
1: Ωραία, τι ξεκινάμε τη Δευτέρα.
0: Έτσι, να μας ανοίξει η όρεξη.

0: Έτσι χαρούμενα, καταπληκτικά, υπέροχα θα έλεγα. Έτσι.
1: Πού πάμε?
0: Διαφημίσεις.
1: Αυτά.
0: Εδώ χαιρόμαστε.
1: Αυτά είναι. Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Έρχονται τα μηνύματα τώρα. Έρχονται οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα έχουμε νέα από το διάστημα. Συνεχώς και ανελιπώς έχουμε διάφορα νέα από το διάστημα. Μας έρχονται δεξιά και αριστερά. Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας στείλεις μήνυμα και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας Επιβάλλει ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Να το πούμε και αυτό.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
0: Έχω.
1: Μετά θα πάνε
0: εξτασιαστεί.
1: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους, να πούμε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. 24 Αυγούστου σήμερα. Και είμαστε εδώ ακόμα. Ζωντανοί, που λέει.
1: Αμέ.
0: Έτσι, αισιόδοξο είναι αυτό. Μην το νομίζεις.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Ναι, επιβαλλήκος μας και τραμάδος, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα που έχουμε κάθε Δευτέρα τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς νέο, αλλά έχω μπει και εγώ σε αυτό το τρυπάκι να προσπαθήσω να καταλάβω αν είναι αληθινό βίντεο ή αν είναι AI. Γιατί αν είναι αληθινό βίντεο, παιδιά, τη βάψαμε. Έχεις δει το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media που ανέβασε ο James Franco?
0: Όχι, δεν τα παρακολουθώ αυτά. Δεν ξέρω τι βίντεο είναι αυτό. Δεν το ξέρω καθόλου.
1: Ο ηθοποιός.
0: Είναι ηθοποιός ο James Franco. Ξεκινάμε από αυτά, τα βασικά.
1: Το ξέρεις, αν δεις την εικόνα του θα καταλάβεις ποιος είναι.
0: Θα καταλάβω την εικόνα του, ναι.
1: Ανέβασε βίντεο και εικόνες λέγοντας ότι αν εξαφανιστώ θα ξέρετε τι συνέβη. Με βρήκαν μιλώντας για εξωγήινο.
0: Γιατί το ψάχνανε αυτό το συγκεκριμένα.
1: Το ζητήσατε, ορίστε, σας το παραδίδω. Στο βίντεο φαίνεται ένα μη ανθρώπινο πλάσμα το οποίο εμφανίστηκε έξω από το σπίτι του και τον παρακολουθούσε. Ο 48χρονος ηθοποιός έδειξε ασπρόμαυρα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας. Στο υλικό διακρίνεται μια λεπτή ανθρωπόμορφη φιγούρα με μεγάλο κεφάλι και έντονα μάτια να κινείται μέσα στους θάμνους, να κοιτάζει στο εσωτερικό του σπιτιού και να εμφανίζεται κοντά στον γκαράζ. Η μορφή θυμίζει την κλασική μορφή του γκρίζου εξωγήινου. Και έχει γίνει ένας κακός χαμός για το αν είναι αληθινό ή αν είναι ψεύτικο. Αυτό το βίντεο ήρθε στα social media του James Franco μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ο ίδιος απήχε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και άρχισε λέγοντας ότι γεια σας, είμαι ο James Franco, ο πραγματικός James Franco, βρίσκομαι στο σπίτι μου
0: το πει, αυτό
1: και
0: το
1: δεν προωθώ τίποτα.
0: Είναι αυτό ο πραγματικός, άμα το πει, είναι σίγουρα ο πραγματικός.
1: Στην αρχή είπε, συμβαίνουν κάποια πολύ σοβαρά πράγματα, δεν μπορώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Σας υπόσχομαι ότι σύντομα όλα θα βγάλουν νόημα. Και άρχισε σιγά σιγά, ανάρτηση στην ανάρτηση, να αποκαλύπτει.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Τι να σου πω.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ότι είναι επαγγελματίας ηθοποιός, κάτι ετοιμάζει και γι' αυτό το κάνει. Τι να σου πω.

0: Λοιπόν, μας ξέφυγε μια αγγελία.
1: Οχ.
0: Έτσι, το προηγούμενο διάστημα μπήκε μια αγγελία για μια πλατφόρμα εικονικών συντρόφων. Ήξερες εσύ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Πλατφόρμα.
0: Πλατφόρμα εικονικών συντρόφων. Μπαίνεις μέσα και διαλέγεις τον εικονικό σου σύντροφο, μάλλον. Δεν ξέρω. Και εννοείται ότι πληρώνεις κιόλας, έτσι. Τέλος πάντων, αυτή η πλατφόρμα έβαλε μια αγγελία και ζητούσε 10 συμβούλους αυτοικανοποίησης για να συμμετάσχουν σε μια λειτουργία, νέα λειτουργία, λέει, όπου ήθελε να τη δοκιμάσουν και αμοιβή $2,000 το μήνα.
1: Σύμβουλοι αυτοικανοποίησης.
0: Ναι, βέβαια. Όπου πρέπει να είναι ή από Μεγάλη Βρετανία ή από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι από αλλού, άρα εμείς είμαστε εκτός. Θα έκαναν 4 ατομικές σεξουαλικές συνεδρίες την εβδομάδα και θα κατέγραφαν τις εμπειρίες τους, εφόσον υπάρχει ένα σεξουαλικό έτσι υπόβαθρο σε όλο αυτό, θα κατέγραφαν μετά τις εμπειρίες τους και θα πάρουν αυτή τα αποτελέσματα από τους 10 σεξουαλικούς, είναι αυτό, τι είπαμε,
1: Σύμβουλους αυτοικανοποίησης.
0: Αυτοικανοποίησης, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει σύμβουλος αυτοικανοποίησης? Είναι ό,τι δηλώσεις. Άμα είναι ό,τι δηλώσεις, να το ξέρουμε, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχω. Πώς το λένε.
0: Δεν έχεις. Γενικά,
1: επαγγελματική δεν έχεις, ναι. Γνώση ναι. Πάνω σε αυτό και πώς.
0: Δεν έχεις ακούσει κάτι.
1: Τι σπουδές χρειάζεται να κάνεις.
0: Δεν σου έχουν περάσει από τα αυτιά σου.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Δεν έχεις συναντήσει κάποτε ένα σύμβουλο αυτοικανοποίησης?
1: Δεν έχω γνωρίσει σύμβουλο αυτοικανοποίησης. Ίσως θα με βοηθούσε και εμένα σε κάποια πράγματα. Τι να σου πω,
0: δεν ξέρω. Εδώ στην Ελλάδα πάντως δεν το ξέρουν και ζητάνε μόνο Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε γεμάτοι εδώ στη χώρα μας. Τα ξέρω.
1: Με συμβούλους.
0: Συμβούλους αυτοικανοποίησης.
1: Ναι, διότι επειδή είναι κέντημα, έχουμε κάνει την πρίκα μας.
0: Κάπως έτσι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Στην επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Ναι.
0: Έτσι, εξωγήινους, γκρίζους, κοντούς, ψηλούς,
1: πράσινους, κίτρινους.
0: Όχι κόκκους, εξωγήινους. Έτσι, μπλε πλανήτες, κόκκινους πλανήτες, ξερούς πλανήτες, πλανήτες
1: σαν τη Γη. Υπάρχει, δεν θα πούμε.
0: Μπλε πλανήτες, πάμε παρακάτω λοιπόν. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό. Έτσι, Κόσμος και Τραμάδο Τσία επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες. Έρχονται οι διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με νέα από το διάστημα, μην το κουνήσει.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Αντένα 105,3.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Είναι 24 Αυγούστου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι. Αρχίζουμε και μαζευόμαστε σιγά σιγά οι περισσότεροι. Έτσι.
1: Σταμάτα.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Ήμασταν εδώ όλο το καλοκαίρι.
1: Παρεούλα το περάσαμε. Και μια... αυτό.
0: Έρχονται νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε, να μην ανησυχείτε δηλαδή ότι καταστρέφοντας αυτό τον πλανήτη δεν θα μπορέσουμε να πάμε κάπου αλλού, γιατί εντοπίστηκε για πρώτη φορά ατμόσφαιρα σε εξωπλανήτη που βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη του συστήματός του. Πρόκειται, λέει, για τον πιθανότερο πλανήτη να διαθέτει ζωή από αυτούς που γνωρίζουμε.
0: Είναι αυτός που απέχει από μας 153 έτη φωτός.
1: 48 έτη φωτός από τη Γη.
0: 48 μόνο. Τόσο λιγά.
1: Λες.
0: Δίπλα είναι.
1: Διαθέτει ατμόσφαιρα, η οποία ατμόσφαιρα περιέχει ήλιο. Είναι ο πρώτος βραχώδης εξωπλανήτης του οποίου η ατμόσφαιρα ανιχνεύθηκε άμεσα. Κάνει μπαμ ότι έχει ατμόσφαιρα. Λοιπόν... είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ατμόσφαιρας, παιδιά, όπως είπαμε και πριν, σε βραχώδη πλανήτη, ο οποίος βρίσκεται και στην κατάλληλη απόσταση από το άστρο του, ώστε να υπάρχει και υγρό νερό στην επιφάνειά του. Για πες.
0: Τίποτα, είμαι πάρα πολύ, είμαι χαρούμενος, έτσι, μιλάω, πετάμε.
1: Έτσι.
0: Πετάμε.
1: Πετάμε από τη χαρά μας.
0: Τη χαρά μας, εγώ εδώ θα μείνω. Εσείς πηγαίνετε στα βράχια με ατμόσφαιρα, εγώ θα μείνω εδώ στη γη.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να μην είναι και τα βράχια.
0: Να πας. Έχεις δει μια γελιογραφία που κυκλοφόρησε τον τελευταίο μήνα?
1: Ποια?
0: Που είναι ένα ζευγάρι,
1: ναι,
0: που μόλις έχει μπει στη θάλασσα μέχρι τα γόνατα το νερό. Mm-hmm. Και λέει αυτό, και λέει αυτή, λαγοκέφαλη είναι αυτή. Και κάνει ο άντρας, πήγαινε να δεις. Πήγαινε εσύ στα βράχια.
1: Τι
0: με
1: γλυκό.
0: Ατμόσφαιρα. Εγώ θα κάτσω εδώ. Δεν κουνιέμαι με τίποτα από τη γη. Έτσι, να πάνε αυτοί που ανακαλύπτουν και χαίρονται. Τι να σου κάνω. Προς το παρόν πάντως οι πραγματικοί επιστήμονες που είναι προσγειωμένοι έχουν πει ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Γενικά δηλαδή ο άνθρωπος να επιζήσει σε αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής.

0: Έχω ζήσει αρκετά χρόνια, θα έλεγα, και μέχρι και πρότινος, πριν από 10 χρόνια, ρε παιδί μου, έτσι. Mm-hmm. Υπήρχε η φράση που λέγαμε οι περισσότεροι σε αυτήν εδώ τη χώρα, ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι, πολλές φορές το βλέπουμε και στο εξωτερικό να συμβαίνει αυτό, το ό,τι δηλώσεις είσαι. Έτσι, αλλά νομίζω ότι όσο μας ελέγχουν περισσότερο με τα ηλεκτρονικά μέσα, mm-hmm. τόσο τα πράγματα γίνονται χειρότερα για το ότι δηλώσεις είσαι, γιατί αρχίζουν και σε βρίσκουν ότι δεν είναι αυτό που δήλωσες. Έτσι, έχουμε εδώ λοιπόν μια κυριούλα η οποία είχε δηλώσει άστεγη.
1: Άστεγη,
0: αλλά με τα ηλεκτρονικά μέσα τα καινούργια mm-hmm. εντοπίσανε τελικά ότι είχε βίλα 280 τετραγωνικών και έχει και πισίνα η άστεγη.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Έτσι. Έλα τώρα μωρέ. Εντάξει, τώρα πας το, το φτωχαδάκι με τα 280 τετραγωνικά. Εδώ είναι άλλοι που έχουν 500, ας πούμε.
1: Σιγά τώρα.
0: Και άλλοι έχουν και 1000.
1: Λες και εντάξει, από σένα τα πήρε. Μπορεί να το, έχτισε η γυναίκα πετραδάκι.
0: Που δήλωνε άστεγη. Δήλωνε άστεγη όμως, λέμε. Έπαιρνε,
1: ναι,
0: και επιδοτήσεις, επιδόματα.
1: Πέρναγε την περισσότερη ώρα στην πισίνα, οπότε δεν είχε στέγη. Αμάν πια, όλα εγώ θα στα λέω.
0: Μάλλον δήλωνε περισσότερα ο μπάτλερ που ήταν μέσα στο σπίτι και έπρεπε να τις μαγειρεύει.
1: Βρε μήπως ήτανε του μπάτλερ όλα αυτά και έχει κανένα φετίχ αυτός να υπηρετεί τον κόσμο.
0: Είναι και αυτό. Πώς πήγε τώρα εδώ, απ' την άστεγη.
1: Υπες.

0: τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως
0: δευτεριάτικο
1: κοντά σας αύριο 25 Αυγούστου να πούμε περισσότερα. Γιατί δεν θα έχουμε ζώδια, δεν θα έχουμε ειδήσει από το διάστημα. Εκτός και αν έχει συμβεί κάτι, έτσι. Και πρέπει να το μοιραστούμε.
0: Άλλα, γιατί πώς κοιμάσαι και πώς ξυπνάς δεν το ξέρεις.
1: Όχι, ποτέ.
0: Έτσι, έχει γίνει λίγο πιο έντονο αυτό. Πάντα ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, ειδικά το καλοκαίρι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πάντα δηλαδή, δεν ήξερες, κοιμόσουν ας πούμε με Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες και ξυπνούσες με πτώση του τείχους. Έτσι και μία Γερμανία, ξέρω κι εγώ. Μέσα σε μερικές μέρες.
1: Εκπλήξεις.
0: Τι να πω. Λοιπόν, ο Κοσμάς Καδραμάδος Εβιβαλή ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Πολλά φιλιά από μας. Ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας και για σας.
0: Γεια χαρά.

0: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβοίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος, σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
0: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-329643 και 314248. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Σατε Las Vegas.
11: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε,
13: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε παράλληλα ότι οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Έμφαση θα δοθεί στη σχολική αγορά, ενώ στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί ήδη 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%, όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο των τουρκικών αντιδράσεων στο νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμό. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της και οριοθέτησε εκ νέου τον ελληνοτουρκικό διάλογο, λέγοντας ότι η Αθήνα δεν συζητά τίποτα πέραν της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Σε μαύρη λίστα έθεσε το Ιράν 45 δεξαμενόπλια, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το Ορμούς. Απειλεί με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση φορτίων και παράλληλα προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας ευθέως τη Βουλγαρία. Στις 8 ώρα Ελλάδος αναμένεται εντωμεταξύ η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις που θα επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται και αύριο να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα αύξηση 50% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και χάλιβα. Όπως υποστήριξε, ο Καναδάς εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ επί σειρά ετών.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ο Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας ελίτ της UEFA, Κλεμάν Τούπεν, θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την προσεχή Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
12: Real FM.
19: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
20: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller Το Μυστικό, αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Θαυμάζω. Τον θαυμάζω για την συνέπειά του, τον θαυμάζω για την περπατησιά του. Με μία λέξη, τον θαυμάζω για την αξιοπρέπειά του. Αγαπημένο μου Λάκη, καλώς ήρθες.
1: Νικόλα μου, είμαι φοβερά χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σου σήμερα εδώ και συγκινημένος. Και θέλω να ευχαριστήσω και θερμά και ένα θερμό χαιρετισμό σε όλους τους ακροατές του Real FM, γιατί ξέρω πόσο σ' αγαπάνε και ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν την εκπομπή σου, όπως την παρακολουθώ και εγώ δηλαδή, απλώς δεν μιλάω.
0: Είναι τεράστια τιμή για μένα που είσαι εδώ. Λοιπόν, θα αφήσουμε τις συγκινήσεις κατά μέρος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σε ξεκινήσω ανάποδα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ είσαι ο κληρονόμος μιας πολύ βαριάς κληρονομιάς. Μιλάμε για τον Τάσο Χαλιά, μιλάμε για τον άνθρωπο που έγραψε ο Ρίτσος. Στο κλαρίνο του Χαλκιά βογκάει, τεινάζεται, χαμογελάει, χορεύει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τι οικογένεια είναι αυτή, οι Χαλκιάδες?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 167 χρόνια.
0: 167 χρόνια.
1: Ναι, είμαι τέταρτη γενναία. Και βέβαια υπάρχει και η πέμπτη γενναία που δεν έχει ακολουθήσει βέβαια το δρόμο το δικό μας. Είναι μουσική περισσότερο, οι οποίοι παίζουν διάφορες ορχήστρες. Έχουμε ξεκινήσει, εγώ βέβαια ποτίστηκα με το δημοτικό τραγούδι, γιατί μέσα σε αυτό μεγάλωσα. Αυτό με νανούριζε. Ήταν ο πατέρας μου, έπαιζαν στο σταθμό στα Γιάννενα κάθε εβδομάδα με τα αδέρφια του και κάναν τις πρόβες στο σπίτι. Εγώ ήμουν στην Κούνια τότε.
0: Το νανούρισμά σου, το πραγματικό ήταν.
1: Ναι. Και άκουγα και νανουριζόμουν με τα τραγούδια που παίζανε και τις πρόβες που κάνανε. Φαντάσου.
0: Πώς το λέγανε για τον Χαλκιά, για τον πατέρα σου, το φύσιμα του Θεού.
1: Το
0: φύσιμα του Θεού.
1: Το φύσιμα του Θεού. Είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε τελευταία από τις εκδόσεις Εδίαρης.
0: Αυτό που έβγαινε από τον Χαλκιά.
1: Ναι.
0: Είχε πίσω, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γνωρίζοντας και μερικά κομμάτια της ιστορίας αυτού του άνθρωπου. Είχε πόνο, Λάκη.
1: Πολύ βαρύ. Καταρχήν έχασε τον πατέρα του 3 ετών. Γιατί βούλιαξε το χωριό που ζούσανε και φύγαν από εκεί χωρίς, με τα ρούχα τους, όπως ήταν δηλαδή. Καταστραφήκαν τελείως. Και πήγαν στη Ρανισοπούλα, όπου εκεί μετά από λίγο γεννήθηκε ο πατέρας μου στη Ρανισοπούλα. Και έφτιαχνε σπίτι ο πατέρας του στο Δεσποτικό. Και έπεσε από τη σκεπή όταν τον τελείωνε σχεδόν και σκοτώθηκε. Ήταν 3 ετών ο πατέρας μου. Μετά από αυτό έχασε την αδερφή του στη Γέννα. Ήταν 6 αδέρφια. Με μια αδερφή και την έχασε στη Γέννα. Μετά από αυτό πάλι το γεγονός, το τραγικό γεγονός, ήταν το μεγαλύτερο που έγινε, που έζησε, που βίωσε δηλαδή, στον πόλεμο με τους βομβαρδισμούς. Είχε οικογένεια, είχε τη γυναίκα του και 2 παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν τραυματίας εκείνη την εποχή. Και είχε πάει εκείνη την ημέρα, πήγε στο νοσοκομείο για αλλαγή. Και βομβαρδίζουν τα αεροπλάνα και ήταν ένας πολύ μεγάλος βράχος πάνω από το σπίτι και πέφτει βόμβα στο βράχο απάνω, σπάει το βράχο και έπεσε ο βράχος απάνω στο σπίτι και σκότωσε και τους 3. Και τη γυναίκα του και τα 2 παιδιά. Ναι. Και γύρισε πίσω και δεν βρήκε τίποτα. Για 2 χρόνια ήταν έτσι και έτσι. Τον έσωσε το κλαρίνο. Το κλαρίνο και οι φίλοι που τον αγαπούσαν πάρα πολύ.
0: Και έτσι μετά ξαναστέκεται με κάποιο
1: τρόπο μου,
0: στα πόδια του.
1: Ο οποίος μας βάφτισε και τους 3, και τα 3 τα αδέρφια δηλαδή, τον πήρε και τον πήγε στα Ζαγόρια επάνω και τον γνώρισε τη μητέρα μου εκεί και παντρευτήκανε και έκανε τη δεύτερη οικογένεια. Βγήκα εγώ και μόλις άρχισα και περπάτησα ήμουνα συνέχεια κοντά του. Με έπαιρνε από ένα σπάλι.
0: Σε ήθελε μαζί του συνέχεια.
1: Μέχρι στα μαγαζιά που δούλευε παντού. Ναι.
0: Γιάννενα. Και μετά Ρέντι, Βοτανικό,
1: μετά,
0: Αθήνα.
1: Όταν έφυγα από εκεί, πήγαμε στον Αγιάννη το Ρέντι.

0: καθίσαμε 2 χρόνια εκεί. Μετά πήγαμε στο Βοτανικό, Κωνσταντινούπολης. Πέρναγε το τρένο απ' έξω και τρίζαν όλα. Μετά πήγαμε στο Ψηρή. Και στο Ψηρή μετά έφυγε ο πατέρας μου το 60. Πήγε στην Αμερική. Γύρισε το 62, έφερε κάτι λεφτά, πουλήσαμε και το σπίτι στα Γιάννενα που είχαμε και πήραμε το σπίτι το πατρικό στο Εγάλαιο.
1: Εσύ η πρώτη φορά που πιάνεις όργανο στα χέρια είναι κιθάρα?
0: Κιθάρα, το πρώτο
1: παιδάκι.
0: Όργανο, ναι. Παιδάκι, 6 χρονών. 6 χρονών πήρα, μου έδωσε την κιθάρα, γιατί πήγαινα κοντά. Πήγαινα στα πανηγύρια, με έπαιρνε στα πανηγύρια, κρατζούναγα και εγώ και την κιθάρα να πούμε, μέχρι που με έπαιρνε ο ύπνος απάνω στο πατάρι, γιατί δεν μ' άφηνε από δίπλα, ήμουν δίπλα του πάντα. Οπότε έχω ζήσει φοβερές καταστάσεις.
1: Εκεί ανάμεσα στα άλλα η πληρωμή στα πανηγύρια ήταν και σε αλεύρι.
0: Εγώ δεν το πρόλαβα, αλλά την εποχή του πολέμου που ο πατέρας μου έκανε και στην Εθνική Αντίσταση, τους πληρώνανε με είδος, όχι με χρήματα. Άλλους, ό,τι είχε ο καθένας, αλεύρι, ρύζι, φασόλια, διάφορα. Και φέρνανε ένα κάρο από πίσω να πούμε στο σπίτι με τρόφιμα.
1: Το είπες, ο Τάσο Χαλκιάς πήγε Αμερική.
0: Έφυγε το 60, ναι.
1: Εκεί βρέθηκε και με Παπαϊωάννου και με...
0: Με τον Παπαϊωάννου δούλεψε στη Νέα Υόρκη. Βρέθηκε και με τον Μπένι Γκούντμαν. Ήταν καταπληκτική ιστορία αυτή.
1: Για πες πώς έγινε αυτή η συνάντηση.
0: Ο Μπένι Γκούντμαν εκείνη την εποχή είχε αναλάβει την μουσική επιμέλεια μιας ταινίας που την είχε ο Αρμένης, ο Έλληνας,
1: Θα τον βρούμε,
0: ναι. Και είχαν μια σκηνή, ήταν μικρά Ασία το θέμα. Και ήταν μια σκηνή που έκλαιγε, θρυνούσε η μάνα το παιδί. Και έψαχνε ο Μπένι Γκούντμαν να βρει κάτι, αλλά δεν μπορούσε να βρει τίποτα για να το παίξει, να του βάλει σαν μουσική εκείνη τη στιγμή. Και ρώτησε τον Έλληνα και του λέει, δεν πάμε στα ελληνάδικα. Στην 8th Avenue κάτω στο Μανχάταν. Και πήγαν εκεί, γιατί εκεί έπαιζε ο πατέρας μου. Και πήγανε στον πατέρα μου, γιατί ήξεραν ότι παίζει πυρώτικα, μυρολόγια και τα λοιπά. Και μόλις μπήγανε μέσα και καθίσανε και του είπαν του πατέρα μου ότι ήρθε ο Μπένι Γκούντμαν, δεν τον ήξερε βέβαια. Αλλά του είπανε περί τίνος πρόκειται, ήπιε 2 ουίσκι πάνω τα και ανέβηκε απάνω, γιατί ήρθε και πήγε για να τον ακούσει ο άλλος. Όταν τον άκουσε και έπαιξε ένα μυρολόι, σηκώθηκε ο ορθίος, πήγε κοντά του,
1: ο Γκούντμαν,
0: ναι, τον αγκάλιασε και του λέει, εγώ νόμιζα ότι τα ξέρω όλα στο κλαρίνο, αλλά δυστυχώς, του λέει, μου λείπουν πολλά πράγματα. Το να παίζεις χωρίς παρτιτούρα, αυτός δεν μπορούσε να παίξει χωρίς παρτιτούρα.
1: Μιλάμε για ένα κολοσσό, ένα παγκόσμιο κολοσσό.
0: Βέβαια, τεράστιο. Τεράστιο, τζαζ μουσικής. Αλλά έπαιζε με παρτιτούρες. Ενώ είδε τον πατέρα μου που αυτοσχεδίαζε για 3-4 λεπτά πόσο έπαιξε, που ήταν ένας αυτοσχεδιασμός. Έκλεινε τα μάτια και έπαιζε. Και σου λέει, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάμε να ακούσουμε με ποιους ήχους να νουριζόταν ο Λάκης Χαλκιάς.

0: Και μετά από αυτό, ο Τάσος δεν ήθελε να γίνεται μουσική?
1: Όχι. Αφού μας έκανε την ένεση και σε μένα και σε έναν πρώτο μου ξάδερφο, του Κυριάκου γιο, που έπαιζε καταπληκτικό ακορντεόν. Είχαμε ίδια ηλικία με αυτόν. Μας πήρανε από το, μόλις βγάλαμε το δημοτικό, εγώ θέλω να πάω γυμνάσιο και να πάω και στο δύο να πούμε. Και μας πήγαν κάτω στον Πειραιά, στον Πυθαγόρα και μας γράψαν σε σχολή μηχανικών εμπορικών ναυτικού. Εγώ, ο άλλος έφυγε νωρίς. Ο άλλος έφυγε, την κοπάνησε. Αλλά εγώ κάθισα και έφυγα στο τελευταίο εξάμηνο. Δεν πήρα το πτυχίο δηλαδή.
0: Παραλίγο να είσαι ένα καπετάνιος λέει.
1: Μηχανικός.
0: Και αυτό γιατί, όχι με τη μουσική παιδιά, όχι με τη μουσική παιδιά, λόγω φτώχειας, λόγω της ανέχειας.
1: Εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά, γιατί ο κόσμος ήταν λιγάκι απολύτιστος, αγράμματος ήταν, και όταν έπινε γινόταν και λίγο βάρβαρος και είχαν γίνει και πολλές δολοφονίες.
0: Είχε και μανούρα δηλαδή.
1: Με τους μουσικούς δηλαδή, γιατί σου λέγε παίξε. Ξημέρωνε και σου λέγε παίξε. Πηγαίνανε σε πανηγύρια να φανταστείς και σε γάμους σε δύο κομπανίες. Κοιμότανε, ξεκουράζονταν η μία και έπαιζε η άλλη. Έτσι έβγαινε δουλειά. Και ήταν λιγάκι άγρια τα πράγματα και δεν βγάζανε και λεφτά. Μην νομίζω ότι βγάζανε λεφτά να πούμε και την εποχή. Κολοκύδια, τίποτα δεν βγάζανε. Και σου λέει να μην ζήσει να, και ο γιος μου να πούμε τα ίδια πράγματα που ζω εγώ, ας πούμε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ή να διαισθανθούν ότι έρχονται καλύτερα χρόνια για τους καλλιτέχνες και τα λοιπά αργότερα. Όταν βγήκε ο Καζατζίδης και όταν βγήκαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές που βγήκαν και στα πανηγύρια αυτοί, όλοι βγήκαν στα πανηγύρια. Και βέβαια έγινε ένα περίεργο μίξ εκείνη την εποχή που ήταν μαζί και το δημοτικό και το λαϊκό, το ωραίο λαϊκό εκείνη την εποχή βέβαια που έβγαινε. Γιατί ήταν Τρεβενιώτιδες, ήταν Άκης Πάνου, ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι που γράφανε τα τραγούδια.
0: Ευτυχώς ο Λάκης τον παράκουσε τον Τάσο το Χαλκιά και έτσι ακούσαμε πράγματα όπως αυτό.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
1: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: Αντένα 105,3.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι μειωμένες τιμές προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτεθούν στο Ιράν. Σε μισή ώρα η συνέντευξη του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει στο 50% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και στον χάλιβα. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
11: Real FM
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα

0: Και εδώ βεβαίως αθάνατος Κώστας Βίρβος, τεράστιος Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτό είναι ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Είναι, δεν τραγούδι απλώς, αυτό είναι ένα ρεπορτάζ. Είναι μάλλον κεφάλαιο της ιστορίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και ωραίος πίνακας, σαν Θεόφιλος είναι. Αυτός ο σιδηρόδρομος, το τραγούδι αυτό, είναι ένας πίνακας λαϊκός τελείως.
0: Θεσσαλικός κύκλος.
1: Από το Θεσσαλικό κύκλο, ναι. Που αναφέρεται βέβαια στο αγροτικό κίνημα του Κιλελέρ το 1910.
0: Εσύ όλες αυτές τις περιοχές έχεις γυρίσει, έχεις μετρήσει σε πόσα πανηγύρια έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Είναι αμέτρητο αυτό, έτσι?
1: Όχι, είναι αμέτρητο, γιατί κάθε χρόνο πηγαίναμε και σε καινούργιες περιοχές. Και σε επαναλαμβανόμενες περιοχές, δηλαδή πηγαίνουμε στα ίδια πανηγύρια κάθε χρόνο δηλαδή. Και πήγαινα μέχρι την Θεσσαλία, όλη τη Θεσσαλία, όλη την Ήπειρο βέβαια, όλη τη στερεά Ελλάδα. Εδώ ήταν επιτό, γιατί μέναμε και στην Αθήνα και μας βόλευε περισσότερο η στερεά Ελλάδα, ειδικά η Βιωτία από εδώ, όλα αυτά τα μέρη, Λιβαδιά μέχρι απάνω, Αταλάντη και τα λοιπά, και την μισή την Πελοπόννησο.
0: Σε αυτή τη χώρα.
1: Αλλά ήταν ωραία τα πανηγύρια, Νικόλα, σε διακόπτω. Ήταν καταπληκτικά τα πανηγύρια, γιατί ήξερε ο κόσμος να χορεύει και χόρευαν και ωραία τραγούδια. Μας δίναν παραγγελίες. Αλλά ήταν τα τραγούδια, και ιστορικά τραγούδια και της αγάπης τραγούδια, δηλαδή του έρωτα τραγούδια. Αλλά ήταν όλες οι εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου μέσα σε αυτά τα τραγούδια.
0: Χαλκιάδες, Κόρος, Σαλέας, Σούκας.
1: Ο Σούκας βέβαια.
0: Αυτή η χώρα έχει τη μεγάλη ευτυχία, ο Μόσχος. Αυτοί μεταξύ τους σέβονταν ο ένας τον άλλο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και δεν μίλαγαν ποτέ για να πούνε κάτι κακό ο ένας με τον άλλο. Ποτέ. Δεν τους είχα ακούσει ποτέ να μιλάνε με κακίες. Αυτό άλλαξε μετά. Το τι είναι ο καθένας άξιος, το έβγαζαν την ώρα που παίζανε. Μόνο εκεί τους έβλεπες.
0: Και εκεί υποκλινόταν ένας
1: στον άλλον. Έβλεπες τον ανταγωνισμό, ναι. Οπότε ο καθένας ήξερε τι έπαιζε ο άλλος, τι έπαιζε και ο άλλος, να πούμε, και στέφονταν ο ένας τον άλλο.

0: Real FM.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μετά από αυτό το τραγούδι Μοσχολιούς έλεγε άντρα μου.
1: Είχαμε δουλειές μαζί στο ζυγό και με φώναζε ο άντρας μου.
0: Μοσχολιού και Γαλάνη τότε.
1: Η Γαλάνη
0: είμαστε.
1: Και ο Χάρη Κλίν.
0: Με τη Μοσχολιού έχεις βρεθεί και πριν μαζί με Καζατζίδη και Μαριμέλα.
1: Μαζί, ναι, στο Καζατζίδη, στο Κουλουριώτη, το 64. Τότε πρωτόβγαινε. Φαινόταν όμως ότι είναι μεγάλη φωνή, μεγάλη τραγουδίστρια. Φαινότανε.
0: Και Αντράκη.
1: Και Αντράκη, ναι. Κουρδελιόπαιδα, γι'
0: Λάκη, Καζατζίδης, Μπιθικότσης, Μπέλου, Ξυλούρης, Ζαμπέτας.
1: Ζαμπέτας, βέβαια.
0: Σφράγισαν αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι, τη ζωή σου. Με υπογραφή βεβαίως Μαρκόπουλος.
1: Και ο Βαμβακάρης.
0: Και Βαμβακάρη.
1: Ναι, βέβαια. Και είχα και δουλέψει και 2 χρόνια με το Στέλιο τον Βαμβακάρη. Ναι, βέβαια. Τον είχα κοντά μου.
0: Συναντήθηκες και με Τσιτσάνη.
1: Και με Τσιτσάνη συναντήθηκα για λίγο. Για λίγο, κάτι καλοκαίρια.
0: Και δεν μου λες τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, τραγούδαγε γούναρη και μαρούδα.
1: Ναι.
0: Αυτές δεν ήταν οι πρώτες.
1: Ήμουν ψηρίκος. αυτά μου αρέσανε, γιατί τα ξαδέρφια μου κάναν καντάδες. Ήταν η μουσική όλη. Και τους παρακολουθούσα ό,τι και να γινόταν, γιατί το μεταξύ μέναμε, ήταν μεγάλες οι αυλές τότε. Μέναμε, ήταν 3-4 διαμερίσματα μέσα σε μια αυλή, όπως ήταν τα παλιά τα σπίτια, και ήταν όλη μουσική. Ήταν όλοι χαλκιάδες μέσα, όλη η οικογένεια δικιά μας δηλαδή. Ακούγε τον ένα να παίζει σαξόφωνο από εδώ, ο άλλος να παίζει κιθάρα από εκεί, ο άλλος να παίζει βιολί από εκεί.
0: Ο δύο.
1: Ναι, ήταν ο δύο.
0: Μαρούδας ή Γούναρης?
1: Μ' άρεσε ο Γούναρης, μ' άρεσε πιο πολύ. Αλλά ορισμένα τραγούδια μ' άρεσαν και του Μαρούδα. Βέβαια, όταν άρχισα και συνειδητοποίησα λίγο τον εαυτό μου.
0: Μετά ήρθε στη ζωή σου. Ήρθε στη ζωή σου ο Καζατζίδης, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί ήταν και τα βιώματα. Τα ζούσα εκείνα και εκείνα. Δεν μπορώ να τα ζήσω τώρα. Εντάξει. Σκαλί, καλέ μου, σκαλί, σκαλί, ακατεβώ. Εντάξει.
0: Είναι αλήθεια ότι. Πώς το λέγανε το μαγαζί που ήσασταν μαζί με τον Καζατζίδη, τη Μαριμέλα?
1: Κουλουριώτη. Ναι, στο Μουσχάτο.
0: Όταν δεν ήταν εκεί ο Καζατζίδης, σε βγάζανε σένα και παρίστανες Καζατζίδη.
1: Ναι,
0: σοβαρά.
1: Ο Ζαμπέτας.
0: Ο Ζαμπέτας το καλαβέ.
1: Ο Ζαμπέτας, ναι, ο Ζαμπέτας ήταν αρχηγός εκεί πέρα. Και με έβαζε και τραγούδι. Εγώ πήγα εκεί, γιατί ο Καζατζίδης του άρεσαν τα δημοτικά τραγούδια του, ήξερε και τον πατέρα μου, γνώριζε την οικογένεια. Ο άλλος, ο πρώτος μου ξάδερφος, έπαιζε στα τραγούδια του, ήταν από τα καλύτερα ακορντεόνα και την εποχή. Το 60 είχε αμάξει ο ξάδερφός μου. Αυτός έμεινε στην Αμερική, έφυγε και έμεινε στην Αμερική μετά. Και ήταν μια παρέα έτσι, όλοι οι φίλοι. Και ο Καζατζίδης, επειδή ήταν οι έρωτες μου μεγάλοι τότε με την Μαρινέλα, να πούμε, τσακώνονταν, γιατί ζήλευε ο ένας τον άλλο. Παρασκευή, Σαββάτο, την Κυριακή είχαν φύγει και οι δύο, γιατί σκοτωνόταν, να πούμε. Και την Δευτέρα έμενα εγώ μόνος μου. Και άρχισε να μου λέει ο Γιώργος, γιατί ήξερε ότι τραγουδάει λαϊκά. Ναι, μου λέει τραγούδα, πες τα, τι να κάνουμε. Λέω, Γιώργο, θα μας γνωρίσουν για να πάμε ξύλο κανένα βράδυ. Μου λέει, κοίταξε να δεις, τα λες πολύ ωραία. Και μαύρος εκείνος, μαύρος και εσύ, μου λέει. Δεν σας γνωρίζει κανένας.
0: Και είχες βγει φορές, δηλαδή, αρκετές φορές.
1: Δεν υπήρχε τηλεόραση.
0: Δεν υπήρχε, ναι,
1: για να τον
0: αναγνώριση στο πρόσωπο.
1: Οι περισσότεροι ήταν και μετανάστες που ερώταν απ' έξω.
0: Πάταγες δηλαδή.
1: Πάταγα,
0: είχατε,
1: ναι,
0: κοινά,
1: πάταγα,
0: χρώματα,
1: βέβαια,
0: με τον Καζατζίδη.
1: Βέβαια. Αυτή ήταν η σχολή μου.
0: Το ξέρε αυτός ότι έβγαινε ως Καζατζίδης?
1: Το ξέρε, και μετά γίναμε και φίλοι. Για 2 χρόνια ήμασταν αγόριστοι. Κάθε μέρα μαζί ήμασταν με το Στέλιο.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Οι τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Έμφαση θα δοθεί στα σχολικά είδη, ενώ στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί ήδη 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών 7%. Σε μαύρη λίστα έθεσε το Ιράν 45 δεξαμενόπλια, τα οποία ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς. Απειλεί με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους, ενώ παράλληλα προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, αρχίζει αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις που θα επιβάλλει η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Επιμένει το κύμα ζέστη σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία αναμένεται αύριο να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη. Την ίδια ώρα υψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας. Τραγωδία στην πόλη Prince στον Καναδά. Ιδιωτικό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο, χτυπώντας 4 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα μία οδηγός να χάσει τη ζωή της.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 82-75 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Κύπρο σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο ποδόσφαιρο η Μαρκό προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Απέκλεισε την Ερμούπολη με 4-3 στα πέναλτι στην Ελλάδα Σύρου. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

ο ελληνικός λαός. Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ, πες σαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας αρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περήφανο, το άμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι. Και από τους τάφους ξεκινάν όλοι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα και φέγγουνε τα μάτια τους σ' όλο το μέγα βάθος σαν πως Ανάστασης κεριά μετά από το Άγιο Πάθος. Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης. Κι ως πάνω του η λευτεριά πάλλοντας ανατέλει, φουσκώνει άκρατη καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι.

0: Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε εδώ με τη φωνή της Ρωμιοσύνης, με τον Λάκη Χαλκιά. Γιάννης Ρίτσος, Μάριος Τόκας. Είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή σου, Γιάννης Ρίτσος.
1: Ναι, ιδιαίτερο κεφάλαιο, γιατί είχαμε γνωριστεί πάρα πολύ καλά. Μ' αγαπούσε, τον λάτρευα.
0: Και τον έκανε βόλτα με τα μάξι.
1: Ήμουν ο μόνος, ναι, που τον έπαιρνα από το σπίτι όταν είχα έναρξη στα μαγαζιά που δούλευα. Και τον έπαιρνα από το σπίτι και όταν τελειώναμε τον ξαναπήγαινα πάλι στο σπίτι.
0: Αυτό που ακούσαμε, ήσουν κοινωνός αυτού του έργου. Το έδωσε στο χέρι.
1: Ναι, μου τα έδωσε στο χέρι αυτά τα τραγούδια. Εγώ πήγαινα πολύ συχνά. Γιατί μου άρεσε η παρέα του, μου λέγε φοβερές ιστορίες. Βέβαια το ένα το τσιγάρο έσβηνε και το άλλο άναβε. Συνέχεια αυτή η δουλειά γινόταν. Φοβερός. Με το τσιγάρο. Και μου άρεσαν οι ιστορίες που μου λέει και πήγαινε πολύ τακτικά. Ήταν και κοντά τα σπίτια μας. Και ένα βράδυ, εκεί όπως καθόμασταν, μου λέει Λάκη, έχω μου λέει και πήγαινε πολύ τακτικά. Ήταν και κοντά τα σπίτια μας. Και ένα βράδυ, εκεί όπως καθόμασταν, μου λέει Λάκη,

0: Μάριο και τα έδωσα στο Μάριο. Όταν του πήγα το λαό αυτό που παίξαμε και τα άκουσε, σε πρόβα τα άκουσε, άρχισε, το ξανάβαζε, φώναζε την Έρη από μέσα, έλα Έρη να ακούεις.
1: Παιδάκι Έρη τότε.
0: Ναι, ναι, παιδάκι Έρη, καθόταν στα γόνατά του εκεί. Ναι, και...
1: Ο Ρίτσος είχε φέρει στο μαγαζί τον Αραγκόν.
0: Μου είχε φέρει τον Αραγκόν, ναι, στην αρχιτεκτονική, πριν τους σεισμούς. Ήταν το 81.
1: Αυτή η φωτογραφία που υπάρχει, που είσαι εσύ, Ρίτσος, Καζαντζίδης, είναι στην...
0: Αυτή ήταν στην Κολούμπια. Ήταν στην Κολούμπια.
1: Είναι στην εγγραφή αυτού του δίσκου.
0: Ναι, ναι. Εκείνο τον καιρό ήμασταν κάθε μέρα μαζί με το Στέλιο. Και μια μέρα μου λέει, τι κάνεις Λάκη τώρα αυτό τον καιρό? Λέω, γράφω ένα δίσκο. Μου λέει, τι δίσκο κάνεις? Λέω, γράφω με του Γιάννη του Ρίτσου ποιήση και το Μάριο Τόκα. Τον Μάριο δεν τον ήξερε. Μόλις άκουσε Γιάννη Ρίτσο, μου λέει, με το Γιάννη το Ρίτσο. Του λέω, ναι, ο Γιάννης μου έδωσε κάτι, ο Μπαρβαγιάννης, τον έλεγα. Μου έδωσε κάτι τραγούδια, που ανέκδοτα, και τα μελοποιεί ο Μάριος και γράφουμε αυτό το γερό. Μου λέει, θέλω να γνωρίσω το Ρίτσο. Πότε να έρθω, πότε κάνεις, πότε έχετε στούντιο. Του λέω, θα έρθει ο Μπαρβαγιάννης, θα έρθει την τάδε μέρα. Μου λέει, φώναξέ με. Και ήρθε εκείνη την ημέρα εκεί και καλά, αρχίσαν τα ουίσκι εκεί, έγινε χαμός. Φοβερός.
1: Ναι, έχω δει αυτή την έχω δει αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, εσύ, καταρχάς πρέπει να πω ότι εσύ η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά είναι, είσαι πιτσιρίκος, είσαι 18.
0: Το 62.
1: Μικρός.
0: Ναι, το 61 ήταν η πρώτη μου δουλειά. Ο Λαμπρόπουλος που είχε την Κολούμπια, εγώ πήγαινα πιτσιρικάς, καμιά φορά έπαιζα και η κιθαρούλα σε κάνα τραγούδι του πατέρα μου που έγραφε εκεί, γιατί ο πατέρας μου και τα αδέρφια του στην Κολούμπια ήταν πάντα. Και με άκουγε ο Μιλιόπουλος, ήταν ο παραγωγός, ο διευθυντής παραγωγής δηλαδή, και με είχε ακούσει και... Κάποια στιγμή μου λέει, σε θέλει ο Λαμπρόπουλος. Είχε φύγει ο Καζαντζίδης. Και μου λέει, ο θείος μου, δεν θα πας ακόμα. Μετά από 2 χρόνια με ξαναφώναξε πάλι. Και τότε έκανα το 61, έκανα και τους πρώτους μου δίσκους που ήταν με το Δερβενιώτη και το Βίργο.
1: Το 67...
0: Εσύ... Το 67 έφυγα.
1: 67. Έχουν πιάσει τον Τάσο, έχουν πιάσει τον πατέρα σου?
0: Όχι, δεν τον είχαν πιάσει.
1: Τον
0: κουβεντιάσανε. Ήταν κάτι φίλοι και του λέει, πρόσεχε το γιο σου, γιατί έχουν μάθει κάτι ιστορίες. Γιατί ήμουν στους Λαμπράκηδες. Πού θα ήμουν. Και του λένε, τουλάχιστον διώξτονα να φύγει, να πάει στο εξωτερικό. Και ήρθε ο πατέρα μου. Μου λέει, φύγε. Και ευτυχώς εκείνο τον καιρό μου ήρθε μια πρόταση για τον Καναδά. Για μαγαζί. Και πήγα στο μαγαζί, έφυγα. Το Σεπτέμβριο έφυγα εγώ. Τον Απρίλιο έγινε η Χούντα. Εγώ έφυγα το Σεπτέμβριο. Και γύρισα μετά το 71, που εντάξει, είχαν ομαλοποιηθεί λιγάκι. Είχε
1: λασκάρει λίγο.
0: Λασκάρει λιγάκι το πράγμα.
1: Λιγάκι το πράγμα. Αυτό.
0: Και γύρισα πίσω, ας πούμε. Και συνέπεσε να πέσω απάνω στο Μαρκόπουλο, γιατί ο Μαρκόπουλος, ο πατέρας μου, δούλευε με το Σαββόπουλο εκείνη την εποχή στο Κύτταρο, το 71 εκεί μέσα. Και συνόδευε τη Δόμνα Σαμίου με τον Αϊδονίδη, το Χρόνι. Και μετά έπαιζε διάφορα, του βάζανε φοιτητέ από κάτω, δεν τον αφήνανε, διάφορα σόλα δικά του. Και ο Μαρκόπουλος πήγαινε κάθε μέρα εκεί, γιατί ήταν. Τον λάτρευε τον πατέρα μου. Και πήγα ένα βράδυ γυρίζοντας και τον βλέπω μέσα στο καμαρίνι. Με σύστησε ο πατέρας μου, του είπε ότι είναι τραγουδιστής ο γιος μου κτλ. Μουσικός, ήρθε τώρα από την Αμερική κτλ. Και μου λέει, γράψε μου το τηλέφωνο μου, λέει, και πάρε με μετά από καμιά 15-20 μέρες. Τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει, πέρασε μετά από καμιά εβδομάδα από εδώ. Και πήγα από εκεί και μου έδωσε του Σεφέρη το τραγούδι, το γυρισμό του Ξενιτεμένου.
1: Η επαφή λοιπόν με το

0: Μαρκόπουλο είναι στο κύτταρο.
1: Στο κύττερο το
0: όταν
1: 70,
0: εσύ πια γυρίσει από Αμερική.
1: 71, ναι.
0: Και έτσι ξεκινάει αυτή η τεράστια
1: και
0: σελίδα τη εποπτεία του ελληνικού.
1: Παίξαμε στη Λίβρα. Βγήκε, κάναμε πρόβες στη Θητεία και άρχισαν σιγά σιγά ένα-ένα τα έργα που έβγαλε. Μετανάστες, Θεσσαλικός κύκλος, Ανεξάρτητα, Οροπέδιο, μετά η Ελεύθερη Πολιορκημένη κτλ.
0: Εκείνη την εποχή, Λάκη, αυτό που φτιάχνει, που δημιουργεί ο Μαρκόπουλος, είναι ένα νέο πράγμα, είναι ένα νέο άκουσμα, ναι, εκείνη την περίοδο.
1: Ο Μαρκόπουλος είχε τιμωρηθεί και όλοι από το Οδείο, γιατί εκείνα τα χρόνια όσοι σπουδάζανε στα Οδεία τους απαγορεύαν αυστηρότατα να ακούνε λαϊκή μουσική και ιδιαίτερα δημοτική μουσική. Δεν τους αφήναν καθόλου να ακούνε. Αυτοί ήταν 2-3, όπως και ο Θεοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, ο Λεοντής, που ξέφευγαν λιγάκι και πηγαίναν και ακούγανε και λαϊκά και δημοτικά. Ο Μαρκόπουλος, βέβαια, σαν κριτικός, επειδή αγαπούσε πολύ την κριτική μουσική, θέλησε να απαγκιστρωθεί από το Μπουζούκι και από τη λαϊκότητα που είχε το Μπουζούκι, γιατί ήταν ο Θεοδωράκης, ήταν ο Χατζηδάκης που το είχαν χρησιμοποιήσει. Και βέβαια, επειδή αγαπούσε, λάτρευε το δημοτικό τραγούδι και την δημοτική μουσική, είπε εκείνη τον καιρό την επιστροφή στις ρίζες. Επιστροφή στις ρίζες με την έννοια όμως όχι να επιστρέψουμε πίσω, αλλά να πάρουμε, να εμπνευστούμε από την πηγή αυτή της δημοτικής μουσικής για να προχωρήσουμε, να είμαστε γνώστες. Γιατί άμα δεν είσαι γνώστης, να πούμε, δεν κάνεις τίποτα, είσαι ξεκάρφωτος. Και μερικοί βέβαια την παρεξηγήσανε, αλλά αυτοί που το πιάσανε καταλάβανε το μεγάλο νόημα που είχε αυτή η κουβέντα.
0: Ακούγοντας Μαρκόπουλο, καλά, υπάρχει μια επική διαχρονία σε αυτό που έχει
1: δημιουργήσει. Εκείνο τον καιρό ο Μαρκόπουλος χρησιμοποίησε τους παραδοσιακούς ήχους, παραδοσιακά όργανα. Δηλαδή τα νταγούλια, το κλαρίνο, τις λύρες, τις κριτικές και όλα αυτά, το σαντούρι και τα λοιπά, που κάνανε τη διαφορά την ηχητική με τους άλλους.
0: Ήταν νέες μουσικές
1: ήταν
0: φόρμες.
1: Ήταν καινούργια μουσική φόρμα.
0: Ναι.
1: Ξεχώρισε τελείως από τους άλλους.
0: Και εσύ το καταλάβαινες τραγουδώντας πόσο μεγάλη σημασία είχε η ανάδειξη αυτού, πώς να το πω τώρα, του ηρωικού στοιχείου μέσα από την μουσική του.
1: Κοίταξε, επειδή είχα γαλουγηθεί με το δημοτικό τραγούδι, ο θείος μου Φώτης, που ήταν μεγάλη σχολή, αυτός με έκανε και τραγουδιστή. Ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής ο θείος μου Φώτης, ο αδερφός του πατέρα μου. Τραγούδαγε τα περισσότερα τραγούδια που έλεγε ήταν ιστορικά τραγούδια. Του άρεσαν. Και είχα μπει μέσα στο... Είχε μπει στο πετσί μου αυτό το ιστορικό τραγούδι, δηλαδή, περισσότερο. Και όταν έμπλεξα με τον Μαρκόπουλο, το λαϊκό δεν το ακολουθούσα και τόσο πολύ, γιατί είχα και διάφορες περιπέτειες που αρνήθηκα. Που ήμουν απεσυρικάς δηλαδή, αλλά αρνήθηκα να τα πω. Και αυτό μου στήχησε. Μου στήχησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ, γιατί είχα άποψη. Και όταν πήγα με τον Μαρκόπουλο και μου έδωσε σε φέρι και μου έδωσε τον Ελευθερίου, μου έδωσε αυτούς τους ποιητές, άρχισα και μπήκα σε άλλο κλίμα που μου άρεσε πάρα πολύ δηλαδή. Ήταν σαν να μπήκα στο δικό μου το στοιχείο, όπως το δημοτικό.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Καμίδεν 54 και 210-52-12.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε μαύρη λίστα έθεσε το Ιράν 45 δεξαμενόπλια, τα οποία ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς. Στο μεταξύ, Ουάσιγκτον ανακοινώνει νέες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030 προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι μειωμένες τιμές προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Τραγωδία στον Καναδά. Ιδιωτικό αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο, χτυπώντας 4 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα μία οδηγός να χάσει τη ζωή της. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ παίζουν όλοι οι χαλκιάδες.
1: Όλοι οι χαλκιάδες, ναι. Ξαδέρφια πρώτα, οι μεγάλοι, δύο γενιές δηλαδή.
0: Πρέπει να ήταν συγκλονιστική στιγμή τότε τα 125 χρόνια των Χαλκιάδων στο Λυκαβητό.
1: Στο Λυκαβητό, τριήμερο. Τριήμερο.
0: Μάνος Κατράκης, μαζί σας.
1: Κάθε βράδυ γινόταν παντζουρλισμός επάνω.
0: Είπες μετράμε τώρα, να προσθέσουμε
1: 167
0: χρόνια. 167. Και ήταν ένα τριήμερο Χαλκιάδες τότε.
1: Ναι, ένα τριήμερο Χαλκιάδες.
0: Λάκη μου, έχει συνδέσει τη ζωή σου με ένα σπουδαίο έργο. Δεν ξέρω πόσο το ξέρει ο κόσμος. 2.500 χρόνια ελληνική μουσική.
1: Ναι.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι μια δουλειά που αφιέρωσα 10 χρόνια για να το τελειοποιήσω. Βέβαια το χρηματοδότησα μόνος μου, γιατί καμιά εταιρεία δεν το έβγαζε όπως το είχα φτιάξει και ήθελα να το βγάλω όπως εγώ το είχα σκεφτεί. Γιατί ταλαιπωρήθηκα πολύ για να το φτιάξω. Το οποίο περιέχει αρχαία ελληνική μουσική από το 500 π.Χ. Είναι με το πρώτο του Ευρυπίδη από το... Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Από ένα τραγούδι του Ευρυπίδη και περνάει μέχρι τους πρώτους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, έχει βυζαντινή μουσική μέχρι από το 300 και μετά μέχρι την άλλη Κωνσταντινούπολη.
0: Έκανες έρευνα δηλαδή, βρήκες υλικό που στοιχειοθετεί αυτά τα ηχητικά, ηχητικά ακούσματα.
1: Έχω κατασκευάσει τα αρχαία όργανα, τα μουσικά, παίζω με αυτά και έδωσα στην κάθε ενότητα, έχω δώσει το δικό της το άκουσμα. Και περιέχει δημοτικό, περιέχει μικρασιάτικο, ρεμπέτικο και φτάνει μέχρι το έντεχνο, που είναι και το αφιέρωμα στους μεγάλους μας ποιητές και τους συνθέτες. Γιατί αυτή ήταν και η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία όμορφη εξέλιξη της ελληνικής μουσικής.
0: Σε ό,τι αφορά τη δημοτική μουσική, αλλά και γενικά αν θέλεις τα ακούσματα που έχουμε, πιστεύεις ότι έχει αποδυναμωθεί λίγο το αυτή και περισσότερο το μάτι είναι αυτό που κάνει κουμάντο πλέον?
1: Βέβαια, αποδυναμώθηκε, κακοποιείται αυτή τη στιγμή επάναψα και η δημοτική και όλη η ελληνική μουσική γενικά, η καλή μουσική. Δηλαδή είδα μια αναλαμπή τώρα που έφυγε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, που παίξανε 3-4 μέρες και παίξανε πάρα πολύ με αφιερώματα και τα λοιπά και ξαφνικά μετά ξανασβήστηκε πάλι. Δηλαδή πιστεύω ότι το σύστημα οδηγεί τον κόσμο και τον οδηγεί τραγικά, δηλαδή σε πολύ χαμηλού επίπεδου μουσικές και κακοποιημένες και ισοπεδωμένες πια και στο λόγο και στη μουσική. Δεν υπάρχει μουσική δηλαδή. Γράφουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και τόση μεγάλη... Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν, αλλά δεν προβάλλονται. Δεν τους προβάλλουν. Γράφεται καλό τραγούδι. Καλό τραγούδι γράφεται, αλλά δεν τους προβάλλουν καθόλου. Θέλουν αυτό το... Αφού έχει φτάσει στην τραπ μουσική που βρίζει το πατέρας, βρίζει την οικογένειά σου όλοι και εσύ χορεύεις από κάτω. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή τους αποδέχονται. Δεν ξέρω τι παίρνουν αυτά τα παιδιά, να πούμε. Παίρνουν ναρκωτικά. Δεν ξέρω τι κάνουν. Τι γίνεται σε αυτό σε αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργείται εκεί. Δεν μπορώ να σου βρίζω ο άλλος τη μάνα και τον πατέρα και την αδερφή και να το δέχεις, να το αποδέχεις, ρε παιδί μου. Είναι τραγικό.
0: Ό,τι ακούσουμε τώρα είναι Λευτέρης Βοιατζής, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Εκείνοι που με παίξανε παιχνίδι στο κουμάρι και βάλανε στην πλάτη μου της βίας το σαμάρι, πικρά θα μετανιώσουνε όταν θα έρθουν οι μέρες τη μοναξιά να νιώσουνε χωρίς φιλίας μέρες. Είμαστε λαός κι όσοι μας διχάησαν σ' ένα παλούκι κάθισαν.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μόντρεαλ, Νέα Υόρκη,
1: Νέα Υόρκη,
0: Καλιφόρνια,
1: ναι.
0: Αυστραλία, όλος ο κόσμος.
1: Γύρισα όλο τον κόσμο, μέχρι Ινδία έφτασα. Έκανα περιοδία στην Ινδία.
0: Από τον Άντωνι Κουίν πώς ξέφυγες?
1: Έγινε μια συναυλία. Ήταν τότε που βοηθούσε τους Μεξικάνους ο Άντωνι Κουίν, γιατί ήταν στα κάτω τα χάλια του Μεξικού. Και ήρθαν στο Σακραμέντο και πήραν την ορχήστρα τη δικιά μας για να παίξει την αυτή. Εκεί με γνώρισε, γιατί ήταν ο Λιμονόπουλος μαζί του, ο Χάρης ο αείμνηστος, αλλά είχε καρκίνο ο Φουκαράς και ήταν στα τελευταία του. Και μόλις μ' άκουσε ο Άντωνι Κουίν, μου έκανε πρόταση αμέσως για να καθίσω κοντά του για 4 χρόνια. Το κακό ήταν ότι είχε πάθει έμφραγμα ήδη ο πατέρας μου, γι' αυτό και γύρισα, Γιώργη. Είχε πάθει το πρώτο έμφραγμα και λέω τώρα φεύγω. Πήγα στο Βανκούβερ 6 μήνες, μετά από εκεί, και μετά γύρισα πίσω. Και ευτυχώς που γύρισα πίσω, γιατί έπεσα πάνω στο Μαρκόπουλο. Μετά από 1-2 μήνες που κάθισα εδώ να πούμε, έπεσα πάνω στο Μαρκόπουλο.
0: Ήταν η εποχή ο Κουίν έκανε το Ζορμπά.
1: Έκανε το Ζορμπά, έγινε την εποχή, ναι. Καλά, ήταν φοβερός. Ήταν σαν μικρό παιδί, ήταν στις πρόβες που κάναμε, δηλαδή. Ήταν άλλος άνθρωπος.
0: Ήταν αυτό που...
1: Έλληνας. Ένιωτε Έλληνας, ρε παιδί μου, φοβερό.
0: Να πω ότι θα ζητήσεις εκ μέρους μας συγγνώμη από τον μαέστρο, τον Χρήστο, τον Λεοντή, τον τεράστιο, γιατί πρέπει να σας πω ότι φεύγοντας από εδώ ο Λάκης πάει τρέχοντας στα λοιπάσματα στη Τραπετσόνα, γιατί έχετε συναυλία με τον μαέστρο.
1: Ναι, με τον Χρήστο Λεοντή, είναι του Δήμου Τραπετσόνας η συναυλία.
0: Η πρώτη, αυτό το δέσιμο με το... Με τον μαέστρο, είναι με την Καταχνιά το 2000, μεγάλη
1: κάναμε, μουσικής. Κάναμε την Καταχνιά το 2000 και από εκεί και μετά έχουμε συνεργασίες κατά διαστήματα, δηλαδή έχουμε πολλή συνεργασίες με τον Χρήστο και με αγαπάει και τον αγαπώ και πολύ.
0: Θα μεταφέρεις και τη δική μας την αγάπη.
1: Θα τη μεταφέρω οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, θέλω να το ξαναπώ γιατί το νιώθω και το αισθάνομαι. Ήταν εδώ μαζί μας ένας φάρος συνέπειας, ένας φάρος αξιοπρέπειας, ένας φάρος της Ρωμιοσύνης. Λάκη, σ' αγαπάω.
1: Και εγώ σας αγαπώ, και εγώ σ' αγαπώ, Νίκο.
0: Σε θαυμάζω και ανανεώνουμε αυτό το ραντεβού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να ευχηθώ και σε όλους τους ακροατές να υπάρχει ένα καλό καλοκαίρι, ήσυχο και ειρηνικό.
0: Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.

0: ζυγωθεί. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-43-68-25.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μα είτε φέτος το καλοκαίρι αλλά και κάθε καλοκαίρι όλα επιτρέπονται, αλλά με μέτρο βέβαια. Μάτι Μπιάνκο στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Φυσικά θα περάσουμε ακόμα πιο όμορφα ακούγοντας μαζί καινούργια τραγούδια αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack.gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή απλά να στείλετε ένα μήνυμα ότι είστε εδώ και μας ακούτε. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Από τα πιο μελωδικά τραγούδια που έχουμε ακούσει τη φετινή χρονιά, Glamorous Life από την Lady Gaga. Το κομμάτι ακούγεται και στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Η συνέχεια του 1, η Meryl Streep είναι και πάλι Ρέστα. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Τα ενοχλητικά μυρμήγκια μπορούν να μείνουν μακριά αν ψεκάσετε τις πόρτες, τα παράθυρα ή τις γωνίες με χυμό λεμονιού. Η μυρωδιά που έχουν τα σπεριδοειδή και ιδιαίτερα το λεμόνι αποθεί τα μυρμήγκια. Δεν το ξέραμε αυτό, θα το δοκιμάσουμε. Για καλύτερα αποτελέσματα, αναμίξτε το χυμό λεμονιού με λίγο νερό σε ένα ψεκαστήρι, έτσι το λέμε εμείς, και ψεκάστε παντού. Επιστροφή στη μουσική με τη δυναμική συνεργασία της Ίνα από τη Ρουμανία με τον Νορβηγό DJ Ματώμα. Dream Out Loud.

Η Σακίρα, η διάσημη κολοβιανή τραγουδίστρια που είναι πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον Νιγηριανό Μπερναμπόι, την Κυριακή 19 Ιουλίου έδωσαν ρέστα στη τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε σόου στο ημίχρονο. Το σόου κράτησε περίπου 11 λεπτά και την τιμητική τους είχαν ονόματα όπως η Μαντόνα, η Σακίρα και η BTS. Πάμε τώρα λίγα χρόνια πίσω και στον Αρτέμι Διαμαντή, που είναι γνωστός με το καλλιτεχνικό του Αρτέμας και τη μεγαλύτερη επιτυχία του I Like The Way You Kiss Me.

Πολύ δυνατό αυτό το flashback που θα μας πάει σε διάλειμμα. 1982, η 7 ίντσι εκτέλεση του αμερικάνικου single που είχε κυκλοφορήσει τότε από τους A Flock of Seagulls. Iran. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
2: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977 στο Mediterranean Corner.

ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Άλλο ένα track που ξεχωρίζει από το άλμπουμ της Σιένα Σπάιρο, Φωνάρα η Σιένα Σπάιρο. Δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει. Αυτό που μόλις ξεκίνησε, το μισάωρό μας, είναι το Material Love και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και έχουμε και καινούριο από την Demi Lovato που επιστρέφει με το Low Rise Jeans.

Βρετανό ή Βορειανός. Σε κουσίλα. Dangerous Lover, προσοχή στους εραστές του καλοκαιριού. Και επισήμως πλέον, το Rain Me In του Sam Fender, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, είτε στην εκτέλεση που είναι μόνος του, είτε με την Olivia Dean. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τρακ στη Βρετανία την τελευταία πενταετία, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα και τη δημοτικότητα του Drake. Φανταστείτε ότι παρέμεινε στην κορυφή για 12 συνεχόμενες εβδομάδες. Και μάλιστα την περίοδο που όλα τα tracks ή σχεδόν όλα του νέου άλμπουμ του Drake ήταν στις ψηλότερες θέσεις.

Αγέραστη η Rolling Stones, In the Stars. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο κλιπ. Η AI τεχνολογία γυρνά τα μέλη του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70, όπως ήταν δηλαδή τότε. Αλλά συμμετέχει η σημερινή νεαρή Αμερικανίδα ηθοποιός, Οντέσα Αιζάιον. Αυτά κάνει η AI τεχνολογία, παντρεύει το χθες με το σήμερα. Δεν είναι κακό, αρκεί να υπάρχει ένα μέτρο. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τους Chemical Brothers και ένα track από το 2015, Go. Και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Golden από το K-pop Demon Hunters. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και η Miley Cyrus είναι η πρώτη γυναίκα γεννημένη μέσα στη δεκαετία του 90 που αποκτά αστέρι στη λεωφόρο της δόξας. Το αστέρι τοποθετήθηκε ήδη στο Hollywood Boulevard. Η Miley Cyrus λοιπόν η νεαρότερη γυναίκα που αποκτά αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, καθώς έχει προσφέρει πάρα πολλά μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Θυμηθήκαμε μια μεγάλη επιτυχία, ίσως τη μεγαλύτερη των Coors, Breathless, από τη δεκαετία του 2000, από την αρχή εκείνης της δεκαετίας. Η Coors είναι ένα οικογενειακό συγκρότημα, μας έρχεται από την Ιρλανδία και αποτελείται από τα αδέρφια Άντρια, Σάρον, Καρολάιν και Τζιμ. Επιστροφή στο σήμερα με τον Μάνουελ Τουρίσο, που ξεκίνησε να δημιουργεί μουσική από τα 13 του χρόνια. Από την Κολομβία ο Μάνουελ Τουρίσο. Και αμέσως μετά η συνεργασία Rehab Μεσάγκη από την περσινή χρονιά.

Rebellion και έχουμε πει πάρα πολλές φορές πόσο καλό κάνει να χρησιμοποιείται ξύδι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όχι όμως πάντα. Σε μάρμαρα ή ξύλινα πατώματα, μακριά από το ξύδι, γιατί προκαλεί θαμπάδα. Το διαβάζουμε και σας το λέμε τώρα. Όχι επίσης σε επιφάνειες ψυγείου ή πλυντηρίου, γιατί προκαλεί επίσης προβλήματα. Ειδικά στα μέρη του ψυγείου ή του πλυντηρίου που υπάρχει λάστιχο, το ξύδι μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τέλος, μην το χρησιμοποιείτε με τίποτα σε οθόνες κινητών ή λάπτοπ, γιατί μπορεί να χαλάσει η επίστρωση προστασίας. Μακριά λοιπόν το ξύδι σε αυτές τις περιπτώσεις, ούτε καν αραιωμένο με νερό. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Έχουμε όμως λίγο ακόμα. Sam Sam, Waiting for the Dawn, και αμέσως μετά ένα flashback.

Τι ωραία άμα είσαι πρωινός τύπος και βλέπεις κάθε μέρα την ανατολή του ηλίου, τι όμορφο που είναι. Βέβαια εμείς είμαστε βραδινοί τύποι, θεωρητικά τώρα τα λέμε αυτό. Οπότε το χάνουμε, αλλά σε όσες περιπτώσεις έχουμε καταφέρει να μείνουμε ξύπνοι μέχρι το ξημέρωμα, σου δημιουργείται πραγματικά πάρα πολύ όμορφο συνέστημα να βλέπεις τον ήλιο να ανατέλει. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80, 1978 συγκεκριμένα, ο John Paul Young, καμία σχέση με τον Paul Young, αγαπημένο track αυτό, Love is in the air.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ωραία συνεργασία, Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want, στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής, και ο 30χρονος Άγγλος τραγουδιστής Tom Grennan, Somewhere Only We Go.

Omar σε The Romantic αξίζουν όλα τα τραγούδια. Ένα από αυτά, το On My Soul που ακούσαμε προηγουμένως και μας πήγε ακριβώς εκεί, Ιούνιος του 1971. Και μας πήγε ακριβώς εκεί, Ιούνιος του 1971, όταν κυκλοφόρησε η θρυλική επιτυχία του Curtis Mayfield, του αείμνηστου Curtis Mayfield.

Know what's going on και η τοποθέτηση του καναπέ σύμφωνα με τους διακοσμητές και τους αρχιτέκτονες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ακουμπάς τον τοίχο, γιατί έτσι μένει αρκετός χώρος αναξιοποίητος. Να λοιπόν και κάτι που δεν ξέραμε, δεν ακουμπάμε τα έπιπλα στον τοίχο, γιατί έτσι φαίνεται ότι περιορίζονται οι δυνατότητες ενός χώρου. Κάτι που οι αρχιτέκτονες σε βλέπουν ως βασικό μειονέκτημα στην οργάνωση του χώρου. Αφήστε λοιπόν και λίγο χώρο και τοποθετήστε τα έπιπλα λίγο πιο μπροστά. Δεν χάνετε τίποτα να το δοκιμάσετε. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έλενα Γαβρασέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Σας αφήνω με τους Breakfast Club και μια επιτυχία τους από το 1987, Right on Track.

0: Σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.